0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco.
1: Πάλι ζωγράφησες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καυσίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
10: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Patra.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
4: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
8: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
9: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
11: Τηλέφωνο 2610-642-399.
12: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
0: Sport FM Πάτρας

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Βασίλη μου,
5: mm-hmm.
4: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
5: Mm-hmm.
4: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
5: Mm-hmm.
4: Τώρα, με τον πόλεμο.
5: Mm-hmm.
4: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
9: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
9: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία, σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
11: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
12: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
13: Τηλέφωνο 2610 527 588.
14: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
15: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
16: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
15: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
16: Αυτό.

0: κάνουμε, πανηγυρίζουμε.
1: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
4: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
5: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
6: ο Δίας σε καλεί.
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Bwin Sport FM.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 7 λεπτάκια μετά τις 8. Big Wins Sport FM 94,6. Καλημέρα, Σταύρος Καλογεράκης on the spot. Έτσι για λάρες του. Τι έγινε?
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Θες να κάνουμε on air τη συζήτηση, αν θέλεις καφέ έξτρα?
0: Ναι, αλλά περίμενε ρε φίλε, με τη δάση τον πληρώσω, πρέπει να το δούμε. Περίμενε, περίμενε, περίμενε.
1: Θα τα βρούμε εμείς.
0: Ωραία, ναι, ξέρεις.
1: Εκτός αδερφός.
0: Ναι, ναι, εντάξει, θα τη βρούμε την άκρη.
1: Κάτσε καλημέρα σου και τον πρώτο.
0: Έλα τι.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή δύναμη στους ανθρώπους εκεί πέρα που προσπαθούν να σβήσουν τις φωτιές, σε αυτούς που δοκιμάζονται. Και μακάρι σύντομα να αλλάξει όλη αυτή η κατάσταση που πάει από μέρα σε μέρα και χειροτερεύει.
0: Τι, έχεις ανεβάσει κανένα νέο να δω?
1: Πάρα πολλά πράγματα.
0: Εντάξει, θα μπω να ενημερώσω τον κόσμο. Λοιπόν, η 16 Horsepower είναι αυτή που ακούμε με το Brimstone Rock. Oh yeah, I heard you talking. Πάνω καλημέρα, θερμή παράκληση. Είμαι υπτάμενος και δεν αντέχω να ακούω την κάθε άποψη που γράφει κάθε άσχετος για τα περιοριστικά και τα αεροπορικά μέσα. Με έτσι να κυκλώνεις, σε παρακαλώ. Εγώ, όπως είδες, σε κάθε τέτοιο τοποθετούμε πως δεν γνωρίζω τι γίνεται τη νύχτα και κατά πόσο μπορούν να πετάξουν. Και να βοηθήσουν στην κατάσβεση νύχτα. Καλημέρα, το πρώτο από τα 7 νέα καναντέρθαν έτοιμο το 2030. Αν μέχρι τότε υπάρχουν κάποια δέντρα, γιατί σίγουρα δάση δεν θα υπάρχουν. Yeah. Πάνω το κεφάλαιο Βάιος Τσούτζικας και το συνέφτο προσπαθούν να σε αναγκάσουν να παραιτηθείς με την ελάφρυση του ρόστερ. Κάθε άλλο, κάθε άλλο. Βήμα μου δίνουνε. Καλημέρα. Όταν η νέρα Τζιοτσούβελο Ζαφυράτη συμμετέχουν στα μπάνια του λαού, η ριλοεργατιά λιώνει στα στούντιο. Δεν λες ότι λιώνουμε κιόλας. Δόξα τω Θεώ, ούτε πάμε σε καμιά σκαλοσιά είμαστε. Να τρώμε ζέστη, αέρα, όλα τα φυσικά φαινόμενα. Λευτεριά σου, Ιαννό, αδερφό, η Χολύπτη, γέννησε 7 άνδρος. Φιλιά στον Κώστα, τον Κώστα λέει κάποιο άλλο μήνυμα. Μάλιστα, τα κονδύλια για τον καθαρισμό των δασών είναι μια άλλη παπάντζα για να γεμίζουν τσέπες ημετέρων με την ανοχή λοβοτομημένων που ζουν άλλη μια σωτηρία. Ο κλασικός τύπος εδώ. Ο Άδωνης ένα καλό μόνο έχει, ότι είναι Παναθηναϊκός, αλλά τώρα που το ξανασκέφτομαι δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό, λέει κάποιος άλλος. Το 99% των πολιτών είναι απατεώνες. Πώς περιμένεις κάθοτε εκλεγμένοι να είναι τιμή? Θα αρνηθείς το ποσοστό, το ξέρω, αλλά μέσα σου το ξέρεις. Ξέρεις, αυτό είναι ένα αλυσιβερίσι το οποίο γίνεται, να το πούμε έτσι. Κανείς δεν γεννιέται απατεώνας, γίνεται όμως. Έχουν μεγάλη πλάκα όσοι πιστεύουν ότι η ψήφος έχει δύναμη. Θα την είχαν ποινικοποιήσει οι ρεχαζούλιδες αν ήταν έτσι. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα τσιτάτα. Αλλά αν βάλεις κάτω τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών και πεις ότι ένα 20% που απήχε είχε πάει να ψηφίσει, δεν θα υπήρχε αυτή η δύναμη κυβέρνηση. Φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το καταλάβεις. Οκ. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Θα μου πεις, θα κάνα μια συγκυβέρνηση, θα τα βρίσκαν μεταξύ τους. Οκ, okay, το ακούω και αυτό ως περίπτωση, αλλά κάποια στιγμή υπάρχει και ένα όριο. Το Πασόκ κάπως έτσι κόντρεψε να εξαφανιστεί από το χάρτη. Θα μου πεις, υπάρχει. Και που υπάρχει, 10% τσαλαβουτάει.

Καλημέρα. Πώς θα παραγγείλουμε κραντέρ όταν είχε κλείσει το εργοστάσιο? Με το που ξανανάνοιξε, ήμασταν οι πρώτοι που έβαλαν παραγγελία, λέει ο Νίκος από τον Νέο Κόσμο. Ο Καλογεράκης γιατί μιλούσε διαφορετικά, τι εννοείς? Με τη φωνούλα του. Ποιος είμαι εγώ που θα κριτικάρω τους άριστοι, αλλά ο Κυριάκος έκανε τόσο πρόμο για τεχνολογίες drone, δεν θα μπορούσαν αυτά να λειτουργήσουν ως μέτρο πρόληψης πυρκαγιών, λέει ο χωρίς κίνδυνο Χ. Α, συγγνώμη, μα δεν είναι υπογραφή, μάλλον πήγε να συνεχίσει το μήνυμα. Συγγνώμη. Καμία πιθανότητα δεν δίνω για πρόωρες εκλογές. Εγώ. Τώρα μπορεί να γίνουν. Εγώ. Καλημέρα από την εργατική Καλυθέα. Η ψυχός μας είναι η υπογραφή μας για το μέλλον μας, λέγει ο φίλος. Αυτά που βγαίνουν Γενάρη είναι 10 φορές πιο ενώτερα τεχνολογικά από αυτά τα γυαλιά. Δεν φαντάζεσαι τι έρχεται. Ναι. Καλημέρα Πάνο, είδα προχθές live τους Night Stalkers στη Θάσο για πρώτη φορά, ήταν καταπληκτική, είναι καταπληκτική. Έχουμε γενικά φοβερές μπάντες στο χώρο της Stoner Rock, λέει ο Κώστας από τη Θάσο. Περάσει δύο καλοκαίρια στο νησί, εξαιρετικά. Το AI μου είπε σε 7 χρόνια από τώρα καθένας θα έχει ένα ρομπότ στο σπίτι του, όπως έχουμε μια τηλεόραση, κόστος 7 με 10 χιλιάδες. Μπορεί ο μέσος Έλληνας να πάρει ένα τέτοιο ρομπότ? Καλά, υπάρχουν ρομπότ ήδη σε αρκετά σπίτια, μόνο που είναι ως σκούπες και τριγυρνάνε στα πατώματα. Λοιπόν, τους Blue Balls με το Keep On Moving ακούμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αν και είμαι σε άδεια, ξυπνάω πάλι από τις 5.30. Τι σου είναι η συνήθεια, αναρωτιέται η Ειρήνη, και είναι αλήθεια. Αλλά από τις 5.30, βρε Ειρήνη. Φίλε Πάνο, καλημέρα και από εδώ. Τα ρουσφέτια, φίλε, κάποιοι τα επιζητούν. Δεν τα δίνουν οι πολιτικοί από μόνοι τους. Το ζήτημα είναι για μένα να είναι πως χρήζουμε παιδείας και αξιών, να αποδεχτούμε το πραγματικό επίπεδο σε γνώσεις και καταλληλότητα για μια θέση. Υπομονή και δύναμη σε όλους μας. Και πάλι καλημέρα. Έχεις αρκετά. Έχεις πολύ δίκιο, Διονύση. Κύριε Ρήλο, αν ήσασταν αύριο πρωθυπουργός, ποια θα ήταν τα δύο πρώτα πράγματα που θα αλλάζατε?

Εργασιακές σχέσεις και σχέσεις παιδείας, το δύο πρώτα. Υγεία και πολιτισμός, τα δύο δεύτερα. Πάμε σε διάλειμμα.

0: 4,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
0: Η Winsport FM 94,6.

Και μονάδα είμαστε, συνεχίζουμε. Η Pure Essence είναι αυτή και το Casting Lazy Shadows. Καλημέρα από το Ηράκλειο. Νίκος, θα μπορούσαμε να συζητάμε ώρες για πολλά θέματα. Ευχαριστούμε για την πρωινή παρέα. Εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ, κατά χιλιάδες από ό,τι δείχνει εδώ και, και οι online χρήστες. Σε μέρες που, εντάξει, κυρίως οι περισσότεροι ξεκουράζονται. Καλημέρα Πανούλη, καλή εβδομάδα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Τέσσερις και σήμερα για λίγη ξεκούραση. Μάνος καθοδόν προς Μαρτίνο με το φορτηγό. Προσοχή στο δρόμο, τα ξέρεις αυτά, δεν χρειάζεται να στα πω εγώ. Πάνω καλημέρα, 8 και 9 του μηνός έχει River Party στο Καστόρι Λακωνίας. Σας περιμένουμε, λέει ο Χρήστος από τα Αναλιώσια. Καλημέρα Παναγιώτη, παίζει μια κουβέντα για το συντροφολάκι Χαλκιά που έφυγε χτες. Είπαμε νωρίτερα, δεν είχα πάρει χαμπάρι την είδηση. Και όλος τυχαίως χτες το πρωί παίξαμε τη Φάμπρικα στην εκπομπή του Σταύρου. Πάνω καλημέρα, Γιάννης από Κρέστενα. Ο Δήμος Κρέστενας έχει από πέρσι πάνω από 8 ντρόουν διάσπαρτα που καλύπτουν σχεδόν όλο το Δήμο και έχουν προλάβει πάνω από 20 φωτιές. Πολλά συγχαρητήρια στους ανθρώπους αν έχει γίνει κάτι τέτοιο.

Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει πως δεν θα κλείσει το εργοστάσιο με τα καραντέρ αφού τα κράτη δεν παράγγελναν και σου στέλνω φωτοφωτογραφίες από βουνά που έγιναν σπίτια. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι πολύ ωραία τα ρεπορτάζ που γίνονται επί τόπου και όχι ωραία πλέον, αλλά εν πάση περιπτώσει το κτάδε κανάλι στην Πυρκαγιά να δούνε και μετά το τέλος της Πυρκαγιάς τι έμεινε πίσω. Ένα ρημάδι ρεπορτάζ, ένα, το τι έγιναν οι εκτάσεις που κάηκαν το 6, το 8, το 10, το 15, το 20. Ξέρω εγώ, έχει επιστρέψει το πράσινο στη γη, κόπηκαν, ξέρω εγώ, οικόπεδα, μπήκαν ανεμόγυρο. Τι έχουν γίνει, ένα ρημάδι ρεπορτάζ, ποιος έχει κάνει. Δεν πρέπει, λέει, να ψηφίσω εγώ, αυτοί πρέπει να αλλάξουν. Μπράβο, αδερφέ, αυτή είναι η λογική. Πώς το λέει ο Χάρη Κλίν. Έλα μωρέ τώρα, αφού οι μεγάλοι τα έχουν κάνει, τα τσιμίτσι κότσι βαράν το ζουρνάκι και εμείς χορεύομαι. Εμείς θα βγάλουμε το φίδι από την τρύπα. Ωχ αδερφέ.

πραγματικά σε κάθε εκλογές, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση τέλος πάντων, ένα κανάλι θα δείξει το υπάρχει και φιλότιμο. Με τον Κωνσταντάρα κτλ. Κτλ. Το μαύρο στο μαύρο γυαλούρο θα πρέπει να είναι το σύνθημά σου, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Ο θάνατος των ανθρώπων, εντός εισαγωγικών ο θάνατος, που εξουσιάζουν και πολλές φορές γίνονται και... τόσο ανάλγοι, τέλος πάντων, τόσο υπερεόπτες και τα λοιπά, νομίζοντας ότι αυτή η εξουσία θα είναι για πάντα στα χέρια τους, ας πούμε, είτε λέγεται Πρωθυπουργία, είτε Υπουργοί Λύκη, είτε θέσεις υπεύθυνες κτλ. Ο θάνατός τους είναι πολιτικός θάνατος και έρχεται διαμέσου της ψήφου. Τι να κάνουμε. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Τώρα αν είναι στημένα τα αποτελέσματα και τα λοιπά, θα πάμε σε μια άλλη κουβέντα. Κατά πόσο μπορεί να είναι ή όχι. Μπορείς εσύ να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, που οφείλεις να κάνεις τέλος πάντων. Πόση ώρα θα χάσεις, ας πούμε, να πας στο εκλογικό τμήμα να ψηφίσεις. Έχεις πετάξει πόσες ώρες από τη ζωή σου σε διάφορα πράγματα και καλά έχεις κάνει δικιά σου τη ζωή, εσύ την ορίζεις. Αλλά για αυτούς που ορίζουν τη δικιά σου ζωή, δώσε μια ωρίτσα από τη ζωή σου. Κάθε 4 χρόνια πότε θα γίνουν εκλογές, δεν έγινε και κάτι. Δώσε κι άλλες 2 την ώρα που σκρολάρεις το κινητό σου να διαβάσεις, ξέρω εγώ, ποιοι συμμετέχουν πού στα 40 κόμματα, ας πούμε, που κατεβαίνουν σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, ξέρω εγώ πόσα είναι, 30.

Υπάρχουν όντως πολλά σημεία που έχουν καεί. Το δάσος φαίνεται ότι αναγεννείται. Λέει ο φίλος εδώ στην Αρχαία Ολυμπία, το δάσος αναγεννήθηκε από τις φωτιές του 7. Ακούσαμε και τον George Gaudí στο I Lost My Soul. Και τώρα αυτή είναι η Yeah, Yeah, Yeah στο Spitting of the Edge of the World. Καλημέρα Πάνο, πες μου πώς να πείσεις κάποιον να ψηφίσει κάποιον που δεν τον εκφράζει. Ξαναλέω λοιπόν ότι υπάρχουν 40-35 συνδυασμοί που κατεβαίνουν. Δηλαδή κανείς δεν σε εκφράζει, αδερφέ. Το εκλογικό σύστημα πρέπει να αλλάξει και να μην υπάρχει κυβέρνηση με 20% αποχή. Αλλά πού να τους συμφέρει αυτό? Επειδή λοιπόν ακριβώς ξέρεις ποιο είναι το εκλογικό σύστημα και πώς το έχουν φτιάξει έτσι, ούτως ώστε με 2,5 εκατομμύρια ψήφους, ας πούμε, να βγάζεις αυτοδύναμη κυβέρνηση επειδή το 45% δεν πάει να ψηφίσει, μην το αφήνεις να συμβεί.

Καλημέρα. Κανονικά θα πρέπει σε όλους μας, σε όλους που δεν πάνε να ψηφίσουν, πρόστιμο κατευθείαν στην εφορία 500 ευρώ, ώστε να τον αναγκάσεις να πάει να ψηφίσει. Μα αυτό είναι μια άλλη λογική. Του στείλει, ρε παιδί μου, ότι για να κάνεις κάτι το οποίο πρέπει να το κάνεις, πρέπει να έχεις έναν αστυνόμο πάνω από το κεφάλι σου να σου με το όπλο, ας πούμε. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Πρέπει να φτιάξουμε λίγη συνείδηση μεταξύ μας, ας πούμε. Καθένας για τον εαυτό του και όλοι μαζί. Στη συνέχεια, γιατί αν δεν ξεκινήσεις από τον εαυτό σου, πώς θα μπει στο σύνολο. Λοιπόν, τι θύμισες, λέει, μέρα από ακύρωση συναυλίας έπαιξαν ακουστικά σε μπαρ στα Εξάρχεια. Καταπληκτική, μάλλον είναι το μήνυμα του φίλου του Λευτέρη από το Βαρθολομιό και πρέπει να ήταν για τους Πιουρέσενς, αν καταλαβαίνω καλά.

Ο φίλος ο Άλεξ από την Κερατέα, φαντάζομαι ότι έχεις και κάποια σύνδεση με παλιό δήμαρχο της περιοχής. Το επίθετό σου κάτι τέτοιο μου λέει. Χρόνια στα μέρη, ως οικιστές αρχικά και τώρα ως μόνιμοι κάτοικοι γονείς. Πάνω καλημέρα, χθες έφυγε και ο μεγάλος τραγουδιστής Δημήτρης Ξανθάκης, ήταν της σχολής Καζαντζίδη. Μάλιστα. Κάποιος άλλος λέει, έπρεπε η ψηφοφορία να είναι μέσω Gov. Ναι, εμείς σηκώσουμε και τον ποπό μας από την, τέτοια, ναι, κυριακάτικα από την καρέκλα. Καλημέρα, και κάτι αθλητικό, παίρνω μαρούλια, είναι πράσινα και σε δύο μέρες γίνονται κίτρινα. Μήπως τα ψεκάζουν όπως τα γήπεδα ώστε να φαίνονται πράσινα και μετά τι να σου απαντήσω τώρα. Καλά όλα, αλλά πώς εξηγείται ότι από ίδρυση στο μόνο κόμμα που είναι πρώτο ή δεύτερο κάτι πρέπει να κάνει καλύτερα από τους άλλους. Αυτό είναι, αδερφέ.

0: προς το παρόν κάνει εξαγγελετική επικοινωνιακή πολιτική. Θα ήταν καλό να μην στοχοποιούνται όσοι απέχουν στις εκλογές. Πριν χρόνια σου είχα γράψει τι συμβαίνει όταν η αποχή ξεπερνάει το 50%. Σύμφωνα με το Σύνταγμα μου είχες πει ότι θα το ψάξεις. Εγώ νομίζω ότι δεν ισχύει πια αυτό το πράγμα. Το να αφήσεις την τύχη του, ας πούμε, ότι εντάξει θα πάμε οι μισοί και δεν θα ψηφίσουμε, άσε που δεν ενημερώνουν τους εκλογικούς καταλόγους ούτως ή άλλως. Στις τελευταίες εκλογές είναι 9,5 εκατομμύρια οι εγγεγραμμένοι, που δεν είναι δυνατόν να είναι. Έχει βγει, λέει, ένα πρόγραμμα για 40-50 ανεμιστήρια στα βουνά που τώρα καίγονται στο Ρέθυμνο. Οι κοινότητες έχουν αρνηθεί. Καλογεράκης με καφεδάκι, κύριος.
1: Είσαι αδερφός.
0: Μίλ μερσί. Ή και μίλε γκράσι, άμα θες, προς τα ιταλικά. Γιατί υπάρχει και ένα επίπεδο. Τρία υπόγεια κάτω. Λοιπόν, οι Simple Minds, Someone, Somewhere, in Summertime. Με την ηλεκτρονική ψήφα θα γίνει της κακομοίρας την επόμενη των εκλογών, λέει κάποιος. Καλημέρα Παναγιώτη, μην ασχολείσαι με ανύπαρκτα μυαλά, λέει ο Βασίλης Αγιάννενα. Δεν μπορώ να βγάλω από το μυαλό μου την Εύβοια, ούτε τη φωτιά που πήγαινε από τη μία πλευρά στην άλλη 10 μέρες. Ελπίζω μόνο στο κάρμα. Ευχαριστώ για την παρέα, λέει ο Δημήτρης από το Καματερό. Καλημέρα Πάνω. Μόνο με ταξική συνείδηση και επανάσταση θα αλλάξει το πράγμα. Ο καπιταλισμός μόνο χειρότερος θα γίνεται. Αν δεν υπάρξει ένα ισχυρό σοκ στην κοινωνία, τίποτα δεν θα αλλάξει. Ένα ισχυρά σοκ στην κοινωνία γίνονται, αλλά. Να τα πάρουμε έτσι απλά. Νεκρή στην Ηλία, νεκρή στο Μάτι, νεκρή στα Τέμπη, νεκρή. Και κατεβαίνει, ξέρω εγώ, 1,5 εκατομμύριο κόσμο στο Σύνταγμα για την τραγωδία των Τεμπών. Και ο Πρωθυπουργός την επόμενη μέρα βγαίνει και λέει ότι μας ζητήσαν οι άνθρωποι εκεί έξω να ανεβάσουμε τη χώρα πιο ψηλά. Αυτό ήταν το συμπέρασμά του. Δηλαδή, πιο τρολ πεθαίνεις. Λοιπόν, πάμε προς το Sky για πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε.

0: Πριν από αυτό να σας πω πως ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα μαζί μας για μια ακόμα ημέρα η Big Win. Οι κορυφαίες αναμετρήσεις παίζουν με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αγορές για κάθε φάση και build a bet.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Τώρα FM Patras 96,3.
4: Johnny Schenken. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστρονομική ταυτότητα, είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σύμης για τον εντοπισμό ενός άνδρα, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται μετά το περιστατικό με τους 8 επιβαίνοντες ιστιοπλοϊκό, οι οποίοι βρέθηκαν στη θάλασσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί και διασωθεί 7 από τα 8 άτομα, ενώ όλοι όσοι έχουν περισυλλεγεί είναι καλά στην υγεία τους. Οι δασικές πυρκαγιές που μένονται στην ανατολική πολιτεία της Ουάσιγκτον προκάλεσαν μαζικές εκκαινώσεις στην πόλη Σποκέιν με περίπου 60.000 κατοίκους να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
5: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
6: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
9: Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
11: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στις μάχες των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτή την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την Αυλαία ανοίγει ο Ολυμπιακός την Τρίτη στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Ναϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Την Τετάρτη στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κοντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν, Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
1: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

επιστρέψαμε. Αυτή είναι η Αντριάννα Καλκανιώτο στο Κλαντεστίνο. Πάνω άκουσες τι είπε στο δελτίο η κυρία. Το σημείο του δυστυχήματος είχε αποκλειστεί και φυλάσσεται από την αστυνομία, όπως θα τέβει. Σπαδόν φίλε γρίλο, ρίλο, παίξε τη μουσική σου παλικάρι μου και στις πολιτικές αναλύσεις σε άλλους, λέει ο Άκης. Θα τα αφήσω για τον Άρη, αδερφέ μου, μια χαρά θα λέει. Εγώ τα μηνύματα θα σε διαβάσω και σχολιάζω επ' αυτών. Ναι, εγώ σου μιλάω για χιλιάδες νεκρών της άρχουσης τάξης. Για τέτοιο σοκ, γαλλική επανάσταση πέτυχε εν μέρη και λόγω της περίοδου της τρομοκρατίας που λένε. Καλημέρα πάνω, Βίρονας από τα Χανιά, καλή εβδομάδα. Οκ, okay, Άλεξ, οκ. Okay. Υπάρχει συγγένεια, είναι και χαρακτηριστικό το επίθετο.

Πάνω καλημέρα όσο μπορεί να είναι, λέει ο Μάνος Αγίη Θεόδωρη. Πάνω είσαι καλά, τα λάζεσαι και μπράβο, αλλά το κράτος έχει γίνει προς τιμοδίαιτο και μας έχει γονατίσει, λέει ο Παντελής από την Πετρούπολη. Φίλε, έφυγα το 91 μετανάστης, γυρίζω ως αδιούχος μετά από πολλά χρόνια, περνώντας από το ιστορικό κέντρο της Αθήνας και από πλατεία Ομόνιας, έχω να σας πω μόνο πώς κάνατε έτσι τη χώρα μου. Μην ξεχνάς τους 23 πληγμένους στο Σεπτέμβριο του 23 στη Θεσσαλία, ναι, προφανώς. Αθλητικό ράδιο είναι εκεί, το ράδιο Πράβδα, αυτά που ακούς θυμίζουν ράδιο Πράβδα, Ναι, κάνει κάτι καλύτερο από τους άλλους η παρούσα κυβέρνηση. Τακτοποιεί οι μετέρους, Γιάννη Συγκίζη 13 και Φρατζή. Σιγά μη βάλουν πρόστιμα για την εποχή. Αυτά τα κομματόσκυλα που τους εκλέγουν πηγαίνουν πάντα για το καθήκον. Γιώργος από Νέα Φιλαδελφία ΑΕΚ. Πάνω λέτε πράγματα εκτός λογικής. Αν δεν υπάρχει κάποιος καλός, δεν πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε. Έτσι για να ψηφίσουμε. Την τελευταία φορά που το κάναμε δεν είχαμε σύνορα και υπομονεύσαμε τη χώρα, λέει ο Κώστας. Μάλιστα. Τώρα έχει ανέβει ψηλά, ας πούμε, την τελευταία φορά υπονομεύσαμε τη χώρα, δεν είχαμε σύνορα. Εγώ θυμάμαι το Roots Race, τέλος πάντων, με το που ανέβηκε ο Κυριάκος να κάνει βόλτες στο Αιγαίο. Κύριε Παναγιώτη, καλά τα λέτε και να συμπληρώσω ότι όσοι δεν ψηφίζουν δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν κριτική. Για να φτιάξει ομαδική συνείδηση πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη. Για να υπάρξει εμπιστοσύνη πρέπει να έχει ισότητα, ισονομία, ίσες ευκαιρίες. Πια, όπως το λες. Εδώ δεν υπάρχει ισονομία για τα παιδιά που ξεκινάνε το σχολείο, ας πούμε. Και ίσες ευκαιρίες για τα παιδιά. Χαιρετίσματα από Ελβετία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, τον ο Νοήτο, Μιχάλης Λουκέρνη, τον ο Νοήτο για αυτούς που έχουν νου, σπάνιο στην Ελλάδα, λέει. Καθημερινή συνδικαλιστική δουλειά εντός εισαγωγικών, παρά μια δημοκρατική κίνηση κάθε 4 χρόνια, Βαγγέλης Ρέθινο, Αεκάρα και Αντιναζή. Μια κοινωνία είναι τόσο καλή όσο η πρόσβαση που έχει πολίτη στη δικαιοσύνη, λέει ο Μπάλτζος, η Μπάλτζος. Πάνω καλημέρα, Γέννης από Πάτμο, καιρό είχα να σε ακούσω, πολύ χαίρομαι, παρακολουθείς καμιά συναυλία στο Ριλής και σε ποια πέρασες καλύτερα? 4 κατάφερα φέτος και πολλές μου ήταν, με ρωτάς. Στο Ριλής ήταν 2, η μία ήταν τα ημισκούμπρια και άλλη ήταν η Halloween. Και ήταν και 2 πάρα πολύ καλές. Για άλλες 2 ήταν η Μετάλλικα και η Maiden. Σωστά τα λες, ρε Πανούλη, καλή δύναμη σε όλους. Παναγιώτης από την Κύπρο. Καλημέρα, Πάνω, είσαι καλά, τα λες και συμφωνώ 1000% μαζί σου. Αλλά είπαμε, έχουμε μάθει να είμαστε επαναστάτες του καναπέ. Μόνο κριτική και από πράξεις τίποτα, λέει η Βάσο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και να σε εκφράζει κάποιο κόμμα όταν βγουν. Θα κάνουν αυτά που εκφράζουν. Δεν νομίζω, μην ξεχνάμε τον Τσίπρα Χρήστος από Κομωτινή. Προσωπικά δεν με εξέφραζε ούτε τότε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και επίσης υπάρχει και ένα βαθύ κράτος, το οποίο για να ξεριζωθεί δεν φτάνουν ούτε 4, ούτε 8, ούτε 12 χρόνια. Όπως έλεγε ο συγχαρημένος Κλίν, 2 είναι τα πιο επικίνδυνα όπλα στον άνθρωπο, το δίπλωμα οδήγησης και το εκλογικό του βιβλιάριο, Νίκος Τρίλος, Γερμανία. Λοιπόν, ακούσαμε τους Radiohead και το Street Spirit και τώρα ακούμε τους Therapy και τον Diane.

Καλημέρα Πάνο και καλά κουράγια. Τα σγουριχτά φιλιά μου στο κλούνι του Αμαρουσίου, που είναι ένας και μοναδικός μουσικάρης, όπως πάντα αδερφέ, να είσαι καλά. Αν σε έβαζα να προβλέψεις τους τρεις πρώτους στις επόμενες εκλογές με κόστος να χάσεις 1.000 ευρώ αν δεν μαντέψεις σωστά, τι θα διάλεγες? Να μην χάσω τα 1.000 ευρώ, θα πονέσει πάρα πολύ. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που φαίνεται προς το παρόν, γιατί τώρα τα εξυπηρετής δημοσκοπήσεις δεν είναι να ασχολείσαι με αυτά που βλέπουμε, αλλά θα παίξει Τσίπρας Κούλης, Κούλης Τσίπρας, δεν ξέρω ποιος από τους δύο θα είναι πρώτος, και λογικά τρίτο το Πασόκ, αν δεν κάνει καμιά έκπληξη Χριστιανού, που δεν νομίζω. Καλημέρα Πάνω και καλή εβδομάδα. Χαιρετισμούς από το δρόμο για την πρωτεύουσα του καπιταλισμού και της διαφθοράς στην Ευρώπη, Βρυξέλλες, λέει ο Παναγιώτης ο Πανιώνιος. Πέστερα επάνω, μην κολλάς πουθενά, Σταύρο Σάικα. Γάλε, όχου βγήκαν οι απολυτίκοι να εκφράσουν άποψη. Κόφτες ρε Πάνω, καλύτερα να μιλάμε για τα πόσα μπάνια κάναμε και τα πόσα παγωτά φάγαμε. Περιμένω να ακούσω τα νούμερά σας. Σε μπάνια και παγωτά, ο Μιλόν έχει... γύρω στα 9 μπάνια. Κάπου εκεί, παγωτά είναι περισσότερα. Μετά τον Νταϊάν κολλάει το Έλεναορ Ρίγμπι. Το ακούω.

Καλημέρα. Πάνω θα έπρεπε οι άνω των 75 να μην έχουν δικαίωμα ψήφου, λέει ο Γιάννης Καλαμάτα. Δεν είναι και αυτό λύση. Κατ' εμέ τουλάχιστον. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, το Σκαρλάτο, το συγγραφέα μας. Εγώ που σ' ακούω το σύνορα, γουστάρω και συμφωνώ. Άσε να λένε οι βολεμένοι και τα τρολ. Καλημέρα και στον Νικό. Δεν περιμένεις τίποτα από λαό που προσκυνάει παντόφλες και τα ρηχευμένες. Έλα, δεν μπορώ να του πω το άλλο. Μην με φέρνει σε δύσκολη θέση και μου φύγει καλύτερα. Καμιά λέξη και καούμε εδώ πέρα. Ο Μιχάλης στέλνει τα λόγια του Φιοντόρ Ντοστογιεύσκη. Ο καλύτερος τρόπος για να εμποδίσεις ένα φυλακισμένο να δραπετεύσει είναι να βεβαιωθείς ότι ποτέ δεν θα μάθει ότι είναι σε φυλακή. Καλημέρα σύντροφε, λέει ο Μιχάλης. Η βασική πολιτική άποψη της τελευταίας επταετίας, αφού το δάσος κάποια στιγμή θα καεί, το κάνουμε ξενοδοχείο. Κάπου στην Κόρινθο δεν το έχει πει αυτό. Στην αρχή νομίζω της διακυβέρνησης. Πριν ασπρίσει το μαλλί, το καταστρέψατε τον άνθρωπο. Αυτοπεδρία εποχής πάνω του 50% και συντάγματος είναι η χαρά του Κυριάκου. Αυτοί το έβγαλαν. Μηδέν μπάνια αδέρφια, λέει κάποιος άλλος. Καλημέρες, ακούω μια φορά στο τόσο και βλέπω ότι ο πόνος του Κούλη παραμένει. Μήπως να δοκιμάσεις Μπεπανθόλ. Πήγαινε να πληρώσει τώρα εσύ τη ΔΕΗ, το ρεύμα τέλος πάντων. Πλήρωσε και τα καύσιμα και έλα να τα συζητήσουμε. Και άμα θες σουβλάκι, 5 ευρώ πια, έτσι. Αχ, γίναν πόλεμοι, μωρέ, και αυξήθηκαν τα πάντα. Πήγαινε και μια βολτούλα μέχρι ένα σούπερ μάρκετ στην Ολλανδία να δεις πόσο κοντά είναι οι τιμές και σε πολλές περιπτώσεις πιο φτηνές. Με το βασικό να παίζει πάνω από τα 2.000. Και μετά βάλε την Μπεπανθόλ στις πληγές σου, έτσι, γιατί και για εκεί είναι δερματικά κυρίως. Ζω στην Αλεξανδρούπολη. Χθες Τούρκος τουρίστας μπήκε κατά λάθος σε μονόδρομο και δέχτηκε ρατσιστικές ύβρεις. Μια πόλη που ζει από τον τουρισμό, οφείλει σεβασμό, θέμα νοοτροπίας.

Και σκάει ο Νικόλας πείσει κόσμος εκεί στη Νέα Αστάκη που τάκει το Σάββατο εδώ. Καλημέρα. Το θέμα είναι ότι η διεθνής καπιταλιστική μεθοδολογία σαμποτάρει την πρωτοβουλία της κολχόζικης ιδιοκτησίας με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας εκταρισμός. Και μετά το παλικάρι έπεσε, θεός χωρίστε. Οι 10,000 Maniacs είναι αυτοί, το Because the Night, στο δικό τους, στη δική τους εκτέλεση. Βάζω Σπορ FM, ακούω τη φωνή σου, τι ώρα μπαίνει ο επόμενος παραγωγός, άραγε πότε τελειώνει ο Τσίπρα FM, αδερφέ. Εδώ, λίγη υπομονή, μία ώρα και 10 λεπτάκια ακόμα. Βάλει ένα κομμάτι που πάει τα μάμια για όλους, κράτος κλειστών από Πανξ Ρωμάνα, καλημέρα από Αστέρα Εξαθλίων.

Όλη η ομάδα αλήθεια σε σένα ακούει, τι φάση. Μην ανησυχείτε, και αυτή την πληρώνουμε. Πάνω μάθηκε τι φόρους έχουν στην Ευρώπη και όχι μόνο τους μισθούς και τις τιμές, λέει ο Κώστας. Βεβαίως και φόρους έχουν και ανταπόκριση των φόρων έχουν σε πολλές των περιπτώσεων. Ζούμε σε μια χώρα που δυστυχώς το σοκ δεν είναι η νεκρή, το σοκ είναι μόνο οικονομικό και τα επιδόματα φροντίζουν να δίνουν ενέσεις ψήφων. Ζούμε σε μια χώρα που μονίμως έχουμε τραγωδίες, προσπαθούμε να επιβιώσουμε όπως μπορούμε όλοι μας. Μίλησα για το σούπερ μάρκετ, Νικόλα. Στο Νάιμέχεν.

Ας ξεκινήσουμε με το αν βγάζεις το μήνα. Και τι παροχές έχεις στην Ολλανδία ως πολίτης που κατοικεί στη χώρα.

Καλημέρα. Πάνω από τη στιγμή που δεν έχεις εκπροσώπηση σε ό,τι ψηφίσεις, τι ακριβώς να πούμε, ότι είναι κάτω του 3%, μπορεί να αλλάξει αυτό, δεν είναι σίγουρο, μπορεί να πάει στο 5%, πάει στο πρώτο κόμμα. Δεν ισχύουν αυτά, αδερφέ, οπότε τα 40 κόμματα που αναφέρεις γίνονται αυτομάτως 5 κόμματα. Και το λέω απλά, αν από το 45% των τελευταίων εθνικών εκλογών που ήταν η αποχή το 20% πήγαινε να ψηφίσει, το ποσοστό δεν θα ήταν 41%. Και αυτομάτως δεν θα υπήρχε αυτοδυναμία στην κυβέρνηση, θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία. Γι' αυτό αποφεύγουν κάποια κόμματα την απλή αναλογική και ζητούν επιτεκτικά ενισχυμένη. Μπόνους 50 ευρών κτλ. Έχεις δίκο, ξέχασα ότι μέχρι το 2019 περνάγαμε ζαχάρι. Όχι, δεν περνάγαμε ζαχάρι. Από το 8 και 9 και μετά η ζάχαρη τελείωσε. Ξύναμε τους κόκκους στον πάτο του βάζου. Και να ρωτιέμαι ποιοι ήταν αυτοί που μας φέρανε σε αυτό το σημείο. Και υποτίθεται ότι από το 19 εκεί κοντά στο 20 πανηγυρίσαμε και την έξοδο από τα μνημόνια, την επιτήρηση, και περνάμε ζάχαρη. Μπράβο, αλήθεια είναι.

Καλημέρα, η πολιτική της Ελλάδας σκοτώνει τα παιδιά της με κάθε τρόπο. Τάκης από Βόλο, καλημέρα. Πάνω πώς θα γίνει να παραμείνει 6 με 10 μέσα ένα όλο το χειμώνα? Δεν θα γίνει, γιατί έχουμε μια χαρά πρόγραμμα. Ο άλλος που δεν του αρέσουν αυτά που λες, γιατί δεν βάζει τον ξάδερφο σταθμό να ακούει αυτά που θέλει? Φιλιά από το Βόλο, λέει ο Μάνος. Για να μην πούμε για τις προεκλογικές δημοσιεύσεις που σταματάνε την Κυριακή των εκλογών, λέει κάποιος άλλος. Μπορείς να βάλεις κάτι από Καβίνσκι και έτσι για να τιμήσουμε λίγο τη μνήμη του, θα το κάνουμε. Βάλε λίγο στα λουμπεναριά, λίγο στοίχημα να ακούσουν Αφρικά. Καλημέρα από Νέο Ηράκλειο, λέει κάποιος άλλος. Τάκης από Βόλο ξανά, όσοι δεν θέλουν να ακούσουν το Τσίπρα FM εντός εισαγωγικών, δεν πειράζει. Υπάρχει ο Ζαχαρός, ο Άρης, ο Οικονόμου κλπ. Για να ακούσουν.

0: Η ειρωνία είναι πως κάποιοι που σου γράφουν. Συγγνώμη, έπρεπε να δείξω. Επί Πασόκ έπαιρναν δάνεια που σήμερα έχουν απλήρωτα. Και μόλις συνεργαστεί ο Λύκος με την Αλεπού, θα σωθούν τα πρόβατα. Όχι, δεν θα σωθούν τα πρόβατα, αλλά σκέψου ότι στην άλλη περίπτωση είναι μόνο ο Λύκος με τα πρόβατα. Καλημέρα, Πανούλη. Σούπερ μουσικές παίζεις όπως πάντα. Κουράγιο στους ήρωες πυροσβέστες μας και σε όσους κατοικούν των περιοχών που καίγονται. Νίκος 13 από Μαγευτική Μάνδρα λόγω εργασίας. Δηλαδή, αν καταγράφεις σκληρή καθημερινότητα που ζευγάρια χωρίς παιδιά με 2.000 κοινοταμείο δεν φτάνουν να βγάλουν το μήνα με ένα ενίκιο στα 600 ευρώ, και φτηνό το βάζεις, λέω εγώ, και ένα αντίστοιχο σούπερ μάρκετ. Δεν βρίσκω τη συνέχεια του μηνύματος, κάπου θα πέσω πάνω της. Τα τελευταία 8 χρόνια ζω στην Αυστρία. Και όταν έρχομαι Ελλάδα, με ενοχλούν όλα αυτά που λες για τους Έλληνες, είναι ρουτίνα, που για τους Έλληνες είναι ρουτίνα.
1: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090. Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
3: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Σπορ FM Πάτρας 96,3.
1: Πόρας. Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε περίοπτη θέση στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Λιβάη Γκαρσία,

0: 28χρονος πρώην επιθετικός της ΑΕΚ αποχωρεί από την Σπαρτάκ Μόσχας και οι πράσινοι εξετάζουν πολύ ζεστά μαζί με μία με δύο ακόμη περιπτώσεις την απόκτησή του. Ευχαριστά με Ντέσσερς, ο οποίος επέστρεψε χθες στις προπονήσεις και θα είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια των play-off του Conference League εφόσον προκριθεί το τριφύλι. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Αντρέ Λουί στην Kansas City μετά την οριστική συμφωνία με τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα βάλει στα ταμεία του πάνω από 16 εκατομμύρια ευρώ που μαζί με τα μπόνους θα φτάσουν τα 20. Εξετάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος Βραζιλιάνος μέσος της Wolfsburg, Vinicius Souza, πάντα στα υπόψη ο Μπραγκάνσα. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλη στην ΑΕΚ με τον 24χρονο μέσο, ο οποίος έχει συμφωνήσει με την Ένωση να αποχαιρετά την Γκιόρ. Φιλική νίκη 3-0 επί της Εντρούιντεν για τους κυτρινόμαυρους που επέστρεψαν στην Αθήνα. Να ψάξει για ομάδα ενημέρωσε η ΠΑΕ των Πένραϊς, για τον οποίο ενδιαφέρονται Rangers και Burnley. Στη Θεσσαλονίκη, για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, έφτασε χθες το απόγευμα ο Γάλλος μέσος Tom Lucé, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται και ο συμπατριώτης του δεξιός μπακ Ουίλιαμ Μίκελ Μπρενσί. Με μοναδικούς απόντες, τους Μεϊντέ και Ντεσπόντοφ, άρχισε η προετοιμασία για το πρώτο παιχνίδι του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League με την Anderlecht. Η μέρα Ράφα Μύρη σημερινή στον Άρη με τον Ισπανό Φόρ να έρχεται στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις μετά την προφορική συμφωνία για διετές συμβόλαιο. Σκέψεις από τους κίτρινους να ενεργοποιήσουν την οψιόν ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για την αγορά του Γκαρέ από τη Βάσκο Νταγκάμα. Την απόκτηση του 24χρονου Ισραηλινού τερματοφύλακα της Χάπολη Μπερσεβά Νιβελιάση ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Σε φιλικά προετοιμασίας ομάδων Σούπερ Λίγκας, Ατρόμητος Ανόρθωση 0-0, Πάρμα Ηράκλης 1-1 και ΦΑΛ ΒΑΕΚ Κηφισιά 3-0. Σε μια ακόμη εντυπωσιακή μεταγραφή προχωράει η Μαρκό, καθώς μετά τον Γιουσέφ Ελαραμπή ετοιμάζεται να αποκτήσει και τον επίσης πρώην παίκτη του Ολυμπιακού Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό Ρουμπεν Σεμέδο. Την έκτη θέση του Ευρωμπάσκετ εφήβων κατέκτησε η εθνική ομάδα που ιτήθηκε 99-69 από τη Γερμανία σε αγώνα κατάταξης. Έτσι, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έμεινε εκτός Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Νέων Ανδρών του 2027. Στον τελικό του ελεύθερου ομαδικού καλλιτεχνικής κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού προκρίθηκε η εθνική ομάδα ανδρών γυναικών που συγκέντρωσε την τέταρτη καλύτερη βαθμολογία στα προκριματικά. Σήμερα στις 5 το απόγευμα ο τελικός. Στη Φιλανδία βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του Απόστολος Βέλιος. Ο 34χρονος επιθετικός, ο οποίος αποχώρησε τον περασμένο Μάρτιο από την νίκη Βόλου, υπέγραψε στην ΕΣΕΙΝΑ ΓΙΟΕΝ μέχρι το τέλος της σεζόν. Την απόκτηση του Ραντάλ Κολομουανί από την Paris Saint-Germain ανακοίνωσε η Juventus. Τα 53 εκατομμύρια ευρώ το συνολικό κόστος της μεταγραφής του 27χρονου Γάλλου επιθετικού, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2031. Επομένη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Δρύλος.
1: Bwin Sport FM 94,6.
2: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
3: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
2: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε λοιπόν με λίγο Καβίνσκι και τους Love Fox στο Night Call. Το Ξέντο Moon, Give Me The Words, υπάρχει και διασκευή λέει κάποιος άλλος. Αφού παίζεις ξένα βάλε Joy Division, λέει A Day of the Lords, λέει ο ταξιάρχης από το Βύρνα, καλημέρα. Πάνω μην πας μακριά, μόνο κάτσε διάβασε τα σχόλια κατά τα άρθρα για τις κάμερες που θα καταγράφουν την παραβίαση κόκκινο και θα καταλάβεις τι λαός είμαστε και τι μας αξίζει. Εντάξει τώρα, έχω σταματήσει το άθλημα των σχολείων. Να διαβάζω ενώ σχόλια, γιατί δεν, ναι. Βέβαια από την άλλη μεριά τώρα, ποιος κάθεται και σχολιάζει άρθρα ρε φίλε? Δηλαδή πρέπει πραγματικά πόσο χρόνο έχει ο κόσμος στη διάθεσή του? Μια φορά κυβέρνηση αριστερά και η αριστερά και τα κάνει χειρότερα από ότι ήταν, λέει ο Νίκος από το Εγάλεο. Αυτό που δεν καταλαβαίνει ο Έλλην είναι το κοινωνικό κράτος και πώς αυτό μειώνει τα έξοδα του νοικοκυριού, δωρεάν παιδεία, ακόμα και ξένες γλώσσες, υγεία, ακόμα και οδοντίατρος, δρόμοι μέσα μαζικής μεταφοράς κτλ. Εδώ το πιο απλό που ξεκίνησε να γίνεται σιγά σιγά στα σχολεία και με ένα γεύμα στα παιδιά, ας πούμε, το οποίο είναι πραγματική ελάφρυνση στον οικογενειακό κουμπάρα του μήνα, η καλή μας κεραμέως το τελείωσε και ξέρεις μες την πανδημία το μαζέψαμε. Πάνω για το σούπερ μάρκετ λέω 25 πιο ακριβά από εμάς. Τα υπόλοιπα που είπε συμφωνώ Νίκος να ημέχεν. Το 2005 είχα πάει στο Βελιγράδι και εγώ, και η ΦΕΤΑ, η γνωστή ελληνική εταιρεία, ήταν πιο φθηνή από ότι στην Ελλάδα. Το 5 στο Βελιγράδι φίλε ήταν πανφθηνά παντού. Παντού, δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει. Από τότε δεν έχω να πάω. Λοιπόν, με ενημερώνουν για τη Green Lottery. Πού το? Πού πήγε? Τέλος πάντων, θα το βρω κάποια στιγμή. Με ενοχλεί που ακόμα υπάρχουν διόδια με ανθρώπους που κάθονται και πατάνε ένα κουμπί να ανέβει η μπάρα. Πού πήγε?

Okay, αντί αυτοί να είναι πυροσβέστες ή γιατροί. Εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν μπόρεσαν να τα καταφέρουν καλά, ξέρω εγώ, στο κομμάτι της εκπαίδευσης ή για τους χυψηλόγους τέλος πάντων, δεν μπόρεσαν να βγάλουν ένα πανεπιστήμιο. Είναι χρήσιμοι αυτοί οι άνθρωποι, ακόμα και να πατάνε μια μπάρα. Να σηκωθεί και εισπράττουν, ξέρω εγώ, τα διόδια. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Βάλε λίγο Rage Against the Machine, να. Να ηρεμήσουμε πρωινιάτικα, ρε τσακαλέ, είπα να μην βαρέσουμε πολύ δυνατά. Δεν είναι και οι καλύτερες μέρες αυτές εδώ που περνάμε. Καλημέρα Ρίλε, η παλιλάρα του ΠΟΚ. Ερχόμαστε, ο Άγγελος ο Πανιολέ. Είμαστε στο δρόμο για πόρο. Όταν μπήκαμε στα μάξι, είμαστε ένα έτσι έτσι στο στόμα και με μουσικές. Νίκος και Ιωάννα, καλημέρα πάνω. Καλημέρα, παιδιά. Προσοχή στο δρόμο. Μιας και μιλάμε για επιδόματα, ο γιος μου στην Ολλανδία, 800 ευρώ το χρόνο, το οποίο η εταιρεία το ονομάζει well-being και μπορεί να καταναλωθεί σε αθλητικές δραστηριότητες, θέατρα κτλ. Εσείς που μιλάτε για την κυβέρνηση, οι Έλληνες πολίτες είναι καλύτεροι που κλέβουν τον άλλο με την πρώτη ευκαιρία, οπότε καλύτερα με αυτούς και, με σταθερότητα, λέει ο Στέλιος. Τη σταθερότητα που βλέπεις, δε, Στέλιο. Αυτό αναρωτιέμαι. Προφανώς ο πολίτης φταίει που είναι ανέντιμος και ο πολίτης φταίει που είναι ανέντιμος. Αλλά κάπου, από κάπου παραδειγματίζεται, ας πούμε, έτσι. Αλλά πέραν αυτού. Η σταθερότητα, ας πούμε, είναι να παίρνεις το σουβλάκι 2-20 όταν ξεκινάς τη διακυβέρνηση και αυτή τη στιγμή να αγγίζεις τα 5. Αυτό το καλούμε σταθερότητα, ας πούμε. Ή το ρεκόρ καμένων δασών, ας πούμε, σε 7 χρόνια διακυβέρνησης που δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα. Αναρωτιέμαι ποια είναι η σταθερότητα. Green Lottery λοιπόν είναι η δυνατότητα μόνιμης μεταμανάστευσης στην Αμερική με κληρωτίδα μία φορά το χρόνο. Δηλώνουν 10 εκατομμύρια και πάνε 100.000. Μάλιστα. Είχε ευκαιρία, όπως και το εγγόνι του Τζίφρας, αντί να βγάλουν τη χώρα σε μια τροχιά ανάπτυξης, τη βάλαν σε μια ράγα διαφθοράς και αντιπαραγωγικότητας, λέει κάποιος άλλος. Εμφάνιση στο γαλατικό χωριό προς το παρόν, όχι ακόμα. Γεια σου Γιάννη από το δρόμο. Ακούσαμε το Φίλιππο Περιστέρη στο Retrospective. Και αυτός είναι ο Χρας Αλτουνιάν στο If I Was a God.

Είπε ζαχαρός και με πιάσε ξυνήλα, φίλε. Ναι, θα βοηθούσε τα νεύρα κάποιον να αλλάξουν σταθμό, όπως είπε ένας φίλος, αλλά όχι τον όποιο διάλογο. Μάθαμε να μιλάμε, να μιλάμε μόνοι μας τελικά, αναρωτιέται κάποιος. Ποτέ ζαχάρη δεν ήταν, απλά πασοκάρα, ο Τσίπρας του 80 και χειρότερος πήρε το λαό ταλαιπωρημένο από τους χουντέους και Νέα Δημοκρατία και τον σήγαγε στη διαφθορά, λέει κάποιος άλλος. Πάνω σε αγώνα δόξα Ιωνία, οργανωμένη της δόξας ξεκίνησε σύνθημα για κούλη, ακολούθησαν της Ιωνίας και τέλος όλο το γήπεδο. Τι να το κάνεις στο σύνθημα. Λέγοντας την καθημερινή μιζέρια μας στο ραδιόφωνο, είσαι πολέμιος της ανώτατης κυβέρνησής μας, λέει και στέλνει πολλά θαυμαστικά. Και η λίστα δεν έχει τέλος σε σχέση με την Ευρώπη.

0: Αυτά τα δύο νούμερα, καταστροφή για αριστερά. Ναι, ναι, ναι. Πάνω μην πας μακριά, μόνο κάτσε και διάβασε, το διάβασα αυτό. Ή τα σχόλια για το σωσίβιο στα ΣΑΠ. Α, οκ. Okay. Μπορείτε να πείτε στους ηλίθιους να μην πέτανε τη στάχτη τους. Πού πήγε διάβαλε. Μπορείτε να πείτε στους ηλίθιους να μην πέτανε τη στάχτη του τσιγάρο τους έξω από το αυτοκίνητό τους. Ναι, δεν έχουν τα σάκι πια. Και είναι δύσκολο να αγοράσουν και μία. Ωραία ταινία αυτή το Drive. Έρχεται ο Καστιδιάρης πάνω. Τρέπετε, ναι αδερφέ, τα έχουμε κάνει πάνω μας. Γιατί μιλάμε για μεγάλο επαναστάτη. Τα ελληνικά προϊόντα συνεχίζουν να είναι φθηνότερα από Ελλάδα, λέει ο Λευθέρης από το Βελιγράδι. Καλημέρα Παναγιωτάρα, καλημέρα πάνω ταπεινό στη Λιφερά εδώ. Νιώθω ότι εσύ και ο Τσανάκας δεν παίρνετε ποτέ άδεια και αν πάρετε θα περιφέρεστε στο σταθμό. Τελευταίο μήνυμα για να πάμε σε διάλειμμα. Μετά το γύρο Μπέρασκε του 87 και το γύρο του 2004, η επόμενη μαζική κάθοδος των Ελλήνων στον δρόμο σε όλη την Ελλάδα ήταν το 2005 όταν πήραμε την Eurovision. Γι' αυτό το λαό μιλάμε. Το παρακάνεις. Βγήκε κόσμος στον δρόμο πολλές φορές, αλλά βρέθηκαν και οι τρόποι να τους ξαναμαζέψουν μέσα. Ας μην την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, γιατί θα αρχίσουν να έρχονται πολλά και δεν έχω όρεξη. Αχ, πριν πάμε στο διάλειμμα λοιπόν, διαφημιστικό μήνυμα το οποίο ακολουθεί. Στην Big Win το παιχνίδι ξεκινά με καλοκαιρινή προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Το παιχνίδι στην Big Win, σε στοίχημα και live καζίνο, είναι σε άλλο πλανήτη.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η Winsport FM 94,6.

20 λεπτά μετά τις 9, Big Wins for FM 94,6, πάνω στρίλο στην παρέα σας μέχρι τις 10. Με μηνυματάκια πηγαίνουμε κυρίως σήμερα και μουσικούλα. Αυτή είναι η Archive και το Fuck You. Δεν είναι γραμμένο για

Πάνω, καλημέρα. Φέτος το Βελιγράδι είναι πιο ακριβά από εμάς. Σχεδόν όλα, λέει ο Κωνσταντίνος από την Πάτρα. Πάνω, αν δεν έχεις φύγει από την Ελλάδα, είσαι καλά. Αν έχεις ζήσει εξωτερικό και γυρίσει πίσω, δεν υπάρχει χειρότερο. Σταθερέτοτα στο κλέψιμο, λέει κάποιος άλλος. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Ο Αριστοτέλης επίσης. Το ψέκι δεν είναι βρισιά, είναι η ιδεολογία σου. Ακριβώς αυτή. Η ιδεολογία ενωτικά 12χρονο που γράφει συνθήματα στο θρανίο. Μπράβο, αδερφέ μου, μπράβο. Το έχεις καταλάβει καλά. Αλλά ξέρω ποιος είσαι, οπότε εντάξει. Στη Βουδαπέστη, αν σε έπιανα να ρίχνει σκουπίδια, τα σκουπίδια σου πριν τις 6 έπεφτε πρόστιμο, όπως και για το μέγεθος της σακούλας. Και εδώ πήγε να γίνει κάποια στιγμή ένα πρόγραμμα το οποίο διαφημίστηκε κιόλας για την ανακύκλωση, το ζύγισμα των σκουπιδιών που ανακυκλώνεις και τα λοιπά, και πού βρέθηκα προσφάτως και είδα μια τέτοια ζυγαριά σε άθλια κατάσταση. Νομίζω κάπου στο Βίρονα πρέπει να το πέτυχα. Καλημέρα από πάνω, μήπως ξέρεις που μπορούμε να δούμε τα υπογκρουπ του UEFA που θα βγουν σε μισή ώρα από τώρα, Γιώργο Σόφη. Φαντάζομαι στα περισσότερα αθλητικά site θα βγουν ή στο επίσημο της UEFA. Νέος αυτοματισμός, κοινωνικός unlocked. Αν σε ενοχλούν οι άνθρωποι στα διόδια, με μισό μάτι θα κοιτάζει τον υπάλληλο στον κισέ του σινεμά. Ρε φίλε από Εγάλεο, είσαι και ψηφίζει Νουδού. 4 χρόνια άλλος άφησε και λεφτά και δεν έκλεψε. Αλλά πού είναι? Α, κάποιος δήμαρχος προφανώς. Ταύρος Εγάλεο. ΑΕΚ, σταθερότητα είναι. Κανένας έλεγχος Νουδού με λιγότερα από 40 ακίνητα. Κανένας τέλεχος της Νουδού με λιγότερα. Όχι. Τα λες βαριά. Απλά κάποιοι μπήκαν χωρίς ακίνητα και τώρα έχουν 14, ξέρω εγώ. Δόμνα, εσύ. Δεν ξέρω τι λένε οι υπόλοιποι ακροατές, αλλά εγώ την περίοδο Τσίπρα τα έβγαζα πέρα πιο εύκολα και το λέω χωρίς να είμαι οπαδός Τσίπρα. Καλημέρα πάνω, δεν ξέρω αν το ανέφερες. Ήδη σήμερα έφυγε ο μεγάλος Λάκης Χαλκιάς. Ναι, το ανέφερα. Και εμείς αναρωτιόμαστε ποια είναι η σταθερότητα με τα που μας έχουν κατσικωθεί. Καλημέρα. Καλημέρα από Ρόδο Παναγιώτη. Μπορούμε να ακούσουμε τον αδιάφορο από Active Member? Όχι, έχουμε σταθερότητα στους μισθούς. 900 ευρώ μισθό το 2003, 900 ευρώ και το 2016, μεικτά πάντα. Πάνω τα πράγματα χειροτερεύουν σταθερά, τις δεν καταλαβαίνεις. Καλαμπούρι κάνω πάνω με τις παραγγελίες. Βάζε τις μουσικές σου να μαλακάνουμε λίγο τα νεύρα του μεροκάματου. You know, I feel... Μετά okay. Τους Archive, αυτός είναι ο Νίκολας Γκέιλ. Okay. Η φωνή είναι δανεισμένη από τον Peter Sellers. Peter's Night, το κομμάτι. Έχουμε σταθερότητα, το διάβασα αυτό. Πάνω βασικό στο 2018, 586-08, καθαρά. 2026, 920, μεικτά. Όχι μόνο σουβλάκι να λέμε, πες μου λίγο για τα ενίκια, πες μου για το κόστος ρεύματος, το νεράκι που σιγά σιγά ανεβαίνει. Και επίσης από επίσημα στατιστικά, τον τέταρτο μήνα του 2018, ο βασικός μεικτά... Μου το βγάζει εδώ η Ελστάτ, έτσι. Κάτσε να το δω ότι είναι σίγουρα η Ελστάτ. Όχι, ο Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, ο ΕΦΚΑ, τα έχει αναρτήσει αυτά. Στο σύνολο των εργαζομένων, λοιπόν, το 2008, το τέταρτο μήνα του, είναι κάτι κάτω από 1200 βγάζει, και αυτή τη στιγμή τον βγάζει κάτω από τα 1400. Πώς θα βγάζει τώρα αυτά? Βγάζει προφανώς κάποιον μέσο όρο.

Λοιπόν, ο Μιχάλης στέλνει μια δήλωση του Άκη Κέρτσου. Τα ελληνικά εξαγώγημα προϊόντα είναι υποδιέστερης ποιότητας, γι' αυτό είναι φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ του εξωτερικού. Συγχαρητήρια, Άκη. Φωτεινό μυαλό και αυτό. Εμένα με ενοχλεί που υπάρχουν διόδια, λέει ο Μιχάλης από τη Νέα Μάκρη. Αλλά άλλο μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Πάνω δεν ξέρω πού να πάρω τηλέφωνο. Αν μπορείς μια βοήθεια, ψάθα επιχειρούσε ένα ελικόπτερο σε τρεις εστίες και το πήρανε και τα οχήματα είναι στην παραλία και δεν τους δίνουν εντολή να πλησιάσουν τα σημεία για κατάσβεση. Απλά τους έχουν πει εκεί. Ο δήμαρχος πήρε τηλέφωνο και του είπαν ότι υπάρχει προτεραιότητα σε άλλα σημεία και την ψάθα την εγκαταλείπουν τα εναέρια μέσα. Σε παρακαλώ, πες το, μπας και ακούσει κανένας και κινητοποιηθεί. Πάνε λίγοι κάτοικοι που έχουν μείνει μόνοι τους να παρακαλέσουν τα οχήματα να ανέβουν προς τις φωτιές, λέει η Σοφία που έχει εκεί πέρα μια κατοικία. Νωρίτερα έχει στείλει και ένα μεγάλο μήνυμα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, αδερφέ Πάνο. Καλό ράδιο μαραθώνιο, λέει και ο φίλος ο Σταμάτης. Καλημέρα Πάνο, διαβίου εκπαίδευση. Εκπαιδευτής, το κράτος είναι ο πρώτος απατεώνας. Συνεπώς και ο πολίτης εκπαιδεύεται να γίνει μεγαλύτερος, λέει ο Βάιος, και συμφωνούμε. Ούτε οι φόροι δεν μένουν σταθεροί, λέει κάποιος άλλος. Ας αρχίσουμε οι Έλληνες να δηλώνουμε σωστά τα ενίκια, να κόβουμε σωστά τα παραστατικά και να πληρώνουμε το σωστό ΦΠΑ και να μην υπάρχει ατάκα. Δεν θέλω απόδειξη, ούτε τιμολόγιο θέλω. Θέλω καλύτερη τιμή. Άλλη μεγάλη κουβεντούλα αυτή περί του πώς συμπεριφερόμαστε, αλλά ούτως ή άλλως αυτό. Με το πλαστικό χρήμα πια έχει βελτιωθεί πάρα πολλά, πάρα πολύ, και τα έσοδα του κράτους είναι πάρα πολλά. Το ζήτημα είναι που πέφτουν αυτά τα έσοδα και αν πέφτουν. You know I work all day to get you money to buy things and it's worth it just to hear. Συνέχεια τότε πηγαίνετε να ψηφίσετε, ρε, το 40% από τους μισούς, δηλαδή το 13% μας κυβερνάει. Από τους βολεμένους βγαίνει ο Κούλης, ξυπνήστε, βάζε το σήμα συνέχεια πάνω. Καλημέρα ο Κώστας από το Πάρκο. Τότε, αν είσαι μεροκαματιάρης, δεν γίνεται να στηρίζεις την παρούσα κυβέρνηση με τόση ακρίβεια και να ζεις με επιδόματα. Τα επιδόματα, ντε, που έκραζε ο τωρινός πρωθυπουργός και έλεγε επιδοματική την προηγούμενη κυβέρνηση και τώρα τα έχει προτιλήσει. Μην μπούμε τις πεντάλεπτες και δεκάλεπτες επιδοτήσεις στα καύσιμα κίνησης. Καλημέρα, όντως φοβόμαστε το φασισμό όταν ανεβαίνει, γιατί σημαίνει το σύστημα είναι έτοιμο να τα παίξει όλα για όλα, δεν ανησυχεί κανείς για Κασιδιάρη, λέει κάποιος άλλος. Καλημέρα. Παρατήρησα σήμερα απουσία κρατικής διαφήμισης εδώ και 2 με 21 ώρες τυχαίο. Δεν νομίζω το αφήνουν για καλύτερες για αυτούς μέρες. Το πρόβλημα είναι το σύστημα που θέλει τον κάθε Κασιδιάρη και δεν είναι μόνο όσοι φαίνονται να είναι σε πολιτική συγγένεια μαζί τους, είναι και αυτοί που μπήκαν σε ελικόπτερα με αυτούς. Καλημέρα, συνονόματε, λέει κάποιος άλλος. Γεια σου, Στέφανε, Στέφ, μάλλον στην κατακίτρινη Λεμεσό. Καλημέρα, και νόμιζα πως θα έλεγες ότι δεν είναι γραμμένο για την κυβέρνηση. το fuck you, τον archive. Λοιπόν, με τους Transistor και το Family Tree θα πάμε προς το Sky 100,3 για πολιτική ενημέρωση. Και θα επιστρέψουμε για την τελική ευθεία.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Αχ, τι έπαθα!
5: Είχατε ατύχημα? Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
5: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλι. Υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
10: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
11: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
12: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
11: Το σούτ, είναι 2-0.
0: Sport FM Πάτρα.
13: Για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα, είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Έκτακτη σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών έχει συγκληθεί για αύριο υπό το φόβο διάχυση της μεταναστευτικής κρίσης που έχει ξεσπάσει στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Η Winsport FM 94,6.
14: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
17: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
18: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
19: Όλα σε θυμίζουν.
18: Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στις μάχες των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτή την εβδομάδα και ο BWIN Sport FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Στην Αυλαία ανοίγει ο Ολυμπιακός την Τρίτη στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Την Τετάρτη στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κοντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Νάιμέγγεν, Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Anderlecht. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον Big Win Sport FM 94,6.

remix που δημιουργήθηκε για το Monster του Bryce Miller. Αυτό το κομμάτι, τι να σας πω, φαντάζομαι το ξέρετε όλοι. Η Pet Shop Boys και το It's a Sin. Λοιπόν, για το φίλο που ρώτησε νωρίτερα, ο Όφι έμαθε το υπογκρουπ στο οποίο θα βρίσκεται στην κλήρωση των playoffs του Europa League σε λίγες ώρες. Μπενφίκα εναντίον Χαρτς, Μακάμπι Τελαβίβ, Τσεσκά Σόφιας, Λεχ Πόζναν Κλάξβικ, Χράντρεκ Κραλόβε Μπεσίκτας. Είναι τα τέσσερα ζευγάρια από τα οποία θα προκύψει ο αντίπαλος. Τα λέω σωστά? Ξαναλέω λοιπόν, με τους νικητές λοιπόν από τα ζευγάρια Μπενφίκα Χαρτς, Μακάμπι Τελαβίβ, Τσεσκά Σόφιας, Λεχ Πόζναν Κλάξβικ και Χράντρεκ Κραλόβε Μπεσίκτας. Άρε Βασίλη, πώς μου θα ήθελα να το διαβάσω αυτό.

Ρίλε, η παλιλάρα του ΠΟΚ. Υπάρχει και το ρεπορτάζ του Πανιωνίου. Άγγελος Πανιωνίου, λες και έχω διαβάσει κανένα ρεπορτάζ εδώ μεταξύ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Φίλε Πάνο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης από Πάρνηθα. Πολύ ωραίες μουσικές, πολύ ωραίο ξεκίνημα εβδομάδας. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά, φίλε Γιάννη. Εδώ μετά τους Pet Shop Boys ακούμε τους Speed Razor και το Underwater. Πιάνα η κύκλωση ρε εδώ και τους μπλε κάδους, περνάει ο Φαταούλας και τα παίρνει όλα. Στο δικό μας το Δήμο δεν σημαίνει αυτό τουλάχιστον. Μην μπερδεύεσαι, σταθερότερα εννοούμε το κόστος της ζωής ανεβαίνει σταθερά και ισανότερα. Λοιπόν, σε όσους δεν αρέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το οικονομικό ή το κοινωνικό της μοντέλο, να πάνε να ζήσουν αλλού και να μας πουν και εμάς που οι ουτοπίες που γεννήθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα πέθαναν για πάντα στο τέλος του. Όταν δούλευα σε φούρνο πηγαίναμε νύχτα και δεν ξέραμε πότε θα φεύγαμε. Με Νουδού και Πασόκ, με Τσίπρα που είχαμε επιθεώρηση εργασίας και φεύγαμε στην ώρα μας, γιατί ήταν τα είχαν κάνει επάνω τους, λέει ο Σταύρος Σάικα Γάλεο. Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο πράγμα που έκανε τούτη η κυβέρνηση το 2019 ήταν να μαζέψει την επιθεώρηση εργασίας από τους δρόμους. Ένα, φτιάξα την ποιότητα της εργασίας που προσφέρεις και πλήρωσε κανονικά τους φόρους. Δύο, βελτίωσε τον τρόπο που οδηγείς και συμπεριφέρεσαι. Τρία, ψήφισε το σωστό άνθρωπο, απλό είναι. Αν ήθελε το κράτος, θα μπορούσε να εξαφανίσει τη φοροδιαφυγή. Αν εφάρμοζε σε όλους τη φορολογία βάσει εσόδων και εξόδων, σε όλους, τότε όλοι θα έπαιρναν απόδειξη. Λέει κάποιος άλλος, η Μαρκό εξελίσσεται σε άντερ 40 του Ολυμπιακού. Έλα. Ψέκα μεγάλη, βλέπω αντεγιά, λέει κάποιος άλλος. Έστω ότι δεν βγαίνει ο Κούλης. Ποιος άξιος να βγει. Αυτό θυμίζει, ξέρεις, λίγο το Καραμαλίσι Τάγκς. Κοίταξε το, τι ωραία μουσικούλα, την καλημέρα μου από το Essen της Γερμανίας, λέει ο Μάρκος. Η Closer είναι αυτή και το Board. Βαρέθηκα, όχι επιβιβάστηκα έτσι σε πλοίο. Αυτό αναφορικό, έχει να πέσει Mix Cloud και συνεχόμενη ακρόαση από ποτέ. Καλημέρα εβδομάδα και άλλο κακό να μην μας βρει, λέει ο Πιζίτα. Καλημέρα, ευκαιρία για αύξηση του εισοδήματος των αδειούχων, αλίευση λαγοκέφαλων. Ακούγοντας τα σχόλια των ακροατών στην πλειονότητα αριστερών, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχουμε Μητσοτάκη μέχρι να σβήσει ο ήλιος, λέει κάποιος άλλος. Βάλε κάτι να ανέβουμε λίγο και θα μας πιάσει μελαγχολία, μας λέει ο Αριστοτέλης. Μας έχει πιάσει η μελαγχολία Αριστοτέλη. Πέντε θρυνούμε από τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να κατασβέσουν πυρκαγιές. Γεια σου Βίκτορα στο πέραμα.

Ο Γιάννης από τη Σουηδία στέλνει τιμό κατάλογος Ελλάδος μπουκάλι ποτό σε κλαμπ 150, απολύμανση 50 σε ευρώ όλα, παϊδάκια το κιλό 42, λογιστής 40, φόρος 33, παιδίατος 30. Ναι, αλήθεια, βγάλε συμπέρασμα. Καλημέρα πάνω, ο Χρήστος Γκαβός έχω γίνει χαβούζα ανθρώπων και ιδεών. Ένα ρωσικό Ιλουσίν πάντως, από αυτά που κατάφερες να μην έρθουν οι λύθιε, εγώ σίγουρα όχι, δεν είμαι αυτός, κάνει τη δουλειά που κάνουν 8 Καναντέρ. Πόντιος Πιλάτος, πάνω από τους νεκρούς και τις τάχτες, έγραψε χτες 2.500 κούφιες λέξεις ο Μητσοτάκης στο διάγγελμά του, ένα κουραστικό κείμενο με σάπια προεκλογικά παραμύθια και χιδαίο φινάλε. Εντάξει, ο Πρωθυπουργός... Τα είπαμε και νωρίτερα, κάποτε έστελνε τις άδρες ο υπουργός του, δηλαδή, αυτός που δεν κουνιέται από τη θέση του ποτέ. Να καταβρέξουν πυροσβέστες που διαμαρτύρονταν έξω από την πολιτική προστασία. Και μετά τα μάτια ξύλο. Τώρα είναι η ώρα να τους εκθιάσει λίγο, να μην τον πουν και... κακό άνθρωπο. Το πραγματικό πρόβλημα που αφορά άμεσα τη ζωή σας είναι ότι σας έπεισε να συμμετέχετε θελοντικά στο μεγαλύτερο πείραμα μαζικής υποταγής. Αυτό, αδερφέ, ακριβώς. Γιατί δεν υπήρχε ιός, κοροδοϊός που λέγει και ο Τσαούσης. Καλημέρα, ακόμα απορώ που υπάρχουν ψηφοφόροι του κυρίου με τα γυαλιά, Κώστας Ιακωβί, Κώστας μόνο ΑΕΚ, το επιόνυμο δεν χρειάζεται. Πες ότι από ένα στοιχείο το που υποστηρίζει για πρωθυπουργό, οποιοδήποτε άλλο είναι καλύτερο, να περάσει τη βρίζω. Καλημέρα, Παναγιώτη μου, Δημήτρης νεφροπαθής, ετοιμάζομαι για νοκάθαρση. Πανάθα, Νίστρουπ.

Λοιπόν, η UEFA έκανε γνωστά τα υπογκρουπ που περιορίζουν τους πιθανούς αντιπάλους του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Σας τα λέω τώρα, εφόσον οι πράσινοι Παναθηναϊκοί περάσουν το εμπόδιο της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948, θα αντιμετωπίσουν τα play-offs είτε τους νικητές των ζευγαριών Χαποέλ Τελ Αβίβ Κατοβίτσε, Ελσίνκι Μάδερουελ και Βαλούρ Νόρτζελαντ, είτε τους αποκλεισμένους των ζευγαριών από το τρίτο προκριματικό του Europa League μεταξύ Μπενφίκα Χάρτς και Χράντετς Κραλόβε Μπεσίκτας. Με τους νικητές θα πέσει ο Όφι από τα δύο τελευταία που είπα. Αντίστοιχα ο ΠΑΟΚ, εφόσον αποκλειστεί από την Άντερλεχτ στον τρίτο προχρηματικό γύρο του Europa League, θα παίξει στα play-off του Conference με έναν από τους νικητές των ακολούθων πέντε ζευγαριών: Γιαμπλονέτς Ρίγα, Ζαλγκίρις Χάιντουκ Σπλίτ, Μπραν Απόλλων Λεμεσού, Ίντερ Τούρκου Βαντούζ και Νόα Σιόν. Πάλι Νόα. Τι θα φάμε σήμερα? Εμείς φάγαμε μια φορά όσα εκτζίδες έχουν χορτάσει. Μια φορά και έναν καιρό. Στο τέλος αυτή τη χώρα θα μείνει ο ήλιος και οι ξαπλώστες. Χαίρομαι να αυτοί που συλλαμβάνονται για τις πυρκαγιές αν πηγαίνουν για κακούργημα, ειδικά αν υπάρχει θάνατος ανθρώπων και αν οδηγούνται στη φυλακή, και για πόσο νομίζω πως φυλακή δεν πρέπει να έχει.

Προσπαθώ να καταλάβω τι θες να πεις. Οι δολοφονεμένες στη Βιολάντα πέρασαν και σκεπάστηκαν από το πένθος για 7 φίλους του ΠΑΟΚ που είχαν τροχείο. Γιατί δεν υπάρχει πένθος και από το σταθμό για τους 5 πυροσβέστες. Αυτό είπα, δεν παίζουμε δυνατή μουσική, ρε φίλε. Σαν κάτι ελάχιστο. Από το Σάββατο έχουμε ξεκινήσει τουλάχιστον εδώ στην πρωινή ζώνη. Λοιπόν, η Nexus και το Evil in Evil. In Evil Out. Περιφερειάρχης Αττικής κάνει περιορισμένες εμφανίσεις μόνο σε εγγένεια, ομιλίες και δεξιώσεις. Αν περιμένετε να εμφανιστεί στις καταστροφές, τότε ψάχνετε για άλλα. Νομίζω κάπου τον είδα σε κάποιο παράθυρο. Εντάξει, φροντίσαμε λίγο πριν γίνουν οι δημοτικές εκλογές να περάσουμε νομοσχέδιο γρήγορα-γρήγορα, ώστε με 42% να μπορείς να βγεις από την πρώτη Κυριακή. Και ο Περιφερειάρχης τα κατάφερε. Το κόμμα του Σαμαρά θα βγει. Θα βγει, δεν θα βγει, θα φανεί. Καλημέρα, έχω κρατήσει για ενθύμιο απόδειξη από βενζινάδικο και σουβλάκι από το 2019. Η βενζίνη 1,49, το πιτόγυρο 2,90, περαστικά μας και καλή ψήφο νεοέλληνες. Το άλλο δεν το διαβάζω. Δεν μπορούμε να προστατεύσουμε όλα τα δάση, είχε πει ο Κυριάκος. Έφτιαξε νόμους για μειωμένη προστασία των δασών. 7 χρόνια καίγεται όλη η Ελλάδα και φυτρώνει παντού η γνωστή εταιρεία με τις ανεμογεννήτριες. Παίρνω τη δασική υπηρεσία και ρωτάω, έμεινε τίποτα πράσινο, μου το κλείνουν. Δεν είναι και πολύ καλό αυτό που έγραψες. Φυλακή δεν είχε όταν ο φίλος ο Τσίπρας βρεζέ της κακιάς ώρας. Αυτό ακριβώς, αδερφέ. Αυτό θυμάμαι, ότι μαζέψα έναν άνθρωπο τότε, έναν γέροντα, ο οποίος είχε βάλει φωτιά και ξεκίνησε από το βουνό απέναντι από το μάτι και κατέβηκε και κατέκαψε τον κόσμο. Δεν είχε, νομίζω. Οποιοσδήποτε άλλος εκτός από τη συμμορία θα είναι καλύτερα. Δεν εμπιστεύομαι Τσίπρα, αλλά πρέπει να μπει τέλος στην αχριστοκρατία του Κυριάκου. Γιώργος Γλυφάδα, όφι. Ο Νίκος. Όχι ρε φίλε. Πολύ καλή φωτογραφία, δεν την περιγράφω τώρα. Καλημέρα, αδερφέ μου. Η μεγάλη διαφορά πέρα από τους μισθούς με την Ευρώπη είναι ότι στις ευρωπαϊκές χώρες για τα ντόπια προϊόντα η εφορία είναι από 3 έως 5%. Εδώ στο σούπερ μάρκετ εφορία έχουμε για τα ελληνικά προϊόντα. Θύμισε μου που είσαι. Α, όχι, ναι, ναι. Σωστά. Ωραία εκπομπή σήμερα, κάθε τέτοια εποχή. Θυμάμαι ποιος με κράτησε στην πρωινή ζώνη του σταθμού, Δημήτρης Καματερών. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, είπαμε για τον Όφι. Ο ΠΑΟΚ, αν περάσει την Άντερλεχτ, υπάρχουν οι ομάδες που θα πέσουν επάνω του. Είναι από τον νικητή του Λάρν Ιμπέρια, η Λίλεστρομ, καθώς και δύο ομάδες που θα αποκλειστούν από τα προκριματικά του Champions League. Δηλαδή η ηττημένη του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ Αλμάτι και η ηττημένη της αναμέτρησης Μιάλμπι Σλόβαν Μπρατισλάβας.

Παιδιά, ούτε συνωμοσιολόγος είμαι, ούτε πιστεύω σε περίεργα πράγματα, αλλά δεν είναι περίεργο αν γκουγκλάρετε Γάλλιο, Ελλάδα, Βιωτία, θα σας βγάλει τα καμένα. Κάτι έχει πάει λάθος στο μήνυμα που έχεις γράψει. Το έγκλημα είναι ότι πάνω στα καμένα φυτρώνουν παντού ανεμογεννήτριες τέρατα, πάρνει θαλατό η Εύβοια και προσεχώς πόρτο γερμενό. Είμαι 12 χρόνια στη Γερμανία. Με 2 δουλειές στο σπίτι, εγώ και η σύζυγος, μπαίνουν περίπου 5.500 ευρώ. Με 1.000 ευρώ ενίκιο, ρεύμα και νερό, όλα τα άλλα είναι για δύο παιδιά 18 και 16 που δεν τους λείπει τίποτα. Είμαστε σίγουροι ότι τις φωτιές, λέει κάποιος, δεν τις έβαλε ο Ρωμανός. Μήπως να ψάξουμε λίγο καλύτερα. Κάποιος ρωτάει πότε θα βγουν οι νέες φανέλες της ΑΕΚΑΡΑΣ. Δεν έχω εικόνα. Η Λίλε Στρώμ είναι ομάδα ή εταιρεία κρεβατιών. Θα μπορούσε. Δεν σε απασχολεί, συνεχίζει ο φίλος από τη Γερμανία, αν θα έχει το ψυγείο για να φας. Τα λέω γιατί τα πέρασα και το εκτιμώ, λέει ο Δημήτρης από το Delmenhorst της Γερμανίας. Προφανώς.

Ποια διασκευή του Zombie είναι αυτή? Αυτή λοιπόν είναι η διασκευή που ετοίμαζαν οι Bad Wolves για το Zombie το 2018. Είχαν καλέσει λοιπόν την Dolores O'Riordan στο Λονδίνο, την τραγουδίστρια των Cranberries, και μία ή δύο μέρες πριν μπει στο στούντιο να τους γράψει back vocals, φωνητικά στην ουσία, η Dolores πέθανε.

Έλεος λέει με τις ανεμογεννήτριες, 5 χρόνια μετά τη φωτιά στη Βόρεια Εύβοια δεν έχει μπει ούτε μία. Μήπως περιμένουν να ξαναβγεί το πράσινο για να βάλουν πόση ψέκα πια. Δεν ξέρω, πέρσι στο... ταξίδι από την Ραφίνα προς την Άνδρο και ανάποδα σε όλο το κομμάτι της Βόρειας Εύβοιας που βλέπεις από τη θάλασσα, έβλεπεις ανεμογεννήτριες, βασικά τα φώτα τους φαίνονται από παντού τη νύχτα. Τόσο που λες, εντάξει, σε λίγο θα σηκωθεί το νησί ας πούμε και θα φύγει με τόσο αέλικα. Δεν ξέρω σε τι αναφέρεται ο φίλος, πάντως στην άκρη στη Βόρεια Εύβοια γίνεται ο κακός χαμός. Και χτες το συζητούσαμε ότι και σε δασική έκταση μπορείς να βάλεις ανεμογεννήτρια, τέλος πάντων μπορείς να κάνεις την εγκατάσταση. Σίγουρα είναι πιο εύκολο να παίξεις μπάλα σε καμένη περιοχή και σίγουρα σε όλες τις καμένες περιοχές δεν έχουν μπει ανεμογεννήτρια, σε αυτό είναι δεδομένο. Το ζήτημα που έχουμε και με τις ανεμογεννήτριες και με την ενέργεια την οποία παίρνουμε από τον ήλιο τέλος πάντων είναι ότι δεν έχουμε τρόπο αποθήκευσης όλης αυτής της ενέργειας. Γιατί πάντα σε αυτή τη χώρα ξέρω ότι παθαίνουμε όταν πέφτει μια καινούργια τεχνολογία στα χέρια μας. Όταν πέφτει μια καινούργια τεχνολογία στα χέρια μας, αλλά έχουμε θέματα με τη

ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και το στέλνει στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή έως στις 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες επίσης μπορείτε να καλείτε στο 210 010 67 000.

0: Ναι, είναι η Νότια Εύβοια, όντως. Εγώ μπερδευτικά, δίκιο έχεις. Δεν παίρνω στη Βόρεια Εύβοια πηγαίνοντας για Άνδρου, την Νότια περνάς. Τη Βόρεια τη βλέπεις στη μεριά των Σποράδων. Έχετε δίκιο όσοι το γράφετε. Έχουμε πλεόνασμα πράσινης ενέργειας και το πουλάμε για να το επανεισάγουμε σε υψηλότερες τιμές. Κάποιος λέει, εγώ το είδα από Άνδρο φέτος το βράδυ 100 κόκκινα φώτα, αλλά νομίζω βλέπεις Νότια Εύβοια. Καλημέρα πάνω οι ανεμογεννήτριες που φαίνονται στην Εύβοια στο δρομολόγιο του καραβιού είναι. Ραφινάνδρος δεν είναι καινούργιες. Λίλεστρομ σημαίνει μικρό ρεύμα στα νορβηγικά από το ποτάμι που το διασχίζει. Που βρήκε ο φίλος σπίτι στη Γερμανία με 1000 ευρώ με ρεύμα θέρμανση να πάμε κι εμείς. Έλεος με τους παπατζίδες. Έχουν φτάσει τα σπίτια στα 1500 χωρίς τα παρελκόμενα, λέει ο Απόστολος από την Ολλανδία. Καλημέρα από Σαντορίνη. Dolores, go your own way. Unplugged σε γαλλικό ραδιόφωνο. Άρης 13, καλές διακοπές σε όλους. Όταν το συμπάκι καίγεται δεν είναι μυαλωμένο. Κάποιοι είναι νεοπλουτίστοι και καφίλα να δείχνουν στο Instagram πώς απολαμβάνουν την αστακομαγαρονάδα. Υπομονή γουρούνια, να περάσει το κακό, λέει ο Κυριάκος. Πάνω σε πάλα με την επόμενη, στην επόμενη εκπομπή, γιατί βαρέθηκα τα πολιτική σχόλια και ατάκες όπως ψέκασα επειδή διαφωνούν όλοι με όλους. Δεν είναι δικές μου οι εκφράσεις, σε κάθε περίπτωση. Με τους Μετάλλικα και το My Friend of Misery πάμε στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Αυτό ήταν. Απαρεούλα πήγαμε από τις 6 με τις γραμμούλες μέχρι τις 7.30. Το ίδιο θα κάνουμε και αύριο και μεθαύριο, μέχρι την Πέμπτη τέλος πάντων.
1: Η παλιά μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ. Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα. Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
4: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
3: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Σπόρ FM Πάτρας.

Καλημέρα. Εγώ κουφάθηκα ή τέλος πάντων υπάρχει ένα θεματάκι εδώ πέρα, αλλά οκ, θα το λύσουμε. Sport FM Πάτας 96,3, καλημέρα σε όλη την Πάτρα, στο Αίγιο, στον Πύργο, στην Αύπακτο που ταλαιπωρήθηκε και το Αίγιο ταλαιπωρήθηκε, είναι αλήθεια, από τις φωτιές. Τι ήθελα και μίλαγα έτσι τότε, ρε, που έλεγα ότι ρε παιδί μου οι αέριδες πάντα ξυπνάνε έτσι αυτούς τους κακοπροαίρετους που πάνε και κάνουν αυτό που κάνουν με τις φωτιές. Και η περιοχή μας ταλαιπωρήθηκε, είναι η αλήθεια. Τι να κάνουμε. Ο Αύγουστος τα έχει αυτά. Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. 3 Αυγούστου, μπήκαμε στον Αύγουστο, οριστικά, αμετάκλητα, τελική ευθεία για να ξεκινήσουν όλα από την αρχή, εκεί που τα αφήσαμε δηλαδή, και σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Γιορτάζει ο Ολύμπιος σήμερα, ένα σπάνιο όνομα. Και η Σαλόμη και η Σαλόμα, αυτά τα δύο ονόματα γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Η λύση του ηλίου είναι 2 λεπτά πριν, μάλλον 2 λεπτά μετά τις 8.30 και 32 δηλαδή, κατά ένα 20 λεπτό κάπου εκεί, έχει μικρύνει η μέρα. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, 8.30 πλέον 2 ήλιος και ούτε που θα το καταλάβουμε και θα πάει 8. Εντάξει, τελευταία κάνουμε τώρα. Έτσι είναι. Η σελήνη είναι 19,3 ημερών, που σημαίνει ότι φύγαμε από την Πανσέλινο και πλέον είμαστε πιο ηρεμοί, όσο τέλος πάντων επηρεάζει αυτό το φαινόμενο. Και πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό που τόσο πολύ μας ταλαιπώρησε. Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν το δικαιωθήκαμε με την έννοια της δικαίωσης. Απλά το είχαμε προβλέψει, το είχαν προβλέψει και οι μετεωρολόγοι, ότι θα έχουμε ισχυρούς ανέμους στην περιοχή, γι' αυτό και έγιναν όσα έγιναν. Βέβαια μέσα σε αυτό το πενταήμερο κάπου εκεί χάθηκαν και 5 άνθρωποι, έτσι, να το πούμε γι' αυτό. Συλληπιτήρια στις οικογένειες.

υπάρχει ο μονόφθαλμος, υπάρχει ο μονόκερος, έτσι. Τώρα ο μονοαυτής, ας πούμε. Μια... Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ναι, δεν είναι. Δεν είναι. Δεν... Κάπως θα τη βγάλουμε, λέει παιδιά, την εκπομπή σήμερα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε και τον καιρό. Πώς εξελίσσεται και πώς θα εξελιχθεί για τις επόμενες μέρες. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα, αρκετά ψηλά. Όχι βέβαια τα 40-42 που σε ανάλογη περίπτωση τα προηγούμενα χρόνια μας απασχολούσαν. Η θερμοκρασία μέχρι 20 βαθμούς τα ξημερώματα, δηλαδή θα πέσει, δεν με κάνει λίγο ψυχρούλα το βραδάκι. Εντάξει, όσο μπορεί βέβαια η ψύχρα και σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Πάρα πολύ υγρασία όμως. Σας το λέω από τώρα ότι αυτές τις μέρες θα έχει πάρα πολύ υγρασία. Ο ουρανός θα είναι καθαρός και αύριο μία από τα ίδια, δηλαδή 34-33 βαθμούς εκεί, άντε να πάει 35 κατά τόπους. Την Τετάρτη θα έχουμε μία αύξηση, αλλά και την Πέμπτη θα πάμε στους 36. Και έτσι θα κυλήσει και το Σαββατοκύριακο, χωρίς αέρα, χωρίς τίποτα, απλά θα έχει ζέστη, παιδιά. Και από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι θα κυλήσει γενικότερα. Τώρα, για όσους πειράζει ζέστη, θαλασσίτσα, μπανάκια μέσα, όποιος δεν μπορεί να πάνε για μπάνιο στην μπανιέρα τους. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο air condition, όχι συνέχεια το air condition όμως, γιατί έτσι πολλοί φίλοι μου και φίλες έχουν αρρωστήσει, έχουν θέματα και με το λαιμό τους. Παιδιά, άμα είστε όλη την ώρα, ας πούμε ένας φίλος μου έκανε μπάνιο, Θόδωρα, ακούσε, έκανε μπάνιο και μετά άνοιξε το air condition. Δεν σου φταίει κανένας τώρα, λογικό είναι να την αρπάξεις. Καλοπροαίρετα πάντα, έτσι, μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, αυτά. Για πάμε στην επικαιρότητα να δούμε τι έχει.

Γεια σου ρε Θάνο και μπράβο. Καλή εβδομάδα με υγεία. Να είσαι καλά φιλαράκι. Ο Γιώργος λέει, μισό λεπτό να το δω Γιώργο το μήνυμα, δεν έχουμε πάρει άδεια ακόμη. Άσε τα μικραίνει ημέρα, καλημέρα. Όχι, άδεια δεν έχουμε πάρει ακόμα. Και έτσι κι αλλιώς δεν θα είναι και πάρα πολύ μεγάλη η άδεια. Γιατί αν δεν σας εξηγήσω και εκτός, δεν έχω θέμα να το πω τέλος πάντων. Έχω έτσι προγραμματίσει πάντα εισαγωγικά βέβαια, γιατί ό,τι προγραμματίζεις πολλές φορές δεν γίνεται. Τέλος πάντων πιθανό να επισκεφτώ Ρώμη φέτος. Επειδή και η Ρώμα έτσι παίζει στο Champions League. Βέβαια δεν θα πάω στο Champions League, διότι δεν θα βρω εισιτήριο έτσι κι αλλιώς, γιατί δεν είναι στο καινούριο γήπεδο η Ρώμα ακόμα. Μέχρι το 32, τέλος πάντων, να είμαστε καλά, εδώ θα είμαστε να το. Μακάρι βασικά να είμαστε εδώ και θα πάω στο Champions. Θα προτιμήσω να πάω λοιπόν πρωτάθλημα και αν είναι δυνατόν και Σάββατο. Να πάω Σάββατο να γυρίσω, να είμαι εδώ Δευτέρα κανονικά στο πόστο μου, έβλα θα λείψω την Παρασκευή. Αυτό. Αυτή θα είναι η άδειά μου. Παιδιά, εντάξει τώρα, δεν είναι ότι χρειάζεσαι και άδεια πάρα πολλές μέρες. Ακούω πολλούς λέει θέλω 20ήμερο. Κάτσε, ηρέμησε. Φανέλα, κουλιαράκι πάρε. Ναι, ο κουλιαράκης πήγε Ρώμη. Ακόμα μια φορά η Ρώμα ψωνίζει από την Ελλάδα. Δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό. Έχει ανθρώπους τέλος πάντων που. Έχει τέλος πάντων που τους αρέσουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά ο Κουλιαράκης πλέον θα είναι Ρωμαίος. Πλέον λοιπόν ο Κουλιαράκης θα φορέσει τη φανέλα της Ρώμα. Μια μεταγραφή που κόστησε και αρκετά στη Ρώμα, αλλά και ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Όλα over λέει πάλι. Ρε φίλε, η Ρώμα πέρσι δεν ήταν του over όμως. Ήταν πολύ του under. Και γενικά ο Γκασπερίνη, ένας προπονητής, ο οποίος δεν παίζει έτσι και παραφομπής με την Αταλάντα έπαιζε, αλλά είχε και τους παίχτες να παίξει. Ας ελπίσουμε να φτιάξει το ίδιο μοντέλο και στη Ρώμα. Να, παράδειγμα, μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή πάει να κάνει ο Παναθηναϊκός με την περίπτωση του Λιβάη Γκαρσία. Εξαιρετικός παίχτης. Δηλαδή στην κόντρα και τα λοιπά και όλα αυτά, είναι παίχτης τώρα που δεν ξέρω πώς η ΑΕΚ δεν τον ξαναπήρε. Να δούμε αν θα ολοκληρωθεί κιόλας. Γεια σου, φιλαράκι, γεια σου, Νίκο, καλημέρα. Αν θα ολοκληρωθεί κιόλας η μεταγραφή του Λιβάη Γκαρσία. Θα είναι όμως μια πάρα πολύ καλή προσθήκη. Και απορώ που δεν με ρώτησες ακόμα τι γίνεται στην Παναχαϊκή. Να λοιπόν, ο Γιώργος Σωτηρόπουλος εχθές στο Μόνο Μπάλα ρίξε διπλή βόμβα. Διπλή βόμβα, εντάξει, τώρα και εμείς μην υπερβάλλουμε. Γιατί ακούμε πολλές φορές, αν παίχτης από το πάνω ράφι και τα λοιπά και βλέπεις το βιογραφικό και λες, OK, εντάξει. Ένα παιδί, τέλος πάντων, ανήκει στον Όφι, είναι 21 ετών, στόπερ. Πέρυσι αγωνίστηκε ως δανεικός στην Ελλάς Σύρου, στη Super League 2. Πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Χνάρη. Πέρυσι είχε 9 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Μάλιστα, για να δούμε αν θα είναι αυτός. Και ακόμα μια περίπτωση που εξετάζει επίσης η Παναχαϊκή και επίσης από τον Γιώργο Σωτηρόπουλο, στο Μόνο Μπάλα, να λέμε το να τα λέμε από που τα παίρνουμε. Ο Παύλος ο Καρβούνης, 23χρονος χαφ στη μεσαία γραμμή, με θητεία αποδομή στα τμήματα του Παναθηναϊκού, στη Β' ομάδα του Παναθηναϊκού και στο Εγάλεο, βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στην Ελλάδα. Πέρυσι αγωνίστηκε δανεικός από το Εγάλεο στην Ντεζέμπρο, το είπα, ομάδα τρίτης εθνικής Πορτογαλίας. Εντάξει, Έλληνας είναι, νέος είναι, κάτι θα έχουν δει, κάτι έχουν μάθει στην Παναχαϊκή και πιθανόν να τον αποκτήσουν. Άρα δύο περιπτώσεις, ο Παύλος ο Καρβούνης και ο Κωνσταντίνος ο Χνάρης. Ναι, πρόβλεψη για Super League λέει ο Αντρέας. Τι εννοείς ρε φίλε να κάνω πρόβλεψη, έχουν ολοκληρωθεί τα ρόστερ? Όχι, όταν θα ολοκληρωθούν τα ρόστερ θα σου πω ποιο είναι το φαβορί. Πάντα όμως όλα αυτά τα χρόνια, για να μην γελιόμαστε, και οι στοιχηματικές το κάνουν αυτό, δίνουν ως πρώτο φαβορί τον Ολυμπιακό. Βέβαια τώρα δεν ξέρω αν θα είναι πρώτο φαβορί ο Ολυμπιακός, γιατί δεν έχω δει και καμιά πάρα πολύ σοβαρή κίνηση. Έχει τα θεματάκια του. Θα δούμε πώς θα πάει. Θα παίξει ψηλά και ο Παναθηναϊκός φέτος. Η ΑΕΚ, εντάξει, κλασική δύναμη. Γενικά βλέπω 4 ομάδες φέτος να διεκδικούν τον τίτλο, όχι 3. Ρε Νίκο, λέει με σκρέτα είμαι. Γεια σου ρε Παναγιώτη. Να είναι καλά, να είσαι καλά φίλε Παναγιώτη, είσαι με σκρέτα. Και τι, υπομονή σου εύχομαι, αν είσαι με σκρέτα, υπομονή.

Δεν δουλεύει κανένας, παιδιά. Δεν πάει, καμπή σχολείο, εντάξει, αλλά δεν δουλεύει κανένας, πραγματικά. Όλοι είναι στο Instagram. Τι να πεις, πραγματικά. Εκτός και δουλεύουν άλλες ώρες, παιδί μου. Εγώ δουλεύω τη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή. Για να δεν είναι Θόδωρε. Δουλεύω τη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή, χωρίς ρεπό, ασταμάτητα.

Πόσο έχουν τα διαρκείας Παναχαϊκής. Φίλε Αντρέα, μπάσκετ θέλουμε Νίκο, αφήστε την μπάλα. Ρε φίλε Χρήστο, ξέρεις τι γίνεται όμως. Εντάξει, είναι ανάλογα τώρα και την επικαιρότητα. Γιατί αν θα το πάμε βάσει επικαιρότητας, έπρεπε να είναι το πόλο. Αλλά επειδή έχουν μεσολαβήσει και δύο μέρες από τότε, και να πούμε για την τεράστια επιτυχία των κοριτσιών εδώ, των τεσσάρων πατρινών που πήραν τον παγκόσμιο πρωτάθλημα, έπρεπε να ξεκινήσουμε από εκεί. Λοιπόν, ασχολίαστα. Λοιπόν, στο μπάσκετ, τι να πω για τον μπάσκετ. Σήμερα είναι η μέρα που κρίνεται. Όχι ακριβώς. Συζητείται στο πρωτοδικείο η προσφυγή του Απόλλωνα κατά της ΕΟΚ. Λοιπόν, εκεί θα δούμε. Απόλλωνα Πατρών Σέντο πλέον, γιατί έχει χορηγία. Η πατρινή ομάδα έχει κινηθεί δικαστικά, ζητώντας προσωρινή δικαστική προστασία, ενώ παράλληλα έχει προσφύγει και εναντίον του ΑΣΕΑΛ κατά της απόβασης ομοσπονδίας. Ο Απόλλων υποστηρίζει ότι έτσι κάποια ζητήματα θεσμικά που προηγήθηκαν, κάποια αιτήματα ενημερωτικά, ενημέρωση κυρίως και μια και προσπάθεια επικοινωνίας, χωρίς να υπάρχει απαιτούμενη ανταπόκριση, και πλέον όλα θα κριθούν στη δικαστική οδό. Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Αν ο Απόλλωνας κερδίσει τα ασφαλιστικά, για να δούμε. Όλα μέσα είναι μετά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου, Ρεσάκη, δύναμη. Δυνατός, τι λέει ο φίλος ο άλλος, να μην το διαβάσω. Ο Γιώργος, βλέπουμε τον καλύτερο δημοσιογράφο. Ρε παιδιά, εντάξει, δεν είμαι ο καλύτερος, εντάξει, να μην τρελαθούμε. Υπάρχουν αξιόλογοι, καλό αυτό να μην το διαβάζω καν. Okay. Πάουν αξιόλογοι δημοσιογράφοι. Ο καθένας στο πόστο του και ο καθένας κάνει την προσπάθειά του. Αλλά τώρα ο καλύτερος είναι σχετικό. Δεν είμαι. Τώρα μην γελιόμαστε, δεν λέμε τώρα ψέματα. Δεν είμαι. Αυτά. Ίσως ο πιο γυμνασμένος θα μπορούσα να είμαι, έτσι. Γελάει ο Θόδωρος. Ο Γιώργος λέει, τον Αύγουστο όλοι κάνουμε πως δουλεύουμε, εκτός από τα κουνούπια και τα τζιτζίκια. Ναι ρε, είναι αυτό που κοίτα, α, δεν μπορώ, θα πάω για δουλειά τώρα Αύγουστο. Τι θα πας Αύγουστο και τι θα κάνεις? Δεν θα πας για δουλειά, αφού έτσι πρέπει. Και σιγά την πελατεία που έχετε τώρα τον Αύγουστο, άμα φύγουν οι φοιτητές, χαιρετίσματα. Για το φίλο που έστειλε, δεν ξέρω αν ακούει, για το φίλο που στέλνει μηνύματα στο site του Sport FM και τα λοιπά, για το πρόγραμμα και τα λοιπά, και δεν του απαντάμε. Okay, δεν σου απαντάμε γιατί είναι, δουλεύαμε κιόλας. Να σου απαντήσουμε. Καλημέρα, καλημέρα, λέει ο φίλος ο Νίκος. Δεν έχει άδεια φέτος. Έχει γεμάτα, δεν έχει άδεια. Έχει, φίλε, κάποια στιγμή θα πάρουμε κι εμείς άδεια. Μ' αρέσει που νοιάζεστε όμως και για μένα, έτσι, αν θα πάρω άδεια. Ενώ ο Διγενής την έκανε. Ο Αλεσάρο Διγενή έφυγε. Με τα διαρκείας έχουμε καμιά εικόνα πότε θα βγουν τις Παναχαϊκές, λέει ο Γιώργος. Α, αυτό δεν απάντησα, ναι. Μέχρι πότε θα συνεχίσει την εκπομπή? Φίλε, δεν ξέρω μέχρι πότε θα κάνουμε εκπομπή. Θα σας πω, μέσα στην σίγουρα αυτή την εβδομάδα θα κάνουμε, βέβαια. Νομίζω θα κάνουμε αυτή την εβδομάδα. Οπότε μετά από εκεί και πέρα θα δούμε. Πρέπει να είμαι ο μόνος που θα κάνει. Όχι εδώ, γενικότερα. Είδα και αρκετοί συνάδελφοι από άλλα ραδιόφωνα έχουν σταματήσει. Πάντως για τα διαρκείας, φίλε Γιώργο, να σου πω ότι θα υπάρχει μια καμπάνια, έτσι μας είπαν από την Παναχαϊκή. Θέλει, ρε παιδί μου, να μην είναι πάρα πολύ ψηλά, αλλά να μην είναι και πάνθυνα. Τώρα, παιδιά, δεν είναι το ίδιο. Ακούω πολλούς που λένε ο Ατρόμητος θα έχει 50 ευρώ. Ναι, ο Ατρόμητος δεν πάει για πρωτάθλημα όμως. Και δεν είναι το ίδιο μέγεθος. Έτσι, για να τα λέμε όπως είναι. Μπορείς να βάλεις μια προσιτή τιμή όσο μπορούμε. Και ναι, πιστεύω στις αρχές Αυγούστου θα φύγουν οι περισσότεροι εδώ μεταξύ. Τι καμπάνια να κάνει, ποιος θα το πάρει τα διαρκείας. Τώρα που είναι εδώ η πατρινή ακόμα, γιατί μετά τις 10 οι περισσότεροι φεύγουν. Τώρα που πάνε, με ρωτήστε, αν θα πάνε διακοπές σε νησιά και τα λοιπά, κάπου πάνε όμως όλοι. Δεν κάθονται εδώ. Τώρα η τιμή, σου είπα, θα παίζουν πολλά ρόλο στην τιμή. Δεν θεωρώ ότι θα είναι 50 πάντως. Για τους δύο παίκτες, τα είπα πριν, φίλε, δεν ξέρω αν άκουσες, ότι ο Γιώργος Σωτηρόπουλος αποκάλυψε δύο περιπτώσεις που εξετάζει η Παναχαϊκή. Μία πολύ προχωρημένη, του Κωνσταντίνου Χνάρη, που ήταν δανεικός στην Ελλάς Ήρου, ανήκει στον Όφη. Έχουν ανοίξει παρτίδες με τον Όφη εντωμεταξύ. Και ο Παύλος ο Καρβούνης, ο 23χρονος, που έπαιζε σε μια ομάδα γάμα κατηγορίας Πορτογαλίας, είναι δανεικός από το ΕΓΑΛΟΥ, σε αυτή την ομάδα της Πορτογαλίας, οπότε επιστρέφει η Ελλάδα και
έχει περάσει και από τον Παναθηναϊκό. Οπότε είναι οι δύο περιπτώσεις που εξετάζει η Παναχαϊκή.

Μεταξύ, επειδή λέμε για άδειε, λέω ο Σωτηρόπουλος δεν με αφήνεται να πάρω άδεια. Γιατί ποιο σε κρατάει, Γιώργο, να πάρει άδεια. Χθες είχε έρθει και στο καφέ με το που έφυγε. Θόδωρε, ήρθε ο Σωτηρόπουλος. Ήρθε, ναι, ναι, δεν συναντηθήκατε, είδε. Για περίμενα να δούμε. Τι λέει ο φίλος, και Παρασκευή φέρε Σωτηρόπουλο πάλι με το μαγιό, ας έρθει. Θα έρθει. Τώρα δεν ξέρω, ήταν να έρθει σήμερα, θα έρθει αύριο, θα έρθει ο Γιώργος Σωτηρόπουλος. Δεν, παιδιά, μα είναι Πάτρα, ο Γιώργος δεν θα έρθει. Τώρα που δεν έχει και διγενή το απόγευμα, θα έρχεται εδώ το πρωί. Του τάπαγε στον ίδιο, μην νομίζει ότι του χάρισα. Ότι πάει μόνο στο διγενή, αυτό του είπα. Γεια σου, Κατερίνα.

Η Αθηνά λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου, Αθηνά. Και τώρα που μείνα τον καφέ, ρε παιδιά, έχω ένα παράπονο από αυτούς, γιατί και εγώ φτιάχνω. Όταν λέμε, ξέρω εγώ, μέτριο, είναι μέτριος. Δεν μπορεί να βάζετε το μεγάλο κουτάλι τώρα τη ζάχαρη. Γι' αυτό εγώ δεν ξέρω. Σε περνά τώρα αυτό που πίνω, ας πούμε, δεν μπορώ να το πιω. Τι να κάνω, είναι με το ζόρι το πίνω. Γιατί είναι γλυκό, δεν είναι μέτριο. Βάζουν εκεί με τη ζάχαρη, όλα τα αυτό, δεν αφήνουν τίποτα. Τι να πεις. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι θα πάμε σε διαφημίσεις σιγά σιγά, υπάρχει, κυκλοφόρησε και το βίντεο στο TikTok με θέμα το πόλο, τα κορίτσια, τα τέσσερα πατρινά κορίτσια, τα οποία μας έκαναν υπερήφανους όλη την Πάτρα και γενικά η Εθνική Πόλο των Κορασίδων κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα, νίκησε την Ισπανία 11-7, δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Η επιτυχία αυτή λοιπόν αφορά όλη την Πάτρα και κυρίως την ΕΠ, καθώς όλα τα κορίτσια αυτά αγωνίζονται στην ΕΠ, εκτός από την Μπιτσάκο, η οποία είναι στον Άλυμο, αλλά ήταν στην ΕΠ. Τα άλλα κορίτσια είναι στην ΕΠ, η Ανδριάννα Κοντάκο, η Γεωργία Ελαμπάτου και η Ειρήνη Τσίγκα. Μάλιστα, όποιος είδε το παιχνίδι, θα είδατε ότι η Τσίγκα πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ, 3 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, και ουσιαστικά κλείδωσε και την κατάκτηση του παγκοσμίου τίτλου για την Ελλάδα. Μπράβο σε όλα τα κορίτσια. Ήδη κάποια από τα κορίτσια αυτά, τα τέσσερα, συμμετέχουν και σε άλλες εθνικές. Η Μπιτσάκο έχει ήδη ενσωματωθεί σε άλλη εθνική, στη 18 νομίζω. Θα το δώσει λίγο, γιατί πάει να αγωνιστεί. Δεν ξεκουράζεται. Αυτό σημαίνει χαρά και για την ΕΠ, που έβγαλε ανακοινώσεις και καλά έκανε, γιατί είναι δικά της κορίτσια. Και ναι. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, θα μιλήσουμε με τον Γιάννη το Σούντρι, ένα από τα καλά παιδιά του μπάσκετ, αφού θέλει ο φίλος μπάσκετ, μπάσκετ. Και θα μας πει ο Γιάννης πώς αποφάσισε να πάει στην Αθλητική Ένωση Ροητίκων. Πέρσι ήταν στην ΕΑΠ, φέτος στην Αθλητική Ένωση Ροητίκων, η οποία αρχίζει και κινείται μεταγραφικά. Έκανε και την τρίτη της μεταγραφή, την ανακοίνωσε. Πρόκειται για τον Τζόρτζι Τερζόπουλο, η Αεροητίκων λοιπόν, ο 25χρονος αθλητής, κατάγεται από την Κατερίνη και αναμένεται να δώσει λύσεις στο επιθετικό και αμυντικό κομμάτι. Είχαν προηγηθεί οι μεταγραφές στον Αβραμίδη και Σούντρι. Εμείς θα μιλήσουμε με τον Σούντρι σε λίγο. Εγώ ποτέ θα έρθω, λέει ο Γιώργος. Έλα, άμα θέλεις, ανοιχτή είναι η πρόσκληση εδώ πέρα να έρθεις. Να μας πεις τα πάντα όμως, έτσι. Τα πάντα. Πού αφήνεις τα παιδιά τώρα. Τι τραβάμε. Πάμε σε break, Θόδωρα, και γυρίζουμε.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που
8: Sport FM

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Sport FM Πάτρας στους 96,3. Ωραία. Τώρα είμαστε ok. Είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος, ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Λοιπόν, όχι εντάξει τώρα Θόδωρο, ναι, λοιπόν πάμε. Είπα για τα κορίτσια, είπα και για τον Απόλλωνα, είπαμε και για την Παναχαϊκή, σαν νέα. Στον ΟΠ έχουμε επιστροφή του Γιάννη Πουλή, επιστρέφει στο σύλλογο πλέον από ένα άλλο ρόλο, αυτό του προπονητή. Είναι γνώριμο πρόσωπο στην οικογένεια του ΝΟΠ. Υπήρξε και αθλητής της ομάδας από το 2006 μέχρι το 2014 και θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα συνεργαστεί άμεσα με τον προπονητή Σταύρο Νταλαχάνη. Θα είναι συνεργάτης και βοηθός του και εντάξει, σίγουρα όταν ένας άνθρωπος έχει φορέσει το σκουφάκι του ΝΟΠ, σαφώς και ξέρει πράγματα και θα είναι και πιο εύκολο να ενταχθεί και πάλι στην οικογένεια του ΝΟΠ, ο οποίος δυναμώνει έτσι, γενικότερα σε όλα τα επίπεδα από ό,τι βλέπουμε και με τις ανακοινώσεις και με τα τεχνικά επιτελεία και τα λοιπά και τους αθλητές και τις αθλήτριες.

0: Λοιπόν, και μέχρι να βρούμε το Γιάννη Σούντρη, έτσι το τηλέφωνο, θα μιλήσουμε για μπάσκετ λοιπόν, για την Αθλητική Ένωση Ροητίκων, η οποία αρχίζει και κάνει κινήσεις, έτσι στο μεταγραφικό παζάρι. Να πούμε ότι η Ντόρτμουντ τώρα πριν λίγο έτσι προανήγγειλε τη μεταγραφή του Καρέτσα μέσα σε ένα γυράδικο, ωραίο, έξυπνο, και νομίζω είναι ότι καλύτερο. Λοιπόν, τι λέει εδώ, να είσαι καλά Νικόλ. Για να μας λείψεις, καλό Αύγουστο να έχεις. Αχ Νικόλ, δεν ξέρεις ότι πέθανα με το που είδα Αύγουστος μπροστά. Το 8ος μήνας δεν μ' άρεσε καθόλου, πίστεψέ με, καθόλου. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να τα αποφύγουμε. Για να καλημερίσουμε τον Γιάννη το Σούρτη, τον καλό φίλο, και έτσι είναι στη γραμμή. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νικό.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, καλά, μια χαρά εσύ?
0: Καλά, έχεις πάρει άδεια εσύ?
1: Ναι, ναι, καλογερνή άδεια είμαι τώρα.
0: Α, είσαι καλογερνή άδεια. Εδώ είσαι?
1: Ναι, εδώ είμαι, Πάτρα.
0: Α,
1: ωραία. Θα πάμε ένα διμερά και τριήμερα.
0: Ναι, Γιάννη, για πες μας, είσαι η πρώτη μεταγραφική κίνηση της Αθλητικής Ένωσης Ροητίκων. Τι σημαίνει για σένα αυτή η επιλογή?
1: Εντάξει, σίγουρα, ξεκάθαρο λόγο έπαιξε ο coach. Σίγουρα ότι η ομάδα έχει βλέψει να μείνει στην κατηγορία, να κάνει το κάτι παραπάνω, να σταθεί στην κατηγορία. Και σίγουρα είναι και άλλα παιδιά και που ξέρω, συμπαίκτες μου που ήταν παλιότερα και έχουμε βρεθεί σε άλλες ομάδες. Και σίγουρα ήταν πρόκληση για μένα.
0: Όχι, το λέω αυτό γιατί πέρσι ήσουν, ας πούμε, αντίπαλος, ο κύριος αντίπαλος, ας πούμε, της Αθλητικής Ένωσης Ροητίκων, ήσουν στην ΕΑΠ και έκανες πολύ καλή χρονιά. Τότε, οπότε καταλαβαίνεις τώρα, το να πεις το ναι και να φύγεις και να πας στην ΑΕΡ Ροητίκων, ναι, είναι ναι. Okay. Κάποιοι ρόλοι θα ήταν για να... και τους είπες τώρα.
1: Ναι, εντάξει, ο κότσο δεν ξέρω εδώ. Το ότι σίγουρα θα δοκιμάσω παραπάνω κατηγορία. Και όπως είπα και τα παιδιά που είναι εκεί, έχουμε βρεθεί και συμπαίκτες σε άλλες ομάδες. Και σίγουρα το πρωτάθλημα είναι αμφίροπο.
0: Είναι
1: και πιο δύσκολο, έχει ταξίδια.
0: Βέβαια.
1: Έχει παραπάνω υποχρεώσεις η ΓΑΜΑ Εθνική, σίγουρα αυτό.
0: Με τη νέα πίσω να... δεν θυμάμαι αν ήσουν πρώτο σκόρερ, νομίζω, έτσι. Πραγματοποίησες τέλος πάντων μια πολύ καλή χρονιά, για μένα εξαιρετική. Πόσο σημαντικό δεν είναι για έναν αθλητή να αισθάνεται ότι έτσι η δουλειά του αναγνωρίζεται και με αυτή τη μεταγραφή?
1: Εντάξει, σίγουρα ωραίο είναι. Όταν αφιερώνεις χρόνο και πρέπει να το δείχνεις και μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι, ναι.
1: Και σίγουρα αυτό επέλεξε και τα Ροητικά και έβλεψε για να βρίσκομαι σε ένα περιβάλλον που είναι καλύτερη παίκτες, περισσότερο πιο οργανωμένοι σύνολο και να δουλεύω καλύτερα.
0: Βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε, Γιάννη, άλλο η Α1 SKI, τώρα μην γελιόμαστε, άλλο
1: σίγουρα,
0: η National League 2. Καλά, και η ένα δεν το συζητάμε καμία σχέση.
1: Σίγουρα, όσο ανεβαίνεις κατηγορία, βρίσκεις και άλλους παίκτες που έχουν εμπειρία, παραστάσεις και από ακόμα παραπάνω κατηγορίες. Δηλαδή, θα βρούμε παίκτες για την εθνική που έχουν παίξει και σε μεγαλύτερες κατηγορίες.
0: Ναι, δεν από ότι έχει απαιτήσεις, ρε παιδί μου, η National League 2. Είναι...
1: Ναι. Και γενικά ένα αμφίροπο πρωτάθλημα, γιατί ξεκάθαρο φαβορί δεν υπάρχει. Και λίγο πολύ δεν γνωριζόμαστε μεταξύ μας, όπως είναι στο τοπικό. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι
0: θα αντιμετωπίσετε.
1: Κάνουν άλλες οι ομάδες. Δεν ξέρουμε τι κάνουν ομάδες από Αθήνα ακριβώς. Λίγο πολύ τα γνωρίζουμε.
0: Γιάννη, εσύ έχεις αντιμετωπίσει τα Ροητικά ως αντίπαλο σε πρωτάθλημα και κύπελο πέρσι. Τι εικόνα έχεις σχηματίσει έτσι γενικότερα για την ομάδα αυτή?
1: Εντάξει, είναι παιδιά τα οποία βρίσκονται κάθε μέρα στο γήπεδο, προπονούνται κάθε μέρα. Και θέλουν να δουν το καλύτερο σε αυτό, στο γήπεδο. Και σίγουρα τώρα και με τον coach Βουρνά, που εντάξει ξέρουμε λίγο πολύ πώς δουλεύει, σίγουρα αυτό θα είναι σε μεγαλύτερο βάθμο.
0: Ναι, και φυσικά φαντάζομαι και οι άνθρωποι της διοίκησης, έτσι, οι οποίοι σε προσέγγισαν και τα λοιπά, είναι άνθρωποι οι οποίοι έτσι αγαπάνε την ομάδα. Είναι δίπλα.
1: Ναι, σίγουρα τρέχουν πολύ την ομάδα, το κατάλαβα αυτό από την αρχή. Και είναι και πολύ δύσκολο κιόλας όταν μια ομάδα ανεβαίνει για πρώτη φορά από άλφα τοπικό γαμάτι σε εθνική κατηγορία. Να πρέπει και να προσεγγίσει παίκτες, πόσο μάλλον από άλλες πόλεις. Και να φτιάξει ένα σύνολο, πρώτα απ' όλα να σταθεί στην κατηγορία και μετά για την καλύτερα.
0: Τώρα, ο δικός σου στόχος, ας πούμε, για τη νέα χρονιά ποιος θα είναι? Θες να συνεχίσεις έτσι σε αυτό τον παραγωγικό ρόλο ή θα κοιτάξεις πιο πολύ, ρε παιδί μου, να είναι η συνολική επιτυχία της ομάδας?
1: Σίγουρα, όταν υπάρχει ομαδική επιτυχία υπάρχει και η ατομική διάκριση. Εγώ θέλω να δουλεύουμε στο γήπεδο και να βοηθάω την ομάδα να πετυχαίνει στόχους της και μέσα από αυτό σίγουρα θα έρθει και ατομική βελτίωση, να βελτιώνουμε και εγώ μαζί με την ομάδα.
0: Καλά, εσύ είσαι αθλητικός παίχτης όμως, έτσι, άμα σε δει κάποιος, λες είναι αθλητικό παιδί, δεν παιδί μου, κατάλαβες. Παίζει το ρόλο του και αυτό, έτσι, οι προπονήσεις και τα λοιπά παίζουν ρόλο.
1: Γιατί
0: είδες, Γιάννη, δεν ξέρω, εγώ όσο παρακολουθώ, δηλαδή ο Προμηθέας 2004 που είναι έτσι μια αθλητική ομάδα νεανική με τα τρεξίματα, έκανε πολλές ζημιές και δικαιότατα τέλος πάντων είναι εκεί που είναι.
1: Γενικά τον μπάσκετ έχει αλλάξει, έχει πάει πιο πολύ στη δύναμη, στην ταχύτητα και στην αθλητικότητα. Οπότε λογικό είναι όταν μια ομάδα είναι αθλητική, τρέχει, έχει αθλητικότητα να κυριαρχεί μέσα στο γήπεδο.
0: Του χρόνου λέει ο φίλος στον Απόλλωνα.
1: Ποιος?
0: Ο Γιώργος. Ο Γιώργος λέει του χρόνου να πας στον Απόλλωνα. Καθίστε ρε παιδιά, δεν θα αλλάζει συνέχεια ομάδες. Τώρα, είδα φέτος ότι η Αεροητίκον είχε κόσμο, ρε παιδί μου, αυτούς τους φιλάθλους που είχε. Εσύ θα ήθελες να στείλεις ένα μήνυμα στους φιλάθλους στο Αεροητίκον εν ώψη της νέας χρονιάς, τώρα που ανοίγει και ένα κεφάλαιο για σένα, τι θα τους έλεγες?
1: Σίγουρα είναι, τους χρειαζόμαστε δίπλα μας. Ήταν πολύ δύσκολη χρονιά. Η ομάδα ανέβηκε πρώτη φορά για σε εθνική κατηγορία, θεματική. Σίγουρα τους θέλουμε δίπλα μας στο γήπεδο, γιατί θα είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Και πολύ ωραίο πρωτάθλημα βασικά για τον κόσμο.
0: Και θα έχεις απέναντι και Αθλητική Ένωση Βαρθολομιού, έτσι. Και με παιδιά, ναι, και εδώ, ναι, και από την περιοχή, έτσι. Τώρα μην...
1: Ναι, κυρίως το Βαρθολομιό νομίζω είναι που είναι στην περιοχή μας.
0: Ναι,
1: πολύ.
0: Στην περιοχή. Πες ρε παιδί μου ότι είναι στην περιοχή, ναι, μας, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Αυτά, φίλε Γιάννη, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι. Εμείς χαρήκαμε που πήρες αυτή τη μεταγραφή. Νομίζω ότι την αξίζεις. Να σου δοθεί ευκαιρία και θα έρθουμε να σε δούμε, έτσι. Στηρίζουμε τον φίλο μας τον Γιάννη.
1: Να είσαι καλά, καλό
0: καλοκαίρι. Να είσαι καλά, καλό καλοκαίρι, φίλε. Έγινε.
1: Yeah.

ξένα. Ο Θέμης λέει, μισό λεπτό, γιατί το χάσα το μήνυμα τώρα. Πώς το χάσα, δεν ξέρω, μόνος μου το χάσα. Α, καλημέρα δημοσιογράφε με τις τραγουδάρες. Κάτι δεν τις επιλέγω, ο Θόδωρος. Παιδικά χρόνια, ποιο είναι παιδικά χρόνια? Το πιο πολύ του Χατζηγιάννη. Νομίζω αυτό ήταν και σε διαφήμιση κινητής τηλεφωνίας, κάνω λάθος, που έβγαζε πολλά το Χατζηγιάννης για αυτά. Ωραίος ο Χατζηγιάννης, δυνατός. Λοιπόν, για το φίλο το Τζόλα να δώσω χαιρετίσματα. Έτσι, καλημέρες. Καλημέρες φίλε Τζόλα, εδώ θα είμαστε, μην αγχώνεσαι. Δεν πάμε πουθενά ακόμα. Θα μας ακούτε και θα μας βλέπετε και στο TikTok, έτσι. Παιδιά, κάντε like στο TikTok, κάντε like και στο Facebook σελίδα μας να μαθαίνετε όλα τα νέα. Έτσι είναι το σύστημα τώρα, πώς θα το κάνουμε. Προοδεύει, υπάρχει τεχνολογία. Έτσι σε λίγο θα τα... δεν ξέρω που θα φτάσουμε όλα αυτά, αλλά βλέπετε τι γίνεται.

Λοιπόν, εν τω μεταξύ, όντως δεν είδα κόσμο στη Γούναρη σήμερα. Τέλος σιγουρές εκεί πέρα, γιατί έληξε η προθεσμία, νομίζω, για τις, για τις παλαιού τύπου, τις μπλε ταυτότητες. Πλέον δεν θα γίνονται δεχτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο και πλέον θα μπορούν να ταξιδεύουν μόνο με νέα ταυτότητα ή με έγκυρο διαβατήριο για όσους θέλουν. Δηλαδή, οι περισσότεροι πηγαίνανε εκεί για να βγάλουν διαβατήριο για να μην βγάλουν τη νέα ταυτότητα. Μάλιστα. Τι να πω, είναι και αυτά, λέει παιδί μου. Θα παραμείνουν σε ισχύ οι παλιές ταυτότητες μέχρι το Σεπτέμβριο του 27. Από εκεί και πέρα, τέλος και αυτές. Όχι να τα λέμε όλα, έτσι όπως είναι. Λοιπόν, αυτά, πάμε παρακάτω. Όχι επειδή έτυχε και δεν είδα. Ναι, έχουμε κληρώσει σήμερα. Αυτές οι κληρώσεις ωραίες στη UEFA. Βγάζεις, παιδί μου, και λες τώρα τι γίνεται. Αποφεύγει τα θηρία ο Παναθηναϊκός, βλέπουμε εδώ πέρα, διαβάζουμε. Τι έβγαλαν τα υπογκρουπ. Θα παίξει, τέλος πάντων, αποφεύγει τη Χετάφε και πιθανότητα την Μπεσίκτας. Και αν δεν προκύψει κάποια μεγάλη έκπληξη, δεν θα διασταυρωθεί με την Μπενφίκα και την Μπεσίκτας, έτσι που είναι τα φαβόροι, κοντά σε Χάρτς και Χράντετς Κράλοβε. Και εντάξει, είναι μια ευκαιρία και ο Παναθηναϊκός να προχωρήσει στο conference. Σε ό,τι αφορά το υπογκρουπ του ΠΑΟΚ στο Europa League, σε περίπτωση πάντα, επαναλαμβάνω, που περάσουν οι ελληνικές ομάδες από μεσοβδόμαδα, έτσι που παίζουν. Να το πούμε και αυτό. Σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ περάσει την Άντερλεχτ, ο ΠΑΟΚ θα αποφύγει την Τραμζονσπορ, για παράδειγμα, που είναι, εντάξει, μια τουρκική ομάδα, δυνατή στην έδρα της και οι υπόλοιπες δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, δηλαδή δεν χρειάζεται να αγχώνεται ο Παναθηναϊκός, ενώ το υπογκρουπ του Όφη μπορεί να του προκύψει από την Μπενφίκα μέχρι και την Μπεσίχτας. Εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα για τον Όφη, αλλά για να δούμε τι θα προκύψει. Και σήμερα θα μάθει αντιπάλους και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Μπαίνουμε γερά στα ευρωπαϊκά, έτσι προκριματικά, μέχρι να εξασφαλίσουν οι ομάδες μας, μακάρι να είχαμε το απόλυτο, δεν το συζητάμε, στις League Phase των τριών διοργανώσεων. Όσο δύσκολο και να είναι, μακάρι έστω και Όφη κάτι να κάνει και να περάσει.

Λοιπόν, τέταρτη μέρα παλεύουν οι πυροσβέστες εκεί, οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη φωτιά στη Βιωτία. Επεκτάθηκε και στη Δυτική Αττική. Υπάρχουν πυροσβέστες, εθελοντές, παλεύουν με κάθε τρόπο να σώσουν το κρύο πηγάδι, την Αγία Παρασκευή. Υπάρχουν πυροσβέστες, εθελοντές, παλεύουν με κάθε τρόπο να σώσουν το κρύο πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο

Τι ώρα ήταν? Αργά το βράδυ έγινε αυτό. Και ήρθαν οι συνάδελφοι. Βέβαια δεν πήγαν σε όλα τα κινητά. Για ένα περίεργο λόγο ρώτησα πολλούς και δεν πήγαν σε όλα τα κινητά. Δεν ξέρω πώς συμβαίνει αυτό. Τέλος πάντων, θα το βρούνε οι άνθρωποι για το τι συμβαίνει αυτό και πώς. Ναι. Αυτά. Τα μαζεύουμε, παιδιά, δεν υπάρχει άλλο κάτι σαν επικαιρότητα, εντάξει, τα γνωστά εκεί στα ερασιτεχνικά τα ψιλοδιαβάζετε, σημαίνει και πρώτη θύελα στην α κατηγορία, βρέθηκε λύση, δεν το είπα αυτό για το Πανμοβριακό, κατεβαίνει κανονικά στο πρωτάθλημα, πρόεδρος θα είναι ο Δημήτρης Πυρόπουλος, ο άνθρωπος ο οποίος μετά από απουσία 2 ετών ξαναμπαίνει έτσι σε αυτό το κομμάτι και θα έχει την ευθύνη για την λειτουργία του συλλόγου. Περιμένω να δούμε ποιος θα είναι ο νέος προπονητής και αναμένονται και 4-5 επιστροφές ποδοσφαιριστών που έχουν αγωνιστεί στο παρελθόν με τα χρώματα του συλλόγου. Αυτά κλείνουμε, θα τα πούμε πάλι αύριο στις 10 εδώ μέσα από τη συχνότητα του Sport FM Πάτρας. Για οτιδήποτε προκύψει θα το ακούσετε, μάλλον θα το διαβάσετε στο www.sportfmpatras.gr. Και θυμίζω, Αλέξης Οδηγενής δεν έχει εκπομπή το απόγευμα. Έχει την καλοκαιρινή του άδεια αρχές Σεπτεμβρίου. Θα τον ξανακούσετε και πάλι. Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25. 54-565.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτου να το δώσεις.
7: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
6: Τι λέω, χώρο Γλαύκου.
7: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
1: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
6: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
7: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
8: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
10: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
11: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
12: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
13: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
14: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
15: Τηλέφωνο 2610-642.
16: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπλοίο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
17: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Ρε Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
5: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
6: Τηλεφόρο Γλαύκου.
5: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
10: Τάνια.
11: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
10: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την Pizza El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
11: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
10: Διάλεξε εσύ. Στην Pizza El Greco είναι όλα τέλεια.
11: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
10: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
12: El Greco. Pizza El Greco.
10: El Greco. Πάλι ζωγράφησες.
13: Sport FM Patras 96,3.
14: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
6: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
5: Τηλέφωνο 2610 527 588.
7: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
8: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
10: Έλα μαζί μου και σπάστο.
9: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
11: Τραγγίλα Ακύλα.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Sport FM Patras

0: τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνες.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
9: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
10: Πάντα σαν καινούριες.
4: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε

0: ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610 994 111.
2: Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετική ποιότητα καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
13: Τηλέφωνο 2610 642 399.
14: Αχ, τι έπαθα!
15: Είχατε ατύχημα. Φανοπλοίο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
16: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
15: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
1: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610 333 620.
17: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
18: El Greco.
17: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
18: El Greco.
17: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
18: El Greco.
17: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
18: El Greco.
17: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
19: El Greco. Πίτσα El Greco.
17: El Greco.
19: Πάλι ζωγράφισες.
20: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
5: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
4: Λεωφόρο Γλαύκου.
5: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
6: Η παλιά μπαίνει μπροστά.
7: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
8: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
7: Το σούτ.

0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
2: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
2: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
6: Έλα μαζί μου και σπάστο.
5: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
7: Σε τραγγίλα, ακύλα.
8: Σπόρεθεν Πάτρας

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ. Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ. Είναι 2-0.
2: Σπορ FM Πάτρα.
3: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
8: Σπορ FM. Σπορ FM. Πάτρα. Πρωταθλητής. Για πάντα.
9: Τα 40 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους. Την στήριξή της στην επανεκλογή του Τζάνι Φαντίνο στην Προεδρία της FIFA αναμένεται να αποσύρει η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία μέσω επιστολής που θα στείλει εντός της ημέρας. Πρώτη που το έπραξε αυτό και επίσημα ήταν η Ομοσπονδία της Ουαλίας. Παίκτη από το NBA φέρνει η Βαλένθια για την ενίσχυση της frontline της. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Basket News, οι πρωταθλητές Ισπανίας έδωσαν τα χέρια με τον 25χρονο forward Trenton Watford, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Sixers. Επόμενη ενημέρωση από

0: τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Αποστόλης Λιβάνιος.
1: Big Win Sport FM 94,6.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Μίγουν Σπορ FM, σαν 3,6. Είμαστε 7 λεπτά και μετά τις 4, Δευτέρα 3 Αυγούστου. Και μαζί θα πάμε μέχρι τις 6 με τον Χάρη Χριστόλου να βρίσκεται στην ύψη των εικονικέ μουσικέ επιλογέ. Το Μανώλη Μουσουράκη στην παραγωγή τη εκπομπή. Ενώ στο μικρόφωνο για αυτές τις 2 ώρες περίπου θα είναι ο Αποστόλης.

Εσείς μπαίνετε στο Big Win Sport FM, στο site του Big Win Sport FM, στο sportpavlefm.gr. Βλέπετε ότι υπάρχει στην επικαιρότητα, σε αθλητικό και μη επίπεδο, διότι υπάρχει ασφαλώς πολύ και επικαιρότητα δυστυχώς και στο μη αθλητικό κομμάτι. Και μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά, κλικάροντας πάνω δεξιά στην ειδική ενότητα Radio Live. Και στο ειδικό πλαίσιο που υπάρχει, μπορείτε να μας στέλνετε το μήνυμά σας εντελώς δωρεάν. Δεν πλέον. Τελειώσαν τα ψέματα, έχουμε μια γεμάτη ευρωπαϊκή εβδομάδα αφού μετά τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ όπου είχαν ρεχθεί στη μάχη στα προγραμματικά του Conference League και σε αυτά του Europa League ακολουθεί και ο Ολυμπιακός ο οποίος επίσης ρίχνεται στη μάχη αύριο αντιμετωπίζοντας την Nijmegen για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League και φυσικά σήμερα μάθαμε και το μονοπάτι που θα ακολουθήσουν οι ελληνικές ομάδες εφόσον πετύχουν και εφόσον δεν πετύχουν τον πρώτο τους στόχο, το πρώτο τους, εφόσον δεν ξεπεράσουν το πρώτο τους εμπόδιο στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που έχουν με τις κληρώσεις που είχαμε στα Champions League, στο Europa League και στο Conference League. Αργότερα στις 4.30 είναι προγραμματισμένη και η συνέντευξη τύπου του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης εν ώψη αναμέτρηση με τους Ολλανδούς, οι οποίοι είναι προγραμματισμένοι για αύριο Τρίτη στο Φαλιρικό γήπεδο.

Η Άγγλη, λοιπόν, η οποία θα πέσει στη μάχη στα playoffs του Champions League γνωστών, έμαθε σήμερα ποια θα είναι το, ποιο είναι το πιθανό εμπόδιο της στα playoffs του Champions League, αφού η κληροδίδα έβγαλε ότι η Καϊράτ, την οποία πέρσι είχε αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στη League Phase, η Λεύσκη Σόφια θα είναι η αντίπαλός της στην επόμενη στα playoffs του Champions League. Ο Ολυμπιακός έμαθε ποια ομάδα θα, ποιο είναι το δίδυμο από το οποίο θα προκύψει το επόμενο εμπόδιο, αν και εφόσον καταφέρει να ξεπεράσει εκείνο της Νέιμέγεν, δηλαδή θα παίξει είτε με την Bodo Glimt είτε με την Union Saint-Gilloise, με ποιες ιδιαιτερότητες έχει ένα παιχνίδι απέναντι στην Bodo στο γήπεδό της, αλλά πρώτα οι Ολυμπιακοί θα πρέπει να αντιμετωπίσουν, να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Ολλανδών, το οποίο μόνο αμεληταία ποσότητα δεν είναι η ομάδα της Νάιμέγγεν, μια ομάδα η οποία δεν κλείνεται πίσω, μια ομάδα Ολλανδική, και αυτό λέει πολλά, αλλά πολλές φορές επί Μεντιλίμπαρ οι ομάδες οι οποίες δεν κλείνονται πίσω βολεύουν τους ερυθρόλευκους. Από εκεί πέρα, ο Παναθηναϊκός και αυτός έμαθε ποια θα είναι τα εμπόδια, τα πιθανά εμπόδια που θα έχει εφόσον τα καταφέρει κόντρα στην Τσέσκα Σόφια 1948. Είναι και ιδιαίτερο το Τσέσκα 1948, είναι και ιδιαίτερο το όνομά της, αφού θα παίξει είτε με την Χράντετς είτε με την Μπεσίκτας. Μπορείτε βέβαια να μπαίνετε αναλυτικά στο sportbiofm.gr και να βλέπετε το τι έβγαλε σήμερα η κληροδίδα, να βλέπετε ομάδων που θα κληθούν πιθανότατα να αντιμετωπίσουν οι ελληνικές ομάδες από εδώ. Το ζευγάρι Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας είναι αυτό το οποίο θα προκύψει για τον ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League. Πολλά σενάρια, αλλά αυτή τη στιγμή μπαίνουμε έτσι σιγά σιγά σε full δράση για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη.

0: Και φυσικά ο Όφη, ο οποίος στα playoffs του Europa League θα παίξει με Maccabi Tel Aviv ή Τσεσικά Σόφιας, ο κυπελούχος Ελλάδος. Θα πάμε σιγά σιγά σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε άμεσα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επανέλθαμε να δούμε τι λέτε και στα μηνύματά σας. Ένας φίλος μας καλησπέριζει και θέλει να μάθει αν θα δείξει κάπου την συνέντευξη τύπου του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Δεν υπάρχει κάποιο κανάλι που έχει ανακοινώσει να το δείξει, αλλά από εκεί και πέρα, σε αυτές τις περιπτώσεις, πολλές φορές, τελευταία στιγμή, έτσι, βγάζει και κάποιο link Ολυμπιακός στα διαδικτυακό του κανάλι μέσω YouTube. Οπότε περιμένουμε αν θα δείξει κάτι εκείνη τη στιγμή, για να σε ενημερώσουμε, φίλε, που θες να έχεις έτσι και εικόνα από τις δηλώσεις του Βάσκου Τεχνικού εν ώψη αναμέτρησης με την Nijmegen για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League. Αύριο το παιχνίδι στις 9. Από εκεί και πέρα, λέτε για μεταγραφές, για τον Ολυμπιακό, λέτε κάποιοι, για τον Μέντι Λίμπαρ και το ότι τι γίνεται στο μεταγραφικό κομμάτι για τους πειραιώτες. Αντιλαμβάνεστε, από εκεί και πέρα, η σημερινή μέρα δεν έχει έτσι δραστηριότητα. Κάποια παιχνίδια έτσι σε εγχώρια πρωταθλήματα. Εντάξει, προφανώς είμαστε λίγο στο μεταβατικό στάδιο μεταξύ καλοκαιριού και της έναρξης της σεζόν, αλλά δειλά δειλά έχουμε αρκετά πραγματάκια να ασχοληθούμε.

από εκεί πέρα βλέπω ένα φίλο ρωτάει για τις μεταγραφές της ΑΕΚ που πάει να κλείσει, ΑΕΚ σε ποιο στάδιο βρίσκονται. Φαντάζομαι αναφέρεσαι στο θέμα του Βιτάλης και στο θέμα του αριστερού Μπακάφ. Όσον αφορά τον Βιτάλης, νομίζω του αριστερού Μπακάφ φαινόμενο του Κώστιτς. Όσον αφορά τον Βιτάλης, νομίζω είναι έτσι σε πολύ καλό δρόμο. Ούτως ή άλλως και ο τρόπος που αντέδρασε η ομάδα, τον προπονητή του, δείχνει πολλά για τον χαφ που πρόκειται να πάρει, και ο οποία δεν βιάζεται ούτως ή άλλως να κάνει συγκεκριμένη κίνηση. Από τη στιγμή που πήρε τον Μάγερ, στα χαφ είναι κομπλέ στο παρόν σε πρώτη φάση και θέλει συμπληρωματικά έτσι τον Βιτάλης για να δώσει τα στοιχεία που λείπουν από τα χαφ της ΑΕΚ από την ομάδα του Νίκολιτς με την απόκτηση του Βιτάλης. Από εκεί και πέρα, για τη θέση του αριστερού μπακ φαίνεται ότι δεν θα συνεχίσει ο Πεν Ράις, έχει ενημερωθεί ότι είναι υπό παραχώρηση. Υπάρχει ο Πήλιος, ο οποίος έβαλε και τα γκολ στο τελευταίο φιλικό και γενικότερα σε ανωδική πορεία και τους τελευταίους μήνες περασμένης σεζόν αλλά και φέτος. Και να δούμε τι θα γίνει με τον Κώστιτς. Είναι μια μεταγραφή που συγκεντρώνει σοβαρές πιθανότητες να

Αφού σας πω ότι σε λίγη ώρα θα συνδεθούμε με την αίθουσα τύπου του Γεώργιος Καρεσκάκης, όπου θα μιλήσει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ για το μάτς με την ΑΕΜΕΓΕΝ. Και επειδή νωρίτερα ρώτησε και ένας φίλος αν θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη της συνέντευξης τύπου, να σας πω ότι κανονικά θα είναι στο κανάλι του Ολυμπιακού στο YouTube. Όσοι μπείτε έτσι στο Ολυμπιακός FC στο YouTube, μπορείτε να δείτε κανονικά τη συνέντευξη τύπου του Βάσκου Τεχνικού. Να σας πω ότι σε λίγη ώρα στις 5 υπάρχει μεγάλο ραντεβού για την ομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, για την ελληνική μας ομάδα καλλιτεχνικής κόλυμβησης ανδρών και γυναικών, η οποία έχει προκριθεί στο μεγάλο τελικό του ελεύθερου ομαδικού στο Ευρωπαϊκό που γίνεται στο Παρίσι, και δίνει τη δική της μάχη στις 5 η ώρα η ελληνική ομάδα, μια πολύ σημαντική αναμέτρηση για τα ελληνικά χρώματα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συνδεθούμε κατευθείαν με τον Γιώργο Καραγιασκάκη, όπου σιγά σιγά ξεκινά τις δηλώσεις του Χωσέ Λουίς με τη Λιμπάρ.
1: Είναι ο πρώτος αγώνας στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του UEFA Champions.
0: Μαζί του είναι και ο Χρήστος Μουζαγκίτης.
1: Στη διάθεση σας βρίσκεται ο προπονητής μας, ο κύριος Χωσέ Λουίς με τη Λιμπάρ. Τους ποδοσφαιριστές εκπροσωπεί ο Χρήστος Μουζαγκίτης. Θα σας παρακαλούσα να κινήσουμε τις ερωτήσεις προς τον ποδοσφαιριστή μας, ώστε να τον αποδεσμεύσουμε για την προπόνηση, η οποία ξεκινάει στις 6 στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι.
2: Welcome to the press conference for the wedstrijd Olympiakos tegen NEC voor de derde voorronde van de Champions League. We beginnen met de persconferentie, dus er worden vragen gesteld naar de coach, meneer Medilibar, en de speler is Mouzakitis. Dus als u wilt, eerst de vragen stellen aan de speler, zodat hij kan de training aanvangen, die start om 18 uur.
3: Χρήστο, καλησπέρα. Καλή σεζόν ευρωπαϊκή. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, ο κόσμος περιμένει πώς και πώς αύριο να έρθει στο κήπεδο. Τι μήνυμα έχεις να στείλεις στον κόσμο του Ολυμπιακού?
4: Αρχικά, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε που βρίσκεστε εδώ πέρα. Ευχαριστούμε για την καλή σεζόν που μας έχεστε. Νομίζω και ο κόσμος και εμείς περιμένουμε πάρα πολύ καιρό αυτό το παιχνίδι, να επιστρέψουμε επιτέλους στο σπίτι μας, να αγωνιστούμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα δούμε ξανά τον κόσμο μας να μας υποδέχεται, όπως μόνο αυτός ξέρει. Και είμαστε πολύ έτοιμοι να δώσουμε πολύ χαρά στον κόσμο, αλλά και στους εαυτούς μας.
2: De vraag was, het is de première in jullie Europese campagne dit jaar. Voor jullie een publiek, wat is het bericht, wat wil je zeggen aan de supporters? En dus om hen aan te moedigen om de wedstrijd bij te volgen. Ja, we zijn heel enthousiast, heel blij om het nieuwe seizoen, Europees seizoen aan te vangen. En ik hoop dat ons publiek ons gaat steunen morgen. En we gaan er alles aan doen met veel enthousiasme om die eerste wedstrijd aan te vangen.
5: Καλησπέρα Χρήστο, καλή χρονιά. Ως ποδοσφαιριστής για πρώτη φορά θα δώσεις καλοκαιρινά προκριματικά για κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση και κυρίως για την κορυφαία διασυλλογική ευρωπαϊκή διοργάνωση, για το Champions League. Πόσο διαφορετική ήταν η προετοιμασία φέτος και πόσο δύσκολο θεωρείς ότι είναι να δίνεις προκριματικά παιχνίδια μέσα στο καλοκαίρι για πρόκριση στη League Phase του Champions League? Ευχαριστώ.
4: Είναι η πρώτη χρονιά, όπως είπατε, για μένα που θα βαλθώ να παίξω προκριματικά Champions League το καλοκαίρι. Δεν υπάρχουν τεράστια.
6: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
10: Sport FM Patras. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Eindhoven, daar heb je het best gepresteerd. Geeft dat een grotere impuls voor jou? Of waarom, hoe komt het dat je zo beter presteerde? Het antwoord dus nee, voor mij zijn alle wedstrijden zijn gelijk natuurlijk. Ik geef het maximum van mezelf. Uiteraard in de Champions League spelen is altijd, geeft altijd iets meer. Zijn we heel enthousiast daarvoor. Maar ik zie de wedstrijd zeker niet anders als de andere, als de competitiewedstrijden. We zijn heel gemotiveerd voor het ganse seizoen en voor alle wedstrijden.
11: Καλησπέρα, καλή χρονιά, καλή επιτυχία. Πόσο σημαντικό είναι αφενός το ότι είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς και να το δώσετε μέσα στο Καραϊσκάκι, παρουσία του κόσμου, και επίσης πόσο σημαντικό είναι και το γεγονός ότι κάνατε προετοιμασία στην Ολλανδία και παίξατε απέναντι σε Ολλανδικές ομάδες στα φιλικά προετοιμασίας.
4: Νομίζω βοηθάει πολύ που κάναμε φιλικά με Ολλανδικές ομάδες. Όπως και αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι αγωνιστήκαμε ένα φιλικό με την Αιμέγεν. Οπότε μπορούσαμε να καταλάβουμε το πόσο καλή ομάδα θα είναι. Όπως και το είδαμε τώρα το πώς τερμάτισε αυτή η ομάδα. Είναι πολύ βασικό που ξεκινάμε στο γήπεδο μας το πρώτο παιχνίδι, γιατί θα είμαστε εδώ να μας υποδεχτεί ο κόσμος, να μας δώσει μια παραπάνω δύναμη, όπως κάνει πάντα, και ευελπιστούμε να τους δώσουμε μια δόση χαράς.
2: Hoe belangrijk is het dat je start, het seizoen start met de eerste wedstrijd thuis? En ook het feit dat je oefenkamp in Nederland was. Dus ook tegen Nederlandse ploegen ook geoefend hebt. Het antwoord, dus inderdaad, het is een voordeel dat we in Nederland geoefend hebben. We hebben daar tegen Nederlandse ploegen gespeeld. We hebben een beetje de manier van spelen ook beter kunnen analyseren. En vorig jaar hebben we trouwens ook tegen een oefenwedstrijd tegen Nijmegen gespeeld. Dus dat is inderdaad een voordeel om, het, om al in Nederland geweest te zijn. Om het te zien hoe het daar gaat. Vraag voor de speler. Oh, ja, Rutsch. Nee.
12: Kan ik het op Nederlands doen, hè?
2: Ja, tuurlijk.
12: Welke spelers van NEC kent hij? Bijvoorbeeld Emre Moor, Dusan Tadic.
2: Più spechtig norizis, apot in NEC. Ton Tadic, ton Moor.
4: Νομίζω τα δύο ονόματα που τα είπατε κι εσείς είναι οι πιο γνωστοί παίκτες της ομάδας. Τον Τάντιτς ειδικά, επειδή είμαι και μικρός ηλικιακά, τον γνωρίζω πολύ καλά γιατί τον έβλεπα όταν έπαιζε και σε προηγούμενες ομάδες. Οπότε είναι νομίζω τιμή και χαρά για μένα να αγωνίζομαι με ποδοσφαιριστές που στο παρελθόν παρακολουθούσα και ίσως και να έπαιζα κάπου μαζί τους.
2: Ja, uiteraard, die twee spelers kent hij zeker. En vooral Tadic is heel bekend bij hem. Als hij jong was, zag hij hem schitteren, dus op televisie. En het is voor hem een eer om tegen zo'n speler te kunnen spelen. En hij is daarvoor natuurlijk heel gemotiveerd. En het doet wel iets om iemand voor zich te hebben die hij vroeger op tv bewonderde. Oké? Okay? Ja.
4: Hartstikke bedankt.
0: Λοιπόν, ακούσαμε την τοποθέτηση από τον Χρήστο Μουζακίτη και θα ακολουθήσει εντός ολίγου Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

0: Μιλάμε για το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, το πρώτο επίσημο. Οι δυσκολίες είναι δεδομένες, το άγχος, η πίεση. Τι έχει στο μυαλό του coach για να ανταποκριθεί ο Ολυμπιακός καλύτερα σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι? Γιατί είναι σημαντικό, θα κρίνει πολλά την πρόκριση στην επόμενη φάση.
1: Antes del primer partido de la temporada, obvio que es un partido importante, ansiedad, muchas ganas de empezar. ¿Qué tiene en su mente el entrenador del Olympiacos para demostrar nuestra mejor cara en este momento para empezar esta temporada de la mejor manera posible?
2: Hola, Caispera. A ver, creo que hemos entrenado y hemos hecho un entrenamiento en Holanda sobre 20, 21 días, creo que bastante buenos, aunque luego en los resultados de los partidos no haya sido tanto, pero creo que nos ha valido para preparar este partido. Llevamos 10 días sin competir, pensando solo en este partido, en esta eliminatoria. Creo que estamos bien, espero que... Es mi primera vez jugando tan temprano, antes de empezar la temporada, antes de la competición liguera en cualquier equipo de los que he estado. Espero que hayamos hecho un buen trabajo para poder demostrarlo estos dos partidos.
1: Καλησπέρα. Πραγματικά φέτος δούλεψαμε πολύ στην προετοιμασία. Νομίζω πως είναι αρκετά ευχαριστημένος από τη δουλειά που έγινε για 21 μέρες. Τα αποτελέσματα των φιλικών παιχνιδιών δεν είναι φυσικά καλά, όμως νομίζω πως όλη αυτή η προετοιμασία μας έχει βοηθήσει για να φτάσουμε σε αυτό εδώ το σημείο. Είναι η πρώτη φορά και για τον ίδιο που βρίσκεται τόσο νωρίς το καλοκαίρι σε προκριματικά οποιασδήποτε ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Πιστεύει λοιπόν πως η προετοιμασία που έχουμε κάνει, η δουλειά που έχουμε κάνει είναι αρκετά καλή και ελπίζουμε αύριο να αποδεχτεί πως είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε τον πρώτο μας αντίπαλο.
3: Het is de eerste, de vraag was, het is eerste wedstrijd in alle competities. Komt daar waarschijnlijk veel stress bij te pas. En het is een heel belangrijke wedstrijd, want die gaat uitmaken of je Champions League speelt of niet. Heb je daar een speciale plan voor of hoe zijn jullie daarvoor voorbereid? En dus het antwoord van de coach is, ja inderdaad, voor mij is het de eerste keer dat ik voorronde speel om hier, dus in Olympiakos, om een Europese competitie. Hopelijk is dat een goede start, maar ik heb vertrouwen in mijn ploeg. We hebben ons goed voorbereid, we hebben een goede voorbereiding gedaan in Nederland. Misschien wat mindere wedstrijden, maar ik heb het volle vertrouwen dat wij dat heel goed gaan aanvangen.
4: Ουσιαστικά με κάλυψε με αυτό που είπε, γιατί είναι η πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια στους πάγκους που θα βρεθεί σε μια φάση προκριματικών. Πώς περιμένει αυτή η διαδικασία, είναι ένα challenge για αυτόν, διαφορετικό?
1: Como ha hecho la primera vez que está tan pronto en verano en una eliminatoria de cualquier competición europea, como se siente es una nueva prueba para usted?
2: Es algo especial, ¿no? Porque nos jugamos a dos partidos y poder clasificarnos para la mejor competición europea de clubes. Espero que el trabajo haya sido bueno y que podamos competir cara a cara con el rival que vamos a tener enfrente, ¿no? Sabemos que va a ser un partido complicado, una eliminatoria complicada. Estoy convencido que no se va a resolver en el primer partido, el de mañana. Habrá que jugar también allí. Y espero que estemos atentos y bien para poder ganarles en los doble partidos.
1: Πράγματι είναι πολύ ιδιαίτερη η αίσθηση του να βρίσκεσαι να έχεις την ευκαιρία αυτή τη στιγμή να μπορέσεις να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο κίνητρο. Νιώθει πραγματικά πολύ μεγάλο κίνητρο, πολύ μεγάλη όρεξη για να έρθουμε στιγμές αυτές. Ξέρει πως τα παιχνίδια δεν θα είναι εύκολα, ξέρει πως η πρόκριση αυτή θα είναι δύσκολη, καθώς παίζουμε απέναντι σε μια Ολλανδική ομάδα. Ελπίζει αύριο να ξεκινήσουμε με έναν θετικό τρόπο την πρόκληση αυτή, όμως είναι σίγουρος πως δεν θα κρυθεί σε ένα παιχνίδι η πρόκληση αυτή, θα πρέπει να είμαστε καλοί και στα δύο παιχνίδια και ελπίζουμε και στα δύο παιχνίδια να βγούμε νικητές ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ώστε να πάρουμε το εισιτήριο.
3: De vraag was of het voor u een challenge is om die voorrondes te spelen voor de eerste keer. Een challenge is het niet echt, nee, dat zie ik niet. Maar het is wel een speciale wedstrijd, de speciale wedstrijden. En we hebben er veel zin in, we zijn goed voorbereid. Het zal zeker niet makkelijk zijn tegen de Nederlandse ploeg, want die zijn heel goed. Maar hopelijk kunnen we morgen goed aanvangen met het eerste... met de eerste wedstrijd een goed resultaat te behalen. Ik ben ervan overtuigd dat het zeker niet zal beslist worden in één wedstrijd. We zullen moeten vechten over twee wedstrijden en hopelijk trekken we aan het langste eind.
5: Σίγουρα έχει παρακολουθήσει την Αϊμέγγεν. Ποιο είναι το δυνατό της σημείο, τι είναι αυτό που τον προβληματίζει, αν τον προβληματίζει κάτι από την Ολλανδική ομάδα και αν θέλει μας αποκαλύπτει και το αδυνατό της σημείο που προτίθεται ο Ολυμπιακός να χτυπήσει και αν είναι πρόβλημα για τον ίδιο οι τραυματισμοί των ΕΣΕ και Σιπιών.
1: Seguro que ha mirado partidos de nuestro rival, Neymar. ¿Cuál cree que es su punto más fuerte como equipo? Y si quiere revelarnos cuál es el punto más débil que tienen ellos, cómo va a jugar el Olympiacos contra ellos y si nos afectan las dos lesiones de ese y de Scioni.
2: A ver, es un equipo muy, muy atrevido. Creo que es el más atrevido que puede haber en el fútbol europeo. A su entrenador lo conocemos de las dos temporadas que estuvo en España, en el Castellón, y también jugaba de la misma forma, atrevida. Es un equipo en el que si les estás mirando mucho a ellos, al final te van a ganar. Tienes que estar centrado más en lo que tú vas a hacer, sin centrarte demasiado en lo que vayan a hacer ellos, porque es un equipo que tiene mucho movimiento, todos sus jugadores, que pueden jugar con tres defensas, pero que de repente uno aparece en la parte delantera. Entonces, es un equipo que está acostumbrado a hacer cosas que no hemos visto en otros equipos.
1: Είναι μια πάρα πολύ τολμηρή ομάδα, όπως όλοι έχουμε δει από τις προηγούμενες σεζόν, αλλά και από τη σεζόν που έχει παίξει ο προπονητής, ο οποίος είναι από παλιά γνωστός από τις δύο σεζόν που έχει παίξει στην Ισπανία, στην Καστελιόν. Ίσως η πιο τολμηρή ομάδα που έχουμε δει, πιο τολμηρός προπονητής, ο οποίος έχει γρήγορους παίχτες, το εκμεταλλεύεται και μπορεί να παίξει πολύ επιθετικά, πολλές φορές με τρεις αμυντικούς. Μια ομάδα η οποία. Αν συγκεντρωθείς στο τι μπορεί να κάνει εκείνη, είναι σίγουρο πως θα χάσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να συγκεντρωθείς περισσότερο στο τι μπορείς να κάνεις εσύ απέναντί τους. Σίγουρα λοιπόν πιο μεγάλη σημασία έχει το πώς παίζουμε εμείς, καθώς πρόκειται για μια ομάδα η οποία είναι σίγουρο πως θα δημιουργήσει κινδύνους.
3: De vraag was wat zijn de sterke of de zwakke punten van Nijmegen? En over de blessures van Essen en Scipioni, hoe kun je die vullen? Wil je daar iets over kwijt? En het antwoord van de coach was dat Nijmegen is een hele goede ploeg. Het is een ploeg met lef. Het is een speel met veel durf, met lef. Ik ken een beetje de coach van zijn periode in Castellón in Spanje. Ik weet dat je, als je niet geconcentreerd speelt tegen hen, dat je het heel moeilijk kan krijgen. Dus wij moeten naar ons spel kijken. We moeten ons daarop concentreren. En zeker de fouten zoveel mogelijk beperken.
2: De Scipioni y de Getze, pues son cosas que pueden pasar durante la pretemporada. Y bueno, tenemos gente suficiente para poder sustituirles y espero que los que salgan mañana lo hagan bien.
1: Όσο για τους τραυματισμούς, είναι πράγματα που μπορούν να συμβούν σε οποιαδήποτε ομάδα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Όμως γι' αυτό είμαστε εδώ, όλοι οι υπόλοιποι, για να μπορέσουμε να τους αντικαταστήσουμε και ελπίζουμε εκείνοι που θα το κάνουν να το κάνουν καλά.
3: En wat betreft de blessures, dus van de twee basisspelers van Olympiakos, dat zijn dingen die gebeuren, dat weten we in het voetbal. Maar daarom zijn de andere spelers die hen gaan vervangen. Dus ze moeten ook in staat zijn om het beste van zichzelf te geven. Vragen van jullie uit?
6: Καλησπέρα, ακούγομαι?
1: Ναι.
6: Είμαι ο Παναγιώτης Γιαλός από το site Πυρεώτικα. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μεντιλίμπαρ. Στα φιλικά παιχνίδια είδαμε τον Γιάρεμτσουκ κάπως αδιάφορο και μας έδειξε ότι θέλει να φύγει. Εμείς καταλάβαμε ότι θα ήταν δεύτερος κυνηγός μετά τον Ελκαμπή. Δεν του άρεσε να είναι δεύτερος. Όλοι ξέρουμε ότι ο Ιρανός Σεντερφόρ θα φύγει από τον Ολυμπιακό. Αυτό ήθελα να ρωτήσω στον κύριο.
1: Αν visto en las partidas de la temporada que Yaremchuk ha demostrado una cara bastante indiferente y todos hemos entendido que Taremi va a salir del equipo. ¿Por qué no va a estar como segundo delantero detrás del Cavi?
2: A ver, tenemos muchos extranjeros y solo podemos citar a 17. En la lista no pueden entrar más que 17. Hay mucha gente que se tiene que quedar fuera, y esa lista la elijo yo, la hago yo, y creo que con los que he contado son los que podemos contar y para poder tratar de ganar esta eliminatoria.
1: Έχουμε πάρα πολλούς ξένους στην ομάδα και έχουμε μόνο 17 θέσεις για να μπορέσουμε να δηλώσουμε παίχτες. Υπάρχει λοιπόν μια λίστα 17 θέσεων. Αυτή τη λίστα την επιλέγει ο ίδιος και επέλεξε εκείνους που πιστεύουν πως είναι καλύτεροι για να μπορέσουμε να περάσουμε αυτό το προκριματικό γύρο.
3: En de vraag gaat over Yaremchuk. Dus in de oefenwedstrijden toonde hij niet veel zin eigenlijk om te spelen. Misschien wil hij weg of wil hij niet meer blijven. Omdat hij als tweede spits eigenlijk is en misschien is hij daar niet gelukkig mee. Wat is uw antwoord daarop? Ja, het is moeilijk om iedereen te laten spelen uiteraard. We hebben een lijst van 17 spelers. We hebben veel buitenlanders. Ik heb een lijst van 17 spelers. En die stel ik zelf op. Dus ja, sommige spelers zullen misschien minder gelukkig zijn daarmee. Maar daar kunnen we weinig aan doen.
0: Coach, μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός έχει κάνει 12 μεταγραφές, αν δεν κάνω λάθος. Και ακούγεται ότι μπορεί να γίνουν 2-3 ακόμα. Πώς έχει σκοπό να διαχειριστεί τόσους νέους παίκτες και μάλιστα σε μικρό χρονικό διάστημα που χρειάζεται ο Ολυμπιακός, γιατί έρχονται παιχνίδια ήδη επίσημα μέσα στο μήνα.
1: Hasta ahora el Olympiacos ha fichado 12 jugadores y espera, como sabemos, como esperamos dos por lo menos más. ¿Cómo piensa manejar esta plantilla? Porque queda poco tiempo hasta que empiecen los partidos oficiales.
2: Pero queda mucho tiempo para poder firmar, hasta la primera semana de septiembre o el 10 o no sé hasta cuándo es exactamente. Entonces sé que va a haber mucho cambio, ¿no? Gente que llegará y gente que tendrá que salir. Al final es el problema de no poder unificar, ¿no?, los cierres de mercado, ¿no? Que esté el mercado abierto en cuanto todavía estamos compitiendo, pues me parece algo que no se puede coger de ninguna de las formas, que debería de cambiarse, pero mientras esté así, pues lo tenemos que hacer, ¿no? Jugar ahora con gente que quizás no pueda estar a partir de septiembre y en septiembre jugar con gente que no está ahora.
1: Όμως, καθώς η αγορά παραμένει ανοιχτή μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου και οι μεταγραφές δεν τελειώνουν μέχρι τις 10, αν δεν κάνει λάθος, Σεπτεμβρίου, πολλά μπορούν να συμβούν μέχρι τότε. Υπάρχει πάρα πολύς χρόνος μέχρι τότε για να φύγει ή για να έρθει κάποιος. Και αφού έτσι είναι η κατάσταση, μια κατάσταση με την οποία διαφωνεί, γιατί πιστεύει πως από την στιγμή που ξεκινάνε οι επίσημες διοργανώσεις θα πρέπει να κλείνει και η αγορά, τότε αυτό σημαίνει πως μπορεί να ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια με παίχτες οι οποίοι δεν είναι εδώ, δεν έχουν έρθει ακόμα, ή πως μπορεί να έχουμε παίχτες εδώ που θα έχουν φύγει τότε, και αυτό είναι μια κατάσταση που πρέπει να δεχτούμε.
7: Συγγνώμη, δεν ρώτησα αν τα κάνει άλλες μεταγραφές. Λέω, ήδη υπάρχουν πολλοί παίχτες νέα πρόσωπα.
1: Pero la pregunta es que ya tenemos muchos jugadores, muchas personas nuevas en el equipo. ¿Cómo piensa manejar tantas personas como cuando empiecen las...?
2: Al final quedaremos 25 por ahí, quedaremos los que tengamos que quedar. Y bueno, la gente que entra tiene que adaptarse a lo que es el equipo, a lo que pedimos, eso está claro. No podemos adaptarnos nosotros a ellos.
3: De vraag...
1: Όμως στο τέλος θα μείνουμε 25 παίχτες. Θα μείνουμε αυτοί που πρέπει να είμαστε. Οπότε όλοι θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτό που ζητάμε εμείς, γιατί δεν πρόκειται να προσαρμοστούμε εμείς σε κάτι άλλο.
3: Dus de vraag ging eigenlijk, omdat die twee keer gesteld werd. Er zijn 12 transfers gebeurd, dus tot nu toe. En er komen er waarschijnlijk nog meer. Het is een heel korte tijd. Dus plant u dat om iedereen in uw systeem te laten functioneren? Omdat de officiële wedstrijden al beginnen. En u moet met al die spelers rekening houden. En iedereen moet zijn plaats vinden in de ploeg. Hoe ziet u dat voor ogen eigenlijk praktisch? Ja, de dingen zijn zoals ze zijn. Ik ben daar niet voor dat die transferperiode nog zo lang duurt tot midden september. Maar ja, we moeten er mee leven. Dat is nu eenmaal zo. Ik had ook graag alle spelers die ik nodig had tijdens de voorbereiding om samen te werken. Maar nu is het eenmaal zo. En wij moeten dus ja, al die spelers die erbij komen of die vertrekken, we moeten ons aanpassen en trachten dus die spelers zo snel mogelijk te laten samenwerken.
8: Καλησπέρα, καλή χρονιά, coach.
4: Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Σίγουρα είναι επίπονη και δύσκολη η διαδικασία των καλοκαιρινών προκριματικών. Προοπτικά όμως αυτό μπορεί να δώσει καλύτερο ρυθμό για την έναρξη του πρωταθλήματος και των υποχρεώσεων της ομάδας στη League Face, είτε του Champions League, είτε του Europa League.
1: Buena temporada. Ya sabemos que es una fase difícil la que vamos a pasar en este momento con las eliminatorias europeas, pero también nos pueden servir como preparación para el empiezo de la Liga Griega y también prepararlos para que estemos mejores cuando entremos en cualquier competición, Champions League o Europa League.
2: Hombre, esto al final es como es finalizar una pretemporada, ¿no? Inicio de una temporada. Se adelanta un poco la temporada con esto. Sí, es verdad que cuando haces una pretemporada más larga terminas de jugar más partidos en pretemporada que los que hemos jugado hoy, esta pretemporada, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y espero que, sobre todo, estemos preparados para esta competición, que ahora es lo que más importa. Luego la temporada va a ser muy larga, eso es verdad, no, pero es importante el poder clasificarnos y poder estar peleando en la siguiente ronda previa también.
1: Στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται είναι πως ξεκινάει νωρίτερα η χρονιά μας. Τα επίσημα παιχνίδια μας ξεκινάνε νωρίτερα από ότι η διοργάνωση του πρωταθλήματος. Είναι πολύ σημαντικό για μας να είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή και να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις των δύο παιχνιδιών αυτών. Θέλουμε πάρα πολύ να είμαστε στην επόμενη φάση, να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας για να μπούμε στο Champions League. Και έτσι βλέπουμε τα παιχνίδια αυτά. Είναι πραγματικά περισσότερα τα παιχνίδια τελικά από αυτά που είναι τα επίσημα παιχνίδια της χρονιάς, προσθέτοντας τα προκριματικά. Όμως είμαστε συγκεντρωμένοι στο τώρα, γιατί αυτή τη στιγμή αυτά τα παιχνίδια είναι σημαντικά, γιατί θέλουμε να βρεθούμε στο Champions League.
3: De vraag was of het uiteindelijk een voordeel is om voorrondes te spelen, om eigenlijk sneller klaar te zijn voor de aanvang van de competities. En het antwoord is, het is vooral belangrijk voor ons om nu al klaar te zijn, want we willen zeker verder gaan, dus in de volgende ronde. We willen ons plaatsen voor de league phase van de Champions League. En uiteraard, er zijn meer wedstrijden dan in een reguliere competitie, maar we moeten zo snel mogelijk klaar zijn. We hebben niet veel tijd om ons voor te bereiden. We moeten klaar zijn, want we willen in de verdere fases van de Europese competities. Laatste vraag. Ja.
8: Buenas tardes, señor. I speak in English, in Dutch. Dick Schreuder. Hij zei dat hij hem al kende van Castellon. Wat weet hij nog meer van hem? Heeft hij meer wedstrijden gezien? En hoe verhouden de visies, de speelwijzes van Olympiacos en NEC zich ten opzichte van elkaar?
3: Hoe ze verschillen? Ja. Oké. Η ερώτηση ήταν για τον Σρέντερ, τον προπονητή, που τον ξέρετε καλά, πόσο καλά ακριβώς, τι ξέρετε ακριβώς για αυτόν και πόσο διαφέρουν τα συστήματα παιχνιδιού του Ολυμπιακού με την Νέιμεγκεν.
1: Conocemos bien el entrenador de Νέιμεγκεν, Σρέντερ, cuando lo conoce y qué conoce de él. Son diferentes los sistemas de Νέιμεγκεν y Olympiacos.
2: Le conocemos de cuando estuvo en Castellón, que creo que estuvo dos temporadas, ahora creo que lleva la segunda también en el NEC. Y sí, fue diferente, fue algo especial también allí cuando los equipos se enfrentaban al Castellón. Todos decían que era diferente al resto de los equipos, ¿no? Y creo que ahora lo que hemos visto de ellos en Holanda también siguen con la misma idea, cogen muchos riesgos, pero esos riesgos son a lo que están acostumbrados ellos. Entonces, bueno, nosotros sí que creo que tenemos que hacer más todavía nuestro juego en este partido, porque se verán dos caras bastante diferentes.
1: Τον έχουμε παρακολουθήσει στις δύο χρονιές που ήταν στην Καστελιόν και τότε στην Ισπανία όλοι λέγανε πως το παιχνίδι της Καστελιόν και πως το παιχνίδι του προπονητή αυτού ήταν πολύ διαφορετικά από όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Έχει ένα ιδιαίτερο στυλ. Το είδαμε και πέρσι στην Νέιμεγκεν, φέτος είναι η δεύτερη χρονιά του στην ίδια ομάδα. Πιστεύουμε λοιπόν πως θα συνεχίσουμε να βλέπουμε το ίδιο. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή ξέρουμε τι θα δούμε, το έχουμε δει στις ομάδες του, είναι πολύ σημαντικό το τι θα κάνουμε εμείς. Γιατί θα δούμε διαφορετικά πράγματα από εκείνους, από τις εμάς.
3: Dus we hebben hem 2 jaar gevolgd, dus als hij in Spanje trainde, oefende. Hij heeft wat we allemaal vaststellen, dat hij een heel ander systeem speelt dan dan alle andere ploegen eigenlijk. Dus die speelt heel verschillend. Dat is een feit, dat hebben we vastgesteld. Maar wat wij dus vooral moeten doen, dat is ons eigen spel spelen. Wij moeten ons niet richten op wat de anderen doen, maar wij moeten vooral ons spel spelen om niet in de val te lopen of hoe dan ook. Dus wij moeten naar onszelf kijken. Dank u wel.
9: Λοιπόν, αυτά από τη σύνδεση του Ολυμπιακού είναι σε αναμέτρηση με την ΕΜΕΚΕΝ για τον τρίτο πραγματικό γύρο του Champions League. Ακούσαμε τον Χρήστο Μουζακίτη να τοποθετείται αρχικά από τους Πειραιώτες και να τονίζει το πόσο μεγάλη είναι αυτή η πρόκληση να παίζει σε ένα παιχνίδι για το Champions League και για τα πραγματικά του Champions League. Το πόσο τεράστιο είναι το κίνητρο για έναν ποδοσφαιριστή, δεν θέλησε να αναφερθεί στην περισσύνη πορεία του Ολυμπιακού, ο οποίος θα πήγε πολύ καλά έτσι στην League Phase του Champions League, και στο πόσο καλά παιχνίδια έκανε ο ίδιος. Θέλησε να μιλήσει για το παρόν και το μέλλον ο Χρήστος Μουζακίτης. Μπορείτε να μπείτε και στο sportball.fm.gr Ledger για να δείτε τις δηλώσεις του, όπως το ίδιο θα συμβεί και σε λιγάκι με τον Χωσέ Λουίς με την Λιμπαρ, ο οποίος μόλις πριν από λίγο ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του απαντώντας τις ερωτήσεις των συναδέλφων εν ώψη του συγκεκριμένου αγώνα με την Νάιμεγγεν, αλλά και για την πορεία της προετοιμασίας των Πειραιωτών. Ο Βάσκος τεχνικός είπε ότι έγινε καλή δουλειά από τους Πειραιώτες, είπε ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά, αλλά δεν είναι αυτό που μετράει στην παρούσα φάση, δηλαδή στα ανεπίσημα παιχνίδια. Μίλησε για την προσωπική πρόκληση μιας προκριματικής φάσης, διότι δεν είναι συνηθισμένο σε μια τέτοια διαδικασία ο Βάσκος τεχνικός, ο οποίος και στο παρελθόν αλλά και τώρα δεν είχε δώσει προκριματικά. Με τον Ολυμπιακό είχε παίξει στο Champions League πέρσι απευθείας στην League Phase, είχε παίξει απευθείας στο Europa, στη League Phase του Champions League πέρσι και πρόπερσι σε εκείνη του Europa League. Ανέφερε τα χαρακτηριστικά που τον προβληματίζουν από την Ολλανδική ομάδα, είπε ότι είναι μια τολμηρή ομάδα όπως την είδαμε και πέρσι. Στάθηκε και στην φιλοσοφία που είχε ο Σρέντερ, τον οποίο τον έχει συναντήσει στην Ισπανία όταν ήταν προπονητής της Καστελιών, και είπε ότι είναι ένας τολμηρός προπονητής, όπως έχει δείξει πέρσι στην ΕΜΕΚΕΝ αλλά και στην Ισπανία, και ότι και από όταν ήταν οι δυο τους στην Ισπανία συζητιόταν ότι είναι ένας προπονητής όπου έχει παρουσιάζει μια ομάδα με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Αναφέρθηκε στις αρκετές μεταγραφές που έχει κάνει ο Ολυμπιακός και στο γεγονός ότι δεν έχει κλείσει ακόμα η μεταγραφική περίοδος, και στάθηκε έτσι, εξέβρασε την αντίθεσή του σε αυτό το γεγονός, ότι όταν ξεκινούν τα επίσημα παιχνίδια θα πρέπει να κλείνει η αγορά, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δεχτούμε. Εμείς όμως θα μείνουμε στο τέλος 25 παίχτες και θα είμαστε αυτοί που θα πρέπει. Δέχτηκε μια ερώτηση για τον Γιάρεμτσουκ που έμεινε εκτός λίστας και είπε, εντάξει, τρίπλαρ κάπως, είπε ότι μπορούμε να επιλέξουμε 17 παίχτες ξένους αυτή τη στιγμή και εμείς επιλέξαμε αυτή τη στιγμή αυτούς που θεωρούμε ότι είναι οι καλύτεροι για να περάσουμε στον επόμενο προκριματικό γύρο. Αυτά λοιπόν από τον Χωσέ Λουίς Μετλίμπαρ. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια διακοπή, να ακούσουμε τις απαραίτητες διαφημίσεις και αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής. Winsport FM 94,6.

0: Πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
4: Τάνια,
5: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
7: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
8: Χωρίς τον Τετέι λόγω ίωσης συνεχίστηκε η προετοιμασία για το παιχνίδι της Τετάρτης με την βουλγαρική ομάδα. Σε επαφές με τη Σπαρτάκ Μόσχας για τον Λιβάη Γκαρσία βρίσκονται οι πράσινοι. Ο νικητής του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκαϊρά Ταλμάτη θα είναι αντίπαλος της ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Εκτός έδρας στο πρώτο παιχνίδι 18 ή 19 Αυγούστου και μία εβδομάδα αργότερα η Ρεβάν στην All Win Arena. Θέμα ορών η μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλη στην Ένωση, αισιοδοξία για θετική έκβαση και στην υπόθεση του Φίλιπ Κώστιτς. Τον ιτημένο του Λεύσκη Σόφια Σκαϊρά Ταλμάτη θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League εφόσον περάσει την Άντερλεχτ. Ενώ ένα αποκλειστή θα παίξει με τον νικητή του Μπραν Απόλλων Λεμεσού για την είσοδο στη League Face του Conference. Ανακοινώνεται ο Γάλλος Μέσος Λουσέ, ο οποίος θα δηλωθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα. Μία εκ των Μακάβι Τελαβίβι Τσέσκα Σόφια θα βρει μπροστά του Όφη στα play-off του Europa League στις 20 Αυγούστου το πρώτο παιχνίδι στην Κρήτη, ενώ στις 27 του ίδιου μήνα θα διεξαχθεί ο επαναληπτικός. Στη λίστα του Άρη για τη θέση του αριστερού μπακ βρίσκεται ο πρώην παίχτης του Ολυμπιακού Αρτούρ Μαζουακού, ο οποίος αγωνίζεται στη Σάντερλαντ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται εντός της ημέρας ο Ράφα Μύρ για λογαριασμό των κίτρινων, με τους Ισπανούς να αναφέρουν ότι ο 29χρονος ευθυντικός θα υπογράψει ως δανεικός από τη Σεβίλη. Ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου είναι και επίσημα ο Λευτέρης Λίρατζης. Ο 26χρονος δεξιός μπακ έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ και υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα του Περιστερίου. Στόχος μαζί με τους συμπαίχτες μου να κάνουμε τον κόσμο να γεμίζει το γήπεδο κάθε Κυριακή, δήλωσε. Την ανανέωση συνεργασίας του με τον 28χρονο forward Will Karius για έναν ακόμη χρόνο ανακοίνωσε η ΚΑΕ Περιστέρη Μπέτσον. Στον πάγκο της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής θα συνεχίσει μέχρι το 2030 ο Μαουρίσιο Ποκετίνο. Όπως ανακοίνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας, ο Αργεντινός προπονητής υπέγραψε νέο τετραετές συμβόλαιο. Σε συμφωνία με τον 25χρονο forward Trenton Watford, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Philadelphia 76ers, ήρθε η Βαλένθια σύμφωνα με το Basket News. Παράλληλα, τα μέσα ενημέρωσης στη χώρα αναφέρουν πως η πρωταθλήτρια Ισπανίας είναι κοντά και στον Αμερικανό guard Darmony Brooks, ο οποίος θα παραχωρηθεί ως δανεικός από τη Villarban. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αποστόλης Λιβάνιος.
7: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Εντάξει, ευχαριστώ.
10: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
9: παρακάτω.
10: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
10: Έλα, φίλε.
9: Ναι.
10: Ναι, ναι.
9: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
10: Έλα, φίλε. Εσύ.
9: Όχι, με μένα μιλάς.
10: Ναι, ναι, με μένα.
9: Με μένα μιλάς.
10: Ναι, ναι, με μένα.
11: Και τρελαίνες, ομορφιές.
10: Με σένα, sorry.
11: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν, λένε.
10: Έγινα ένα σπορτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
11: Τελειώσατε.
12: Ρε, τι νοστίς, εγώ μ' άκουσα χρόνια, μου έχεις πάρει τη ζωή.
13: Ωραία. Εγώ.
8: Είμαι.
13: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
8: Ναι, ναι.
14: Ποιος είναι εδώ?
15: Εμείς οι δύο.
14: Α, το

0: η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή θέλει και ένας φίλος. Γιώργο.
1: Καλαμάδα και τέλος.
2: Τι να φάω, ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Γαρίδες αυγολέμωνο. Πιο εκλεκτό.
1: Καλαμάδα και τέλος.
2: Μπαρμπούνα τηγανιτά. Πιο εκλεκτό.
1: Καλαμάδα και τέλος.
2: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
0: Γιώργο.
1: Καλαμάδα και τέλος.
3: Για πες.
0: Λέω,
4: και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο γερό παιχνίδι. Πετρίδη, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
3: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
0: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχίδια. Στα αυτιά πήγα, δεν το άκουσες.
4: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
3: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το καταλάβα, sorry.
4: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
5: Ω, μη μου το λέτε. Τι σου λέει,
4: Τσακίρι, sorry.
0: Κάντε κύριε, πώς είστε.
4: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννη στην δημοσιογραφία. Α, καλά σήμερα, άστο. Άμα με βρει ο παλαιότερο θα με ξετινάξει.
0: Γιώργος Γιαννίσης στα μαγικά κουμπάκια, ε!
4: Ακριβώς, στηρίζουμε στο έργο της πλήρης μουσικής και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
5: Όχι, μη μου το λέτε!
0: Καρεδάκι το βάλει, το
4: δεύτερο. Όπου, τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα, ρε! Διήμερο είπα!
5: Τι είπε, ρε, δεν μου το είπε!
6: Θα νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε, να, δεν μπορώ να αναφτάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
0: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
3: Αμάν αμάν.
0: Λοιπόν,
7: ηρέμησε ρε Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουν, τι διάλο. Δεν θα γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
5: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
0: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
8: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ.
0: Κεφαλά, συγγνώμη.
4: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
0: 2 λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
4: Είπε για μία μόρο μέρα.
0: Για μία μόρο.
4: Συγγνώμη.
0: Γράψε.
4: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
9: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.

0: Λοιπόν, επανέλθαμε. Μπηγούν στο Πόρφε μετά 4,6. Είμαστε 10 λεπτά και μετά τις 5. Ακούσατε έτσι και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Απαραίτητε διαφημίσει. Μια σύνοψη έτσι, των ειδήσεων. Εντάξει, τα έχουμε χαμένα. Okay. Νωρίτερα ακούσαμε και τις δηλώσεις του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη του Ολυμπιακού και την τοποθέτηση του Χρήστου Μουζάκηδη. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε από τον Μανώλη Μουσουράκη, ο οποίος έχει βγει μόλις πόσες 10 φορές σήμερα στον αέρα. Μια μεταγραφή από τον Ατρόμητο. Γεια σου Μανώλη, τι κάνεις?
1: Πώς είμαστε?
0: Καλά, εσύ?
1: Ήρθα να σπάσω πάλι τη σιωπή μου που λέει ο Χάρης.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, ναι, επίσημο του Λευτέρη Λίρατζη στον Ατρόμητο. Του περιμέναμε από το Σάββατο, είχαν δώσει τα χέρια Ατρόμητος και ΠΑΟΚ. Μετακινείται στο Περιστέρι για 2 χρόνια ως ελεύθερος, έτσι, με τον ΠΑΟΚ να διατηρεί ποσοστό.
0: Okay.
1: Σε ενδεχόμενη πώληση. Είναι μια στοχευμένη κίνηση για τον Ατρόμητο, υπό την έννοια ότι ήθελε να αποκτήσει αφενός έναν ποιοτικό παίκτη, αφετέρου το κατάλληλο δίδυμο για τον Ματθαίο Μουντέ. Τι θέλω να πω, έναν παίκτη που δεν θα ψαλιδίσει πολύ το χρόνο συμμετοχής του 22χρονου, επειδή στο Περιστέρι πιστεύουν πάρα πολύ στον Μουντέ. Φάνηκε και πέρσι, ήταν μια σεζόν καθιέρωσης για τον Μουντέ. Είχε κάνει και πολλά καλά παιχνίδια, έχει βελτιωθεί. Ήταν από τους παίκτες που βελτιώθηκαν πολύ επί Ντούσαν Κέρκες.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε δεν ήθελαν να αποκτήσουν έναν ποδοσφαιριστή με βιογραφικό ξέρεις που προδιαθέτει ότι θα είναι εκείνος ο βασικός Σόνι Κεντέ. Αν και αυτά δεν υπάρχουν με τον Κέρκες. Αν δεν είσαι καλός, δεν παίζεις. Έχει κάνει και τις πρώτες του δηλώσεις. Ευχαρίστησε απάντηση και στον Ατρόμητο. Εξήρε και την παρουσία της ομάδας στα προηγούμενα χρόνια που την αντιμετώπιζε. Χαρακτήρισε μια πολύ δύσκολη έδρα το Περιστέρι. Οπότε αυτή είναι αποστολή, η τρίτη μεταγραφή για τον Ατρόμητο.
0: Mm-hmm.
1: Είχαν προηγηθεί Μάγκουνσον για τα στόπερ, Κρίστοφερ Νούνιες για τα χαφ, πρώην της Λαμίας, με 2 εξίσου ποιοτικές κινήσεις. Είχαμε πει ότι φέτος θα κάνει λίγες και καλές, μετρημένες κινήσεις ο Ατρόμητος, ανάλογα βέβαια και με τις ανανεώσεις που θα γίνονταν. Αν είχαν γίνει ακόμα 1-2 ανανεώσεις, μπορεί να κάνει και ακόμα λιγότερες μεταγραφές ο Ατρόμητος. Οπότε εκεί βρισκόμαστε. Ο Λίρατζης είναι από χθες, να πούμε, στην Πολωνία. Μετέβη ώστε να μην χαθεί χρόνο. Σήμερα πέρασε τα ιατρικά, τα ολοκλήρωσε και εν συνεχεία ανακοινώθηκε. Οπότε άμεσα τίθεται και στα πλάνα του Ντούσαν Κέρκες.
0: Μας είπες για Μάγκνουσον, για Νούνιες και τώρα για τον Λίρατζη. Τι ακολουθεί από εδώ και πέρα? Σε ποιες θέσεις θα θέλει να κάνει προσθήκες ο Ατρόμητος?
1: Όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά που θα σου πω.
0: Mm-hmm.
1: Φορ, εξτρέμ, τέρμα. Απλώς αρχίζω από το φορ, επειδή είναι η θέση που εξ αρχής έχει στοχεύσει ο Ατρόμητος. Δίνει και ένα συμβόλαιο, ενδεχομένως και αν όχι το πρώτο, τέλος πάντων από τα υψηλά συμβόλαια δίνει. Mm-hmm. Θέλω να κάνω μια καλή κίνηση. Έχει βρεθεί ο παίκτης, ο εκλεκτός που λέμε, από το εξωτερικό είναι. Είναι σε διαδικασίες συζητήσεων με την ομάδα του, διότι δεσμεύεται με συμβόλαιο. Οπότε το παρακολουθούμε και αυτό. Και εντάξει, τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τα εξτρέμ, έχει πάει έτσι και λίγο πιο πίσω η υπόθεση του Κάκη. Ήταν μια περίπτωση που την ήθελε για 2 θέσεις ο Ατρόμητος, και για back και για εξτρέμ. Τώρα που αποκτήθηκε και ο Λίρατζης, και εξάλλου δεν έχει βρεθεί και η χρυσή τομή έτσι και λίγο με την Σέφιλντ, επειδή οι Άγγλοι θέλουν να τον δώσουν. Θυμίζω, έχει επιστρέψει από τον δανεισμό, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Είχε δοθεί δανεικό στο προηγούμενο μισό τη περασμένη σεζόν. Οι Άγγλοι τον έχουν στην δεύτερη ομάδα, έκανε προετοιμασία εκεί. Θέλουν να τον πουλήσουν. Ο Ατρόμητος θέλει να τον πάρει με ένα ποσοστό συνειδιοκτησίας 50-50 επί της ουσίας. Αλλά αφενός αποκτήθηκε ήδη back. Αφετέρου δεν έχει βρεθεί και χρυσή τομή, οπότε έχει πάει πιο πίσω. Τώρα, αν στο βάθος καλοκαιριού, που τελειώνει κιόλας σιγά-σιγά, έχοντας αποκτήσει και κάτι άλλο ο Ατρόμητος, αναθερμανθεί όλη η υπόθεση, την κρατάμε κι αυτή. Και μετά τέρμα. Τέρμα εννοώ τερματοφύλακας.
0: Ναι. Ναι.
1: Το αφήνω.
0: Αλλά μπορεί να γίνει και έτσι, να πάρει τερματοφύλακα και να πει τέρμα.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Τέρμα θα είχε πάρει αν είχε βρεθεί η λύση εκεί με τον Κουγκίσασβίλη. Τον ήθελε δανεικό. Δανεικός πήγε στην Κεστέπε, απλώς η διαφορά έχει να κάνει με την οψιόν αγοράς. Ήταν πολύ ψηλή και είναι πολύ ψηλή που έβαλε ο ΠΑΟΚ στην Κεστέπε. Κοντά στο 1 εκατομμύριο. Αυτό ποσό δεν μπορούσε να το δώσει.
0: Ένα.
1: Ο Ατρόμητος, ο οποίος τι έχουμε Δευτέρα, Τετάρτη είναι το επόμενο φιλικό, έχει ξεκινήσει τα φιλικά του. Μάλιστα έχει πραγματοποιήσει πολύ καλές εμφανίσεις. Στο πρώτο επί Πολωνίας έπαιξε με τον Άρη Λεμεσού, νίκησε. Στο δεύτερο με την Ανόρθωση που δεν νίκησε, χθες ήρθε 0-0, οι εντυπώσεις ήταν ακόμα καλύτερες. Μπορούμε να πούμε, είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, δεν έχουν σημασία τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Πολύ καλή ανασταλτική λειτουργία. Φάσεις έφτιαξε περισσότερες. Εντάξει, όλα αυτά είναι τώρα συμπεράσματα για τον Κέρκες, ο οποίος δίνει και πολύ χρόνο συμμετοχής στα νεαρά παιδιά, έτσι. Και σε παιδιά ναι. Ακαδημίες.
0: Αυτά. Ωραία, Μανώλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα ξανάρθω σε κανένα δεκάλεπτο. Θα βρω κάτι.
0: Ναι, ωραία. Αυτά από τον Μανώλη Μουσουράκη, τα νέα του Ατρόμητου, διότι η ομάδα του Περιστερίου ανακοίνωσε τον Λευτέρη Λίρατζη, ο οποίος αποκτήθηκε με συμβόλαιο 2 ετών, ως ελεύθερος από τον ΠΑΟ, καλά με τον Δικέφαλο του Βορρά, να διατηρεί ένα ποσοστό μεταπόλησης για τον 26.

Διαβάζω στο sportpavfm.gr ότι ο 40χρονος Τζέκο, Έντιν Τζέκο, θα συνεχίσει, δεν κρεμάει ακόμα τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, διότι ήρθε στη συμφωνία με τη Σάλκε, στην οποία αγωνίζεται από τον περασμένο Ιανουάριο, για να επεκτείνουν οι δύο πλευρές τη συνεργασία τους για έναν ακόμη χρόνο. Είναι αυτή η συμφωνία, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2027, όταν και θα είναι 41 ο Βόσνιος επιθετικός, ο οποίος θα συνεχίσει την ομάδα του Κιλζερκίχεν. Αγωνίστηκε από τον Ιανουάριο, όπως είπαμε, μέχρι το τέλος της περασμένης σεζόν, και σε 11 παιχνίδια κατάφερε να κάνει διαφορά, διότι πέτυχε και 6 τέρματα, ενώ μοίρασε και 3 ασίστ. Ο Έντιν Τζέκο, ο Βόσνιος, ο οποίος στο παρελθόν είχε αγωνιστεί στην Σίτι, στη Ρώμα, είχε ξεκινήσει από την... είχε ουσιαστικά συστηθεί στο ευρύ κοινό μέσω των εμφανίσεων που έκανε στην Βόλσμπουργκ την τετραετία 2007-2011. Έχει παίξει στην Ίντερ, έχει παίξει στην Φενέρμπαχτσέ και στη Φιωρεντίνα, μεταξύ άλλων και στην Ρώμα, και θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο 40χρονος επιθετικός, ο οποίος είναι παίχτης της Σάλκη από τον περασμένο

Ένας φίλος με αφορμή την παρουσία του Μανώλη στο στούντιο, αλλά η ερώτηση ήρθε λίγο αφού του έφυγε ο Μανώλης. Λέει ότι η ομάδα θέλει χαφ διότι έφυγε ο Μίχολ, δεν θα γίνει κίνηση. Ένας φίλος προφανώς του Ατρομήτου. Οι κινήσεις που θα γίνουν είναι αυτές που είπε ο Μανώλης. Τώρα θα αλλάξει κάτι στη συνέχεια. Θα το δούμε. Πάντως πάει για φορ, για τερματοφύλακα και για εξτρέμη ομάδα του Ατρομήτου. Ούτως ή άλλως πολλές φορές στις, κατά διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας αλλάζουν άποψη και οι προπονητές, δημιουργούνται και νέες ανάγκες. Οπότε θα δούμε στην πορεία αν θα αλλάξει κάτι σχετικά με τον Ατρομήτου. Ένας άλλος φίλος, προφανώς του Ολυμπιακού, λέει ότι αποστολιστικός αν δεν βαζίζει αλλαγές, δεν συμβαδίζει έτσι με τις αλλαγές των εποχών, το ποδόσφαιρο σε αφήνει πίσω. Αν επιμένει σε μικρό ρόστερ, στο και με Ευρώπη, δεν τον βλέπω να μένει. Δεν αναφέρει το όνομα, προφανώς εννοεί τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Εντάξει, η φιλοσοφία του Βάσκου είναι ξεκάθαρο ότι είναι συγκεκριμένη. Θέλει πάντα μικρό ρόστερ, έστω και αν είναι διαφορετικό όταν αγωνίζεσαι στο Champions League σε σχέση με το Europa και το Conference League. Έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Είναι και το θέμα με τους ξένους που πρέπει να λύσει ο Ολυμπιακός, διότι πέρσι από ένα σημείο και μετά, από το δεύτερο μισό, από τον Ιανουάριο δηλαδή, στο δεύτερο μισό τη σεζόν, τον ταλαιπώρησε και είδαμε ότι χάλασε και το μυαλό του Βάσκου τεχνικό από ένα σημείο και μετά. Είναι συγκεκριμένη φιλοσοφία. Ο Ολυμπιακός ξέρει ότι αυτά είναι αυτή είναι η φιλοσοφία του Μεντιλίμπαρ και σε κάποια ζητήματα είναι πολύ σταθερός. Τώρα αν θα δικαιωθεί θα το δούμε στη μέση σεζόν. Μπορεί να γίνει κουβέντα για διάφορες επιλογές και του Ολυμπιακού και του Μεντιλίμπαρ προφανώς. Αυτές είναι όμως αυτή είναι όμως η φιλοσοφία του Χωσέ Λουίς.

Λοιπόν, για το φίλο που έλεγε πριν για τον Μίχορλ, για τον Ατρόμητο, είχαμε άμεση αντίδραση από τον Μανώλη, ο οποίος είναι συντονισμένος 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και όταν δεν έχει δει ο Ατρόμητος. Ο Νούνιες λοιπόν είναι ο αντι-Μίχορλ, οπότε δεν πρόκειται να προβεί σε άλλη κίνηση για τη συγκεκριμένη θέση ο Ατρόμητος.

Μια άλλη είδηση που μας έρχεται πριν από λίγα λεπτά έχει να κάνει με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ο οποίος ανανέωσε τη συνεργασία του με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ. Ο 54χρονος τεχνικός, ο οποίος είναι από το 2024 στον πάγκο των ΗΠΑ, ο πρώην τεχνικός Ισπανιόλ, Southampton, της Tottenham, της Παρί, της Chelsea και πλέον, όχι πλέον, την τελευταία διετία είναι στον πάγκο των ΗΠΑ και υπέγραψε ένα συμβόλαιο έως το 2030 με την Ομοσπονδία της Αμερικής αυτή η συνεργασία. Ο έμπειρος τεχνικός, ο οποίος έχει φυτεύσει και στο αγγλικό ποδόσφαιρο και στο γαλλικό και στο ισπανικό, είναι ένας παίκτης ο οποίος ούτως ή άλλως στην Ισπανία είχε υπάρξει πολλά χρόνια ως ποδοσφαιριστής και στην Γαλλία μετά την παρουσία του στην Αργεντινή. Είναι ο τεχνικός λοιπόν ο οποίος οδήγησε τις ΗΠΑ στο 16 του Μουντιάλ, του πρόσφατου Μουντιάλ που έγινε στα γήπεδα της Αμερικής. Εκεί αποκλείστηκε από το Βέλγιο με το βαρύ 4-1, με το οποίο έτσι επικράτησε η κόκκινη διάβολη, αλλά δείχνει η Ομοσπονδία της τον ΗΠΑ την εμπιστοσύνη στον 54χρονο τεχνικό, έχει μείνει ευχαριστημένη και τον διατηρεί για αρκετό καιρό ακόμα στον

Και να αφήσουμε λίγο στην άκρη τα αθλητικά και να επιστρέψουμε στα, πιο, στα πολύ πιο σοβαρά όσον αφορά τις πυρκαγιές και την πύρινη κόλαση στην Δυτική Αττική για τη μάχη που δίνεται για τέταρτη ημέρα έπειτα από την πυρκαγιά που ξεκίνησε από την Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες πληροφορίες εγκαινώνεται η ψάθα διότι οι φλόγες έχουν φτάσει ως τα σπίτια και οι αρμόδιες αρχές έχουν ανακοινώσει ότι πρέπει να εκενωθεί η περιοχή της ψάθας. Έχει σημάνει και το 112, προφανώς πολλές φορές έχει ήχηση τα τελευταία 24 ώρα, αλλά η τελευταία εξέλιξη έχει να κάνει με την ψάθα η οποία εκενώνεται, διότι όπως σας είπαμε οι φλόγες έχουν φτάσει ουσιαστικά στα σπίτια της

0: Sport FM Patra.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
8: Καγιά που μένετε σε δύσβατη δασική έκταση στην αρχαία Ολυμπία. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 77 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 19 οχήματα, 7 αεροσκάφη. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τα αίτια της σύγκρουσης χθες στον αέρα 2 ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα, με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς και 2 ελαφρά τραυματίες. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 με 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
10: Όλα σε θυμίζουν.
9: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
11: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στις μάχες των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτή την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την Αυλαία ανοίγει ο Ολυμπιακός την Τρίτη στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Την Τετάρτη στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική CSKA 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Νεμέγγεν, Παναθηναϊκός CSKA 1948 και ΠΑΟΚ Anderlecht. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Παλιά του Κόβατσιτς, ωραία. Αζάρ, γίνει στα πλάγια. Το σουτ, γκολ για την Τσέλσι. Στο 25 από τον Αζάρ. Ό,τι πάει στα πόδια του γίνεται χρυσός, γίνεται γκολ. Η παλιά, καταπληκτική πάσα. Και το σουτ του Αζάρ. Πέφτει ο Άλισον, βάζει το χέρι. Η μπάλα όμως έχει δύναμη. Είναι ωραίο σουτ, πολύ ωραίο. Ακουμπάει αλλά δεν μπορεί να της αλλάξει πορεία. Σακίρι, Στάριτς. Ο Στάριτς κάνει το σουτ. Υπέροχο, 1-1 στο 89. Αυτός είναι ο Ντάνιελ Στάριτς. Απέναντι στην παλιά του ομάδα. Όταν είναι γερός ο Στάριτς, μόνο ο Κέιν μπορεί να συγκριθεί μαζί του από τους άκρους φορ. Ένα υπέροχο γκολ. Ένα από τα γκολ της χρονιάς. Στο

Λοιπόν, επανέλθαμε. Η Bwin Sport FM 94,6, 20 λεπτάκια πριν από τις 6. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία της εκπομπής. Μπορείτε εσείς να μπαίνετε στο site Bwin Sport FM, να βλέπετε ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα. Πρώτο θέμα είναι έτσι οι δηλώσεις του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, ο οποίος μίλησε εν ώψη της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Νάιμέγεν. Αλλά παρότι δεν υπάρχουν παιχνίδια σήμερα, υπάρχει γενικότερα μπόλικη αθλητική επικαιρότητα, διότι αφενός είχαμε και νωρίτερα τις κληρώσεις για τα προγραμματικά σε Champions League, Europa League και Conference League για την φάση των play-off. Για να μην σας κουράζω, ούτως ή άλλως λίγο σου όλοι τα γνωρίζετε, μπορείτε να μπαίνετε για να βλέπετε ό,τι ειδήσεις υπάρχουν σχετικά με τις συγκεκριμένες κληρώσεις, να διαβάσετε τα προφίλ όλων των υποψήφιων αντιπάλων των ελληνικών ομάδων. Διότι εντάξει, είναι και ομάδες που πρέπει λίγο να τις σκαλίσεις το ότι υπάρχει από το καλοκαίρι και μετά, διότι γίνονται αλλαγές και σε αυτές τις ομάδες, αλλά είναι γενικότερα ομάδες που δεν είναι κάποιες από αυτές τόσο γνωστές με κάθε λεπτομέρεια στο ευρύ κοινό. Αλλά μπορείτε να μπαίνετε στο site Bwin Sport FM και να διαβάζετε αναλυτικά το ότι υπάρχει. Από εκεί πέρα να σας πω ότι έχει βγάλει μια ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν οι φίλοι του Τριφυλιού να κλείσουν θέση για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Τσέσκα 1948, την οποία θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στη φάση του τρίτου προγραμματικού γύρου του Conference League. Το πρώτο παιχνίδι ως γνωστόν είναι προγραμματισμένο για την προσεχή Τετάρτη στο ΆΚΑ, αλλά όσοι φίλοι του Παναθηναϊκού και πρόκειται να πάρει και μπόλικα εισιτήρια το τριφύλι για το εκτός έδρας παιχνίδι, όπως έχει γίνει γνωστό από χτες, μπορείτε να μπείτε στο sportpanathinaikos.gr και να δείτε την σχετική ανακοίνωση που έχει βγάλει ο Παναθηναϊκός.

Και αφού είπα για τα ειστήρια του Παναθηναϊκού για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Τσέσκα για το Conference League, για τα προβληματικά του Conference League, και να σου πω ότι έχουν ανέβει και τα σχόλια που έκαναν Τάσο Νικολογιάννης και Διονύση Ζεσίλα στον Big Win Sport FM για την σημερινή κλήρωση του Παναθηναϊκού στο Conference League. Ως γνωστόν, το τριφύλι θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση, εφόσον τα καταφέρει καλώς εγώ των πραγμάτων, απέναντι στην Τσέσκα 1948, κοντρά στην, είτε στην Χράντετς είτε στην Μπεσίκτας, στο νικημένο του συγκεκριμένου ζευγαριού. Θα βρει μπροστά του το τριφύλι και μπορείτε να ακούσετε εσείς τα σχετικά σχόλια.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, μπορεί η αθλητική δραστηριότητα να μην είναι τόσο έντονη, αλλά κάποιες καλές επιλογές έχουμε έτσι για να βρούμε το παιχνίδι της ημέρας. Θα ξεχωρίσαμε το μάτς της Celtic με την Dundee, η πρωταθλήτρια Σκωτίας, η οποία έτσι ρίχνεται στη μάχη σήμερα στο παιχνίδι με την Dundee, και ασφαλώς θέλει να ξεκινήσει με το δεξί. Στο συγκεκριμένο μάτς έχει το πρώτο λόγο ασφαλώς η ομάδα της Celtic, και θα επιλέξουμε τον άσο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Πιστεύω θα έχει και γκολ κόντρα στην Dundee, οπότε ένα συνδυαστικό με άσο της Celtic και ένα γκολ θα είναι μια πολύ καλή επιλογή για το παιχνίδι της Celtic με την Dundee.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.
5: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
6: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά

Λοιπόν, επανήλθαμε για το φίλο τον Νίκο από το Ηράκλειο. Να του στείλουμε τις καλησπέρες αφενός. Όσον αφορά τις μουσικάρες, είναι οι επιλογές του Χάρη Χριστόγλου. Εκεί πάνε τα εύστημα. Ωραίο, καλό αυτό. Από εκεί και πέρα, ένας φίλος ρωτάει αν οι Λέρες είναι σήμερα ντουέτο ή σίγγλ. Τώρα θα σου το αφήσω για έκπληξη. Άντε, θα σου πω, είναι σίγγλ, αλλά μείνετε συντονισμένοι για να δείτε ποια από τις δύο θα είναι στο μικρόφωνο. Εντάξει, τώρα μπορείτε να το καταλάβετε, γιατί η μία από τις δύο, τέλος πάντων, είχε πάει και μακριά μέχρι να γυρίσει. Θα δείτε ποια θα είναι μετά τις 6. Αυτά, να διαβάζω στο sportbar.gr για ένα από τα πιο καυτά ονόματα του φετινού καλοκαιριού στις μεταγραφές. Είναι ο Μπαρκολά της Paris Saint-Germain. Ειδικά μετά το Μουντιάλ έχουν φουντώσει τα σενάρια για τον συγκεκριμένο παίκτη, για τον εξτρέμ της Παρί, ο οποίος ήταν και πάνω στον παγκόσμιο κύπελο με τη Γαλλία. Βλέπω ότι έχει ξεκινήσει τη συζήτηση η Λίβερπουλ, η οποία ενδιαφέρεται για την απόκτησή του, με την Paris Saint-Germain, για να κάνει δικό της τον Γάλλο.

Ασφαλώς μία από τις ειδήσεις της ημέρας, πέρα από τις κλήρωσεις που αναφερθήκαμε νωρίτερα, είναι και η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην Dortmund. Είναι μια εξέλιξη την οποία, την περιμέναμε. Είχε κλειδώσει τα τελευταία 24 ώρα η συγκεκριμένη κίνηση από πλευράς Βεσπαλών, οι οποίοι απέκτησαν τον νεαρό άσο από την Γκένκ. Αλλά σήμερα πήρε επίσημη μορφή συγκεκριμένη μεταγραφή του Έλληνα άσο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031, ο 18χρονος, μέσο επιθετικός, ο οποίος ξεπετάχτηκε έτσι και με την Γκένκ, έχει γίνει πλέον πολύ σημαντικό κομμάτι και της Εθνικής Ελλάδος. Έχει πει το ναι τα τελευταία 24 ώρα είχαν δώσει τα χέρια οι δύο ομάδες, η Γκένκ και η Μπόρουσια Ντόρτμουντ. Η Ντόρτμουντ έβγαλε από τα ταμεία της ένα ποσό κοντά στα 35 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει δικό της τον Έλληνα άσο, και σήμερα, αφού πέσαν νωρίτερα οι υπογραφές, ανακοινώθηκε η συμφωνία και από την Dortmund και από την Genk. Μάλιστα, η ομάδα της Γερμανίας φρόντισε να προαναγγείλει την μεταγραφή με ένα έτσι ωραίο έξυπνο βίντεο σε ένα γνωστό γυράδικο της Βεσπαλίας. Ακολούθησε ασφαλώς και από την πλευρά της Genk η επίσημη ενημέρωση, έτσι και με έναν ωραίο τρόπο, δημοσιεύοντας και φωτογραφίες του νεαρού άσου από πολύ μικρή ηλικία, και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε, σφραγίστηκε μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, κυρίως για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, αλλά και για την Γκένκ, που επιβραβεύτηκε για το γεγονός ότι κατάφερε να εξελίξει τον νεαρό άσο. Και φυσικά είναι πολύ καλά τα μαντάτα και για το ελληνικό ποδόσφαιρο η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα από την Γκένκ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο Καρέτζας, ο οποίος ήταν στους μικρούς της Γκένγκ αρχικά, αλλά την τελευταία διετία έπαιξε στην πρώτη ομάδα, ήταν βασικότατο στέλεχος, έκανε 92 συμμετοχές σε αυτό το διάστημα, είχε 6 γκολ και 23 assist και γενικότερα είχε πολύ εντυπωσιακές εμφανίσεις, κυρίως πέρσι, όχι πως πρόπερσι ήταν άσχημη η παρουσία του, αλλά κυρίως πέρσι, και με αυτόν τον τρόπο είναι λογικό να τραβήξει τα βλέμματα πολύ μεγάλων ευρωπαϊκών κλαμπ, και εν τέλει η ομάδα η οποία κατάφερε να αποσπάσει το ναι της Γκένγκ αλλά και την υπογραφή του 18χρονάσου ήταν η ομάδα της Dortmund. Έκανε δηλώσεις και από πλευράς Dortmund ο Ρίκεν, ο οποίος ο Lars Ρίκεν, ο άλλος παίχτης της Borussia Dortmund, τον θυμάστε, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος της ομάδας, και έκανε λόγο για ένα τεράστιο ταλέντο αναφερόμενος στον Κωνσταντίνο Κάρετσα.

0: Μία είδηση τελευταία στιγμή έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος επιβεβαιώνει και αυτός πλέον επίσημα ότι ο Σουαλιό Μεϊτέ, ο μέσος, ο οποίος είναι έτσι υπερπολίτιμο εργαλείο για τον δικέφαλο του Βορρά, θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Έχει γίνει γνωστό τις προάλλες ότι αποφασίστηκε να γίνει τελικά αυτή, να αντιμετωπιστεί με χειρουργείο το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο εμπειρός Γάλλος μέσος του ΠΑΟΚ, και πλέον επιβεβαιώνεται και από την ΠΑΕ επισήμως ότι θα γίνει αυτή, θα αντιμετωπιστεί με αυτόν τον τρόπο το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ΜΕΙΤΕ, και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για σημαντικό διάστημα. Δεν έχει αποσαφινιστεί το πόσο ακριβώς καιρό θα μείνει εκτός δράσης ο ΜΕΙΤΕ, και αυτό θα φανεί και από την πορεία της αποκατάστασης. Φυσικά η απουσία του ΜΕΙΤΕ είναι πολύ άσχημο μαντάτο για τον ΠΑΟΚ. Όταν είναι καλά, ο υψηλός όμως χάφ είναι έτσι υπερπολίτιμος για τον δικέφαλο του Βορρά, αλλά έδειξε υπομονή και ο παίχτης, έδειξε υπομονή και ο ΠΑΟΚ από την περασμένη σεζόν που είχε χάσει αρκετά παιχνίδια λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος, αλλά πλέον φάνηκε ότι είναι μονόδρομος στο να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, να μείνει για αρκετό διάστημα εκτός, αλλά με σκοπό να τον έχει στη συνέχεια στη διάθεσή του ο ΠΑΟΚ, τον ΜΕΙΤΕ, ο οποίος όπως είπαμε είναι υπερπολίτιμος, είναι ένας παίκτης ο οποίος αυτά τα χρόνια που είναι στον ΠΑΟΚ έχει κάνει 95 συμμετοχές.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά,
2: κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ.
3: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
2: Το σούτ, είναι 2-0.
4: Σπόρ FM Πάτρα.
5: Ρε Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
6: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
5: Τι λεωφόρο Γλαύκου.
6: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
7: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
8: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
9: Πάντα σαν καινούριες.
7: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Καραμπινιέρης. Δύναμη κομψότητας. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
11: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
10: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
11: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
10: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590. 610-526-590.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε! Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Αχ, τι έπαθα!
6: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
6: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
8: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείου Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
9: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
10: Έλα μαζί μου και σπάστο.
9: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
11: Sport FM Πάτρας 96,3.
12: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων.

0: βρουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco.
4: Πάλι ζωγράφισες.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Sport FM Patras

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
5: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
6: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
5: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
7: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
9: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
8: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
9: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
10: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
11: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
12: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
13: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
14: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
15: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
14: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
15: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
14: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
15: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης.
14: Με ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
15: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης.

0: το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
1: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ευθύς αμέσως αρχίζει το Newsroom της Δευτέρας. Μετά στον Νικολόπουλο, Νίκο Ζέρβα στα μικρόφωνα, Κυριάκο Σταθερόπουλο στην τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μετράμε αντίστροφα, 4 και σήμερα, κατά το ίμιση 3 και σήμερα, κατά το άλλο μισό. Καλησπέρα σας για τις καλοκαιρινές μας διακοπές.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Πώς είστε?
1: Καλά.
0: Καλά.
1: Σε γενικές γραμμές, ναι, λέμε ένα καλά.
0: Εντάξει, καλά είμαστε. Είμαστε όρθιοι.
1: Το πιστεύω, ναι, εντάξει, οκ. Okay.
0: Αυτά που γίνονται.
1: Ναι, με αυτά που αυτά γίνονται που γύρω μας, σε ατικοβιωτία δηλαδή.
0: Mm.
1: Για τέταρτη μέρα, ναι, δεν μπορώ να πω ότι, πώς το λένε, ότι είμαι όλος χαρά.
0: Όχι, εντάξει, και χθες που ήμουν εδώ, με το που ήρθα έγινε αυτό, με το ελικόπτερο, εσείς κάθομαι και σκέφτομαι τώρα χωρίς να εξετάσει το πώς και το γιατί, ποιος στέει.
1: Μπράβο, ναι.
0: Κάθε χρόνο, εκτός από εκατοντάδες χιλιάδες τρέματα, mm-hmm. δάσους. Νομίζω κάποια στιγμή δεν υπάρχει ίχνος πρασίνου στην Ελλάδα. Μας συνεχιστεί έτσι που δεν βλέπω και πώς δεν θα συνεχιστεί.
1: Ναι, και δεν ξέρω αν και τελικά μήπως είναι και αυτός ο στόχος.
0: Όντως. Όντως, ναι. Μόνο αν υπάρχουν, τελειώνουμε. Χάνονται και ανθρώπινες ζωές πλέον και λες τώρα μέχρι πότε θα φτάσει αυτή η λίστα. Ο άνθρωπος να κάνει τη δουλειά του, ας πούμε, να σε σώσει.
1: Ναι.
0: Με τόσες ώρες εργασίας, με τέτοιες συνθήκες, με τόση κούραση, το ανθρώπινο λάθος. Είναι ακόμα πιο εύκολο, κατά τα ψέματα.
1: Εδώ το ανθρώπινο λάθος είναι πολύ πιο εύκολο σε το να κάθεσαι, που λέει ο λόγος, σε ένα πληκτρολόγιο.
0: Σε ένα γραφείο, ναι.
1: Δουλεύεις.
0: Πόσο άλλο να είσαι 8-9 ώρες, ένα 15. Εννοείται.
1: Για τέτοιες ακραίες συνθήκες και καταστάσεις.
0: Ναι, και.
1: Και φέτος, να σου πω κάτι τέτοιο, τουλάχιστον μπορεί να κάνω λάθος, αλλά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, μιλάμε πλέον για 5. Ανθρώπους που έφυγαν από την ζωή από αυτούς που επιχειρούσαν στην κατάσβεση.
0: Ναι. Ναι. Εντάξει, ευχαριστικό. Εννοείται ότι πάλι καλά που δεν έχουμε πολύ χειρότερο όπως είχαμε στο μάτι.
1: Ναι,
0: δεν το συζητάμε.
1: Προφανώς.
0: Αλλά κάπου πρέπει να μπει ένα τέλος αυτό το πράγμα, μια καλύτερη πρόληψη, θα πω εγώ. Γιατί όταν σκάνε

0: Είναι παράλληλα φωτιές, οπότε φυσάει λίγο παραπάνω. Ως πολύ, οκ. Okay.
1: Ναι, εντάξει, το είπαμε και δεν είναι τυχαίο.
0: Είναι κάπου λες, ναι, δεν μπορεί να
1: είναι. Δεν είναι τυχαίο.
0: Δεν μπορεί να είναι.
1: Εντάξει, οκ. Okay, και στους. Θα πω εγώ, δεν έχει να κάνει με το ποιος κυβερνάει, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια. Αλλά στους προϋπολογισμούς, ας τα δούμε λίγο διαφορετικά.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Ας τα δούμε λίγο διαφορετικά. Γιατί κάθε χρόνο λέμε τα ίδια και τα ίδια. Είπαμε, τέταρτο 24ωρο. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη από αυτά που διαβάζουμε στα Μέγαρα και στην Ψάθα. Και υπάρχουν κενώσεις στο Κανδύλι, στην Άνω Γλυφάδα, στον Βλυχάδα, ναι, στον Άγιο Κωνσταντίνο και στην βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Κουράγιο και δύναμη, εγώ θα ξαναπώ, στους ανθρώπους που δοκιμάζονται, αλλά και σε αυτούς που συνδράμουν στην κατάσβεση.

0: Από και έπειτα στα πεζά. Είμαστε σε εβδομάδα Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων.
1: Άλλη μία.
0: Τρίτη ουσιαστικά. Μπαίνει στο παιχνίδι και ο Ολυμπιακός. Αύριο.
1: Είχαμε κληρώσει.
0: Σήμερα είχαμε κληρώσει για όλους και για τους πέντε. Με την ευχή να είναι σε επόμενες φάσεις. Στα play-off του Champions League, του Europa League και του Conference League όλοι. Και γιατί όχι και οι πέντε σε league phase, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Και στις καλύτερες δυνατές που μπορούν να βρίσκονται, έτσι.
0: Ναι, εκ πρώτης όψης δεν τους φέρθηκε άσημα.
1: Όχι.
0: Η κληρωτίδα, έτσι.
1: Όχι.
0: Αλλά αυτό μένει να φανεί και στον αγωνιστικό χώρο.
1: Απλά έλεγα, ρε παιδί μου, και πριν, αν αφήσεις στην άκρη τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός τώρα και η ΠΑΟΚΑΚ και ΟΦΗ σε αυτά που ενδεχομένως να βρουν μπροστά τους, εμπλέκεται βουλγαρική ομάδα.
0: Ναι.
1: Είτε στη Σόφια, είτε στα Περίχωρα, μα λέγεται ΤΣΕΣΚΑ, μα λέγεται Λεύσκη. Τέλος πάντων, υπάρχει, εμπλέκεται βουλγαρική ομάδα.
0: Λοιπόν, θες να πάρουμε από την αρχή?
1: Τι άλλο, Σαββατοκύριακο.
0: Πάμε
1: και Σαββατοκύριακο λίγο.
0: Ναι, γεμίσαμε μετάλλια στην Κοπηλασία.
1: Ναι.
0: Μας δικαίωσε η ομάδα.
1: Εγώ είχα πει 3, εσύ είπες 3 με 4, 5. Που ήταν, νομίζω, κάπου διάβασε η καλύτερη συγκομιδή των πολλών τελευταίων χρόνων για την εθνική ομάδα. Και πολλά μπράβο τους, θα τα πούμε και πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Οι τρίδημες μετά το χρυσό της Παρασκευής, την καλλιτεχνική κολύμβηση, πήραν άλλο ένα το Σάββατο. Η τρίτη της παρέας αγωνίστηκε το πρωί στον τελικό, νομίζω, του ελεύθερου σόλο. Πήρε την 7η θέση, αγωνίζεται αύριο στον τελικό του τεχνικού και είπε ξεκάθαρα πάω για το χρυσό εκεί. Γιατί είναι και κάτοχος. Κουλιεράκι στη Ρώμα.
0: Α, ναι, όχι. Επειδή είπε και η εθνική δεν πήγε άσημα.
1: Όχι. Ναι.
0: Τετάρτη θέση δεν ήταν άσημα.
1: Την άφησα να τα πούμε πιο αναλυτικά μετά. Mm-hmm. Όχι, σε καμία περίπτωση. Πολύ αξιοπρεπέστατη προσπάθεια. Βελτίωσε τον χρόνο που έκανε. Συγγνώμη, τον χρόνο.
0: Τη βαθμολογία
1: των προκριματικών. Μια τετάρτη θέση ευρωπαϊκό πρωτάθλημα δεν είναι καθόλου άσχημη. Κουλιεράκι στη Ρώμα. Πώς το λένε, καλορίζικος, σιδεροκέφαλος.
0: Καρέτσα είδες παρουσίαση στην Ντόρτμουντ.
1: Ωραίος. Μπράβο στους Βεστφαλούς.
0: Με γύρω.
1: Στους Γερμανούς, ναι. Αν μη τι άλλο, πρώτο γκολάκι Τζόλι με Άρσεναλ. Μια χαλά. Μια χαρά, εγκομιαστικά σχόλια από τους άλλους. Ναι. Να σου πω την αλήθεια, δεν το. Αν και. Okay, Premier, Arsenal, δεν το φοβάμαι.
0: Όχι και εγώ.
1: Δεν το φοβάμαι.
0: Έχει πολύ τσαγάνο. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε τώρα. Ξεκινήσουμε σιγά σιγά ροή εκπομπής.
0: Ναι, αμέ.
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε μετά των κληρώσεων. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στα play-off του Champions League τον νικητή του Λεύσκη Σόφια Σκαϊρά Ταλμάτη με το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας. 18-19 Αυγούστου για τη ρεβάνς μια εβδομάδα μετά.
0: Η ΑΕΚ νομίζω ότι είχε φτιάξει την μοίρα της όταν.
1: Όταν προκρίθηκε η Άρχου.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Εκείνο το βράδυ. Έχουμε από την Τετάρτη ήταν.
0: Ναι. Στην Τετάρτη. Ήταν όλα στα μέτρα. Είναι όλα στα μέτρα της νομίζω. Εντάξει. Θέλει προσοχή.
1: Καλά, προφανώς.
0: Η Καϊράτη δικά θα πω εγώ. Mm-hmm. Έτσι λόγω απόσταση, λόγω όλα αυτά. Αλλά η καλή.
1: Σίγουρα δεν θα την πετύχει σε καμία. Δεν θα έχει καμία σχέση. Δεν θα έχουν οι συνθήκες που πήγε ο Ολυμπιακός.
0: Σωστά.
1: Okay. Αλλά όπως και να το κάνεις, ναι, χρειάζεται προσοχή. Αλλά ρε παιδί μου, λες, είναι δύο ονόματα που δεν σε τρομάζουν σε καμία περίπτωση. Αν είναι όπως πρέπει, μπορεί και να κάνει το όνειρο πραγματικότητα. Ο Ολυμπιακός με τον νικητή του Union Saint-Gilloise Bodoglim. Ίδιες ημερομηνίες, μην τα επαναλαμβάνουμε. Πρώτο παιχνίδι εντός έδρας για τους Ερυθρόλευκους, εφόσον κάνουν τη δουλειά απέναντι στην Ναϊμέγγεν.
0: Η θεωρία λέει ότι παρότι και οι δύο είναι πολύ καλές ομάδες, είναι λίγο καλύτερο από το Λιόν Σπάρτα. Όχι.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά δεν έχουμε και εικόνα σαφή τώρα πώς είναι.
1: Ναι. Κοίτα, το σίγουρο είναι ότι η Μπόντο έχει ρυθμό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ξυπνάει και μνήμες.
1: Ναι, μπράβο. Και τον έχει πληγώσει. Τώρα από εκεί και πέρα, ναι, εντάξει, σαν ονόματα Προφανώς μεγαλύτερη εμπειρία σε Λιόν Σπάρτα.
0: Ναι.
1: Okay, αλλά η Ουνιόν.
0: Πολύ καλή ομάδα.
1: Μπράβο, είναι πολύ, πολύ καλή ομάδα και τελευταία τριετία βλέπεις ότι κάνει συνεχόμενα βήματα πρόοδου. Mm.
0: Από την άλλη, όμως, ρωτάς να σου πω κάτι. Αν θες να πας League Face, Champions League και παίζεις προκριματικά.
1: Σίγουρα.
0: Δεν θα παίξεις με την Καϊράτ.
1: Ναι, γιατί είσαι στο μονοπάτι
0: των
1: πρωταθλητών. Ο Ολυμπιακός σπανίως βρίσκεται σε αυτό το μονοπάτι.
0: Ναι.
1: Και επίσης, το ξαναείπαμε, είναι μια ειδική συνθήκη για τον Ολυμπιακό φέτος με τη Λίμπαρ. Μετά από τρία χρόνια είναι ξανά σε προκριματικά και με τον Βάσκο για πρώτη.
0: Πρώτη φορά. Σωστά.
1: Ναι. Τα έχουμε ξαναπεί. Τα προκριματικά έχουν τις ιδιαιτερότητές τους. Mm-hmm. Τώρα στο Europa. Ο ΠΑΟΚ, εφόσον τα καταφέρει απέναντι στην Άντερλεχτ, θα παίξει με τον ιτημένο του Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι. Δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω. Πρώτο παιχνίδι 20 Αυγούστου εκτός έδρας, Ερεβάν στην Τούμπα.
0: Αν δεν τα καταφέρει, παίζει για την είσοδο στο League Face του Conference με μία εκ των Μπράνι Απόλλων Λεμεσού.
1: Ναι. Αυτό θα σου πει δύσκολο.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Γιατί η Μπραν, είπαμε επίσης, έχει ρυθμό και οι κυπριακές ομάδες
0: θα δυσκολεύουν.
1: Τα τελευταία χρόνια γενικά τα πάνε πολύ καλά στα προκριματικά, αλλά και απέναντι στις ελληνικές τους βάζουν δύσκολα. Mm-hmm. Και ο Όφι στο Europa θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Maccabi Tel Aviv CSKA Sofia. Πρώτο μάτς στην Κρήτη. Δεν είναι απαγορευτικό.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν είναι απαγορευτικό. Δηλαδή από το να πετύχαινε την Μπεσίκτας.
0: Εννοείται.
1: Ναι, δεν είναι απαγορευτικό. Προφανώς και δεν είναι εύκολο. Αλλά δεν είναι απαγορευτικό το να ονειρεύεται τη League Face του Europa. Και ο Παναθηναϊκός, εφόσον κάνει και το δεύτερο χρέος του, βγάλει και τη δεύτερη υποχρέωση απέναντι στην CSKA 1948, θα αντιμετωπίσει τον ιτημένο του ζευγαριού Ράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας. Αν δεν έχουμε μια σούπερ έκπληξη, θα παίξει με την Ράντετς.
0: Ναι, η οποία ήταν η πρώτη του αντίπαλος
1: στα Ευρώπα.
0: Στην ιστορία του 1960. Φοβερό.
1: Μετά από 66 χρόνια.
0: Φοβερό.
1: Πιθανότατα. Λοιπόν. Θέλει ο κύριος Κυριάκος να πάμε σε
0: διάλειμμα.
1: Περίμενε λίγο. Περίμενε πριν πάμε σε διάλειμμα. Α πούμε, αν μη τι άλλο.
0: Κάποια ζευγάρια καλά.
1: Ζευγάρια, ναι, στα playoff του Champions League. Τα υπόλοιπα μπορείτε να μπείτε στο sportfm.gr. Να τα διαβάσετε. Λοιπόν, στο μονοπάτι των πρωταθλητών, εκτός από το ζευγάρι της ΑΕΚ, έχουμε το Celtic Las Clincher. Δυνάμο Ζάγκρεπ Ζάλγκυρης με Βίκινγκ. Ο νικητής του Μιάλμπι Σλόβαν Μπρατισλάβας με τον νικητή του Αραρά Τσέλιε. Και ο νικητής του Χάπελ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας με το Άρχου Σαμπάχ. Και στο μη πρωταθλητών, εκτός από του Ολυμπιακού, έχουμε ο νικητής του Φενέρμπαχτσε Στουρμ Γκρατς. Ωραίο ζευγάρι γι' αυτό. Θα παίξει με τον νικητή του Σπάρτα Πράγας Λιόν. Αυτά. Πάμε σε μικρή διαφημιστική σφήνα και επιστρέφουμε.

0: 4,6.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Εννοείται αυτό που γράφει ο φίλος είναι μια αιτία. Ότι οι φωτιές είναι αποτέλεσμα και της ερήμωσης της υπαίθρου. Εννοείται αυτό. Γιατί και δεν μαζεύονται τα ξερόχορτα και γιατί δεν υπάρχει πολλής κόσμος να αντιμετωπίσει κάποια φωτιά όταν ένα χωριό, ας πούμε, σε μια ορεινή περιοχή είναι άδειο. Αυτόματα, ας πούμε, δεν υπάρχουν 10-15 άνθρωποι να πάνε να την προλάβουν, να το πω έτσι, πριν επεκταθεί. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι, φίλε μου, που στέλνεις, για το ότι και τα μέτρα είναι λυπή και ο κόσμος είναι λίγος που δουλεύει στην πυροσβεστική και τα μέσα, ας πούμε, χθες ήταν δανεικό το ελικόπτερο, έτσι. Ήταν νοικιαζόμενο, ουσιαστικά. Ήταν της ελληνικής πυροσβεστικής. Όλα αυτά νομίζω ότι πρέπει να μας προβληματίσουν. Κάθε χρόνο μας προβληματίζουν, αλλά δεν αλλάζει κάτι.
1: Δεν βγάζουμε λάδι καμία.
0: Καμία κυβέρνηση δεν βγάζουμε λάδι.
1: Νομίζω ότι επειδή ζούμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο την τελευταία 7 αιτία. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι.
0: Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, 44 χρόνια. Το ίδιο πράγμα.
1: Είναι πάνω. Και είπα, μακάρι στους επόμενους προϋπολογισμούς να βγουν μεγαλύτερα κονδύλια για αυτό το κομμάτι. Okay, και για τους και περισσότερες προσλήψεις ό,τι έχει να κάνει με το πυροσβεστικό σώμα. Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε.
1: Ξεκινάμε.
0: Με Ολυμπιακό, ο οποίος αύριο κάνει πρεμιέρα στα ευρωπαϊκά κύπελα για φέτος. Με την αναμέτρηση με την ΑΕΜΕΓΕΝ έγινε η συνέντευξη τύπου του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Έχει και τα άλλα θέματα του Ολυμπιακού. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα με τον Γιώργο Τσανάκα. Χαίρετε.
2: Γεια σας. Τι κάνετε?
1: Γεια σου, Γιώργη. Καλά, εσύ?
2: Καλά, καλά. Έχουμε πολύ, πολύ πράγμα σήμερα πάλι. Mm-hmm. Λοιπόν, και πολλές αποχωρήσεις σήμερα, όπως φαίνεται. Πολλές αποχωρήσεις. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όπου θέλετε.
1: Όπου θες.
2: Να πιάσουμε λίγο το μάτς πρώτα.
0: Πάμε, ναι, ναι, πάμε.
2: Ναι.
0: Πρόκληση, είπαμε με την Λιμπάρ.
2: Είπε πρόκληση, γιατί και ο ίδιος ο επί της ουσίας καταλαβαίνει πόσο σημαντικό είναι και για αυτόν και για την ομάδα του να μπει στο Champions League, στη League Phase για δεύτερη σερή σεζόν. Γιατί τις δύο τελευταίες σεζόν, όσο είναι ο Μεντιλίμπορος, ουσιαστικά στον πάγκο η ομάδα δεν έχει παίξει προβληματικά.
1: Ναι.
2: Μόνο League Phase.
1: Από το 23.
2: Ακριβώς. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι με καινούργια συνθήκη για αρκετούς παίκτες, αλλά ο Ολυμπιακός είναι σαφώς πιο έμπειρη ομάδα από την ΑΕΜΕΓΕΝ στις διοργανώσεις. Αύριο όμως απέναντί του, εγώ λέω και ένα σύνολο που είναι αρκετά δεμένο, αρκετά γρήγορο. Θυμίζει τον Ολυμπιακό αρκετά. Θα δει δηλαδή ότι πρεσάρει, ότι παίζει με ένταση, κλέβει μπάλες και δεύτερες μπάλες, προσπαθεί να παίξει άμεσα. Μοιάζει αρκετά στον Ολυμπιακό, βέβαια παίζει με τριάδα στην άμυνα. Και νομίζω ότι έχει ένα καλό αυτή η ομάδα που βολεύει τον Ολυμπιακό πάρα πολύ, γιατί παίζει με πάρα πολύ ψηλές γραμμές. Άμα σπάσει στο πρώτο μπλοκ της άμυνας, το πρώτο μπλοκ της πίεσης, με συγχωρείτε, της ΑΕΜΕΓΕΝ, μετά μπορεί να την χτυπήσεις πολύ εύκολα και να την προβληματίσεις. Νομίζω το μεγάλο ζήτημα για τον Ολυμπιακό θα είναι να αποφύγει το pressing από την ΑΕΜΕΓΕΝ και αντίστοιχα να καταφέρει ο ίδιος να κάνει το παιχνίδι του και ο ίδιος το pressing, έτσι, αυτήν την άλλη μεριά στην ΑΕΜΕΓΕΝ. Δεν πρέπει να της δώσει ευκαιρίες. Έχει ένα πολύ καλό σεντερφόρ. Γενικότερα είναι μια καλή ομάδα η ΑΕΜΕΓΕΝ. Ο Ολυμπιακός, κατά την άποψή μου, έχει και την υποχρέωση και το πρέπει, γιατί στα μάτια μου τουλάχιστον το φαβορεί σε αυτό το ζευγάρι. Μπορεί στο επόμενο ζευγάρι που προέκυψε να είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, με συνδυλουάζει από τον Glimt. Αλλά εντάξει, θες να μπει Champions League. Οπότε παίζει και με τους καλύτερους, έτσι είναι. Παίζεις με καλές ομάδες για να μπει σε μια διοργάνωση που πέρυσι βγήκε 18ος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το διακύβευμα είναι μεγάλο. Προποντής το είπε για ακόμη μια φορά, το επεσήμενε για ακόμη μια φορά, γιατί ξέρει ότι έρχονται πολλές αλλαγές ακόμα στην ομάδα, ότι πολλοί παίκτες από αυτούς που θα παίξουν τώρα μπορεί να μην είναι στις αρχές Σεπτέμβρη στην ομάδα και να είναι άλλοι παίκτες που δεν θα παίξουν τώρα, γιατί το αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ότι έρχονται πολλές αλλαγές. Αλλά από τη στιγμή που το συμφώνησε και ο ίδιος ότι χρειάζεται αυτή η ομάδα αρκετές αλλαγές, γιατί δείχνει λίγο να αρχίζει να έχει ξεζουμιστεί, έτσι, να χρειάζεται φρεσκάρισμα πλέον, το αντιλαμβάνεται. Αλλά πάντα είναι καλό αυτές οι αλλαγές, ειδικά στα επίσημα ομάδα, να γίνονται σταδιακά. Όσο περνάνε βέβαια τα παιχνίδια, νομίζω θα βλέπουμε όλα και περισσότερα πρόσωπα. Δεν έχω κάτι για τελευταία προπόνηση για ακόμα. Να περιμένουμε για εσύ και για εσύ ποιόνου. Θα πρέπει να δούμε, γιατί υπήρχε η φημολογία, εάν κάποιος από τους δύο δεν ήταν έτοιμος όχι μόνο για το αυριανό μάτς, αλλά ούτε για τη ρεβάνς, Ναι, να γινόταν μια αλλαγή και να έμπαινε ο Στέφανο Ορτέγκα στη θέση του.
1: Mm-hmm. Ναι, okay.
2: Ας κρατήσουμε ένα μικρό παραθυράκι, μην έχουμε Ορτέγκα στη θέση του Ορτέγκα.
1: Ορτέγκα στη θέση του Ορτέγκα, ναι, okay.
2: Να το πω έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που βγαίνει από την Αργεντινή και επιβεβαιώνεται, τουλάχιστον το ρεπορτάζ, ότι ο Ολυμπιακός είναι σε μια προχωρημένη διαδραμάτευση με τη Ρίβερ για τον Ορτέγκα. Οι πληροφορίες που έχω πει για την Αργεντινή είναι ότι πλησιάζει η νέα πρόταση τα 5 εκατομμύρια, αυτά που θέλει ο Ολυμπιακός δηλαδή. Είναι περίπου στα 5 εκατομμύρια, τώρα είναι 4,8-4,9, 5 ακριβώς, δεν μπορώ να σου το πω με ακρίβεια, αλλά επί της ουσίας είναι 5 εκατομμύρια η νέα πρόταση και φαίνεται πως πλέον βρισκόμαστε σε μια διαδικασία ώστε να συμφωνήσουν όλες οι πλευρές, γιατί και ο Ολυμπιακός έχει δώσει το OK στο Ορτέγκα εφόσον τα βρήκε ο Ολυμπιακός με τη River να συμφωνήσει. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι και το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Ορτέγκα είναι για 3,5 χρόνια. Δηλαδή μέχρι και τον Δεκέμβριο του 29, να το πω έτσι. Είχαμε σήμερα και το κλείδωμα της πώλησης του Αντρέ Λουίζ. Απομένουν κάποιες λεπτομέρειες. Ουσιαστικά η ανταλλαγή εγγράφων έγινε ανάμεσα Ολυμπιακό και Κάνσας. 16,5 καθαρά παιδιά και άλλα 3,5 σε μπόνους, στα 20 εκατομμύρια δηλαδή το όλο πακέτο. Για τον Αντρέ Λουίζ είναι ποσοστό μεταπόληση 20% κρατάει ο Ολυμπιακός, ενώ παρόμοιο deal έχει κάνει και με τον Τζολάκη, με την Χάλη για τον Τζολάκη, πάλι κρατάει ένα ποσοστό κοντά στα 20% ο Ολυμπιακός και μια διαπραγμάτευση, όπως δάχεται πλέον πάλι στην Αγγλία, έχει φτάσει το όλο ποσό στα 20 εκατομμύρια ευρώ της μεταγραφής. Δεν σταματάνε οι πωλήσεις εκεί, για να συνεχίσω, γιατί και ο Μασούρας πηγαίνει στην Νέον, θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο. Νομίζω ότι εκεί φαίνεται πως θα είναι μια μικρή αγορά από τη Νέο με 1-2 εκατομμύρια. Δεν θα είναι δανεικός. Μην είναι και ελεύθερος. Δεν το ξέρω. Νομίζω πως είναι αγορά αυτό που μαθαίνω εγώ παιδιά. Με ένα μικρό ποσό. Με πώληση φεύγει και με αγορά πηγαίνει στην Παλέρμο και ο Στρεφέτσα.
1: Yes.
2: Το ποσό μάλιστα που λένε οι Ιταλοί είναι στα 7 εκατομμύρια ευρώ που δίνει η Παλέρμο για τον Στρεφέτσα, ο οποίος υπογράφει τριετές με την Ιταλική ομάδα, Serie B. Αλλά με την προοπτική τη νέα σεζόν να ανέβει και να επιστρέψει στη Σέρια. Καταλαβαίνετε ότι μάνι-μάνι ο Ολυμπιακός είναι σε μια κατάσταση που του έφυγαν έβρα και τον Τζολάκι μέσα έτσι, και τον αυτή που πώς να το πω, ελαφραίνει το ρόστερ του αρκετά. Βέβαια αυτό τι σημαίνει στη θέση του Ορτέγκα αν θα είναι ο Σαλαχεντίν, όπου οι Μαροκινοί σήμερα έγραφαν ότι βρίσκεται σε μια διαδικασία αλληλεπίδησης μεταγραφής του Ολυμπιακός και ο παίκτης θέλει να έρθει. Απ' την άλλη εγώ λέω παιδιά ότι όλο αυτό βλέποντας και την αποχώρηση και του Μασούρα ίσως να μας δείχνει ότι ο Ολυμπιακός, αυτό που σας λέω τόσο καιρό, είναι επιτακτική ανάγκη να πάρει τουλάχιστον έναν Έλληνα ακόμα παίκτη.
1: Mm-hmm.
2: Είναι επιτακτική και για να βγαίνουν και οι λίστες να μην υπάρχει πρόβλημα. Βλέπετε ότι γίνεται αυτό που θέλει ο προπονητής, δηλαδή να μικρύνει το ρόστερ και να έχει 25 παίκτες, γιατί τι θέλει ο προπονητής, θέλει τους 17 ξένους και τους 8 Έλληνες, αυτοί που είναι δηλαδή στην Ευρώπη, να είναι και στην Ελλάδα, για να είναι όλα ιδανικά. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε ότι για το αγωνιστικό τμήμα, για το ποδοσφαιρικό τμήμα, προέχει το αυριανό παιχνίδι. Αλλά εντάξει, όπως είναι λογικό βέβαια παιδιά, πρέπει να τρέξουν και οι εξελίξεις. Θα μεταγραφικά σε παραχωρήσεις και σε μεταγραφές, σε παίκτες που θα έρθουν.
1: Ωραία. Εκτίμηση για εντεκάδα του αυριανού αγώνα μπορούμε να κάνουμε.
2: Ναι, μπορούμε να κάνουμε. Ασφαλώς. Στο μεγαλύτερο κομμάτι, δηλαδή ότι ο Πόποβιτς θα είναι κατά την αιστεία. Δεξιά θα είναι ο Μαθαίο, όπως φαίνεται. Αριστερά έχει κλειδώσει ο Μπρούνο. Στόπερ, ο Πιρόλα, σας έλεγα Σμαήλοβιτς τις προηγούμενες ημέρες, νομίζω ότι πλέον είμαστε 50-50 και στο λίγο παραπάνω για να ξεκινήσει ο Ρέτσος. Γιατί τις τελευταίες ημέρες παιδιά προπονείται στο 100%, δεν έχει την παραμικρή ενόχληση και ίσως ο προπονητής να επιλέξει να διατηρήσει το ίδιο κεντρικό δίδυμο στα στόπερ που είχε και πέρυσι. Λογικό ναι. Το βρίσκω. Σίγουρα ένας του άξονα ο Μουζακίτης, δυσκολεύομαι να σας δω τον παρτενέρ του. Δυσκολεύομαι να σας βρω. Νομίζω ότι ο προπονητής το σκέφτεται ακόμα, το σκέφτεται αρκετά. Εγώ θα έπαιρνα το ρίσκο να σας πω ότι δεν θα ξεκινήσω τον Καρθία, αλλά θα ξεκινήσω τον Τζικίνιο στο πλάτη.
1: Ναι.
2: Με το Ζέλσον, το Ροντινέ στα εξτρέμ, τον Ελκαμπή στην επίθεση και το μεγάλο ερωτηματικό που θα ξεκινήσει πίσω από τον Ελκαμπή μετά, αν δεν είναι ο Τζικίνιο. Δηλαδή, αν θα είναι ο Φορτούνης, αν θα είναι ο Γκουστάβο Σα ή και ο Ζωτό Σίλβα. Μπορεί να έβλεπα με τη σειρά, όπως σας είπα, από το μικρότερο στο μεγαλύτερο ποσοστό. Δηλαδή, το Φορτούνη θεωρώ ότι έχει το μικρότερο ποσοστό. Από την άποψη δεν παίζει στο 10 με τον Μεντιλίμπα. Και να δούμε ακριβώς τι μπορεί να συμβεί. Υπάρχει ένα δυτική φυσικά, παιδιά, έτσι, με τον Γκαρθία σαν στόπερ, να το ξεκινήσει ο προπονητής, επειδή είναι η θέση του αυτή. Απλώς εγώ βλέπω ότι είναι ακόμα λίγο βαρύς και δεν μπορεί να βγάλει πάνω 55-60 λεπτά. Μην σας λέω και πολλά. Ο Γκαρθία ψηφιανόταν στην προετοιμασία, γιατί έχει ρίξει λίγο τη ρυθμού του προπονητής. Ξεκινήσει δηλαδή ο Γκαρθία με τον Μιζακίτη στον άξονα και μπροστά στο Τσικίνιο, όπως έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε.
3: Τώρα FM Πάτρας 96,3.
2: Γίνανε στο λόγο του παιχνίδι για να έχει ώστε να πάμε περισσότερο κόσμο και ήδη βγήκαν και κυκλοφορούν έτσι για στήρια για το εκτός έδρας ματς σε 8 ημέρες την άλλη Τρίτη.
1: Πόσα πήρε ο Ολυμπιακός, Γιώργο?
2: Έχει πάρει κοντά στα 700.
1: Okay.
2: 700-750 κάπου εκεί είναι.
1: Άλλωστε είναι μικρό το γήπεδο, δεν είναι?
2: Ναι, είναι 12.000-13.000 το γήπεδο της Νάιμέγεν. Πολύ ποδοσφαιρικό, να ξέρετε, ναι. Με πολύ κοντά τις κερκίδες. Στο γήπεδο, αλλά εντάξει, είναι ένα ωραίο γήπεδάκι το οποίο συμπορούσε να πάνε. Μακάρι να έχει και ο Ολυμπιακός ένα θετικό αποτέλεσμα στην πλάτη του για να πάνε να κλειδώσει την πρόκριση σε 8 μέρες από σήμερα στο Νάιμέγεν.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι.
1: Ακούσαμε τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, αγωνιστικά και μεταγραφικά. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε ο Μέντες Μουρέιρα, ο ποδοσφαιριστής της Καλαμάτας, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην Ολλανδία την τριετία 2018-21 σε Χρόνιγκεν, Τέλσταρ και Εξέλσιορ. Μίλησε στην Αναστασία Βοσνάκη για το TST.
0: Νάιμέγεν.
4: Η Νάιμέγεν ήταν η έκπληξη στην Ολλανδία την περασμένη σεζόν. Ποιο είναι το αγωνιστικό της στυλ?
5: Η Νάιμέγεν ήταν σίγουρα μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην Ολλανδία την περασμένη σεζόν, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο κύπελο. Με προπονητή τον Ντίκ Σρούντερ, ανέπτυξε ένα πολύ επιθετικό και proactive στυλ παιχνιδιού. Της αρέσει να κυριαρχεί στην κατοχή της μπάλας, να πιέζει ψηλά στο κύπελο και να επιτίθεται με ένταση. Αυτό το κάνει λίγο διαφορετικά σε σχέση με άλλες ομάδες στην Ολλανδία, καθώς αγωνίζεται με τριάδα στην άμυνα και χρησιμοποιεί τα back πολύ ψηλά στο κύπελο, δημιουργώντας πλεονεκτήματα στη μεσαία γραμμή αλλά και στα πλάγια. Το ποδόσφαιρο της είναι αρκετά άμεσο, κάθετο και ιδιαίτερα διασκεδαστικό, γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι στην Ολλανδία απολάμβαναν να βλέπουν την Νάιμέγεν την περασμένη σεζόν. Αυτό που κάνει πολύ καλά είναι η προσπάθεια να κερδίσει ξανά την μπάλα αμέσως μετά την απώλειά της.
4: Ποια είναι τα δυνατά και ποια τα αδύναμα σημεία της Νάιμέγεν?
5: Το
6: μεγαλύτερο πλεονέκτημά της είναι η οργάνωση. Πιέζει ως ομάδα, δουλεύει εξαιρετικά σκληρά χωρίς την μπάλα και είναι πολύ καλά προπονημένη. Παράλληλα, δημιουργεί πολλές ευκαιρίες επειδή ανεβάζει αρκετούς παίκτες στην επίθεση και κυκλοφορεί με ταχύτητα την μπάλα. Ωστόσο, το μειονέκτημα μιας τόσο επιθετικής προσέγγισης είναι ότι αφήνει χώρους πίσω από τα full back με τα οποία παίζει και κυρίως στην αμυντική της γραμμή. Όταν οι αντίπαλοι καταφέρουν να ξεπεράσουν την πρώτη γραμμή πίεσης, η Νάιμέγεν μπορεί να γίνει αρκετά ευάλωτη στις μεταβάσεις.
4: Τι θα πρέπει να προσέξει περισσότερο ο Ολυμπιακός και τι πρέπει να κάνει για να προκριθεί στον επόμενο γύρο?
6: Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός απέναντι στο υψηλό pressing και στο επιθετικό στυλ παιχνιδιού της Νάιμέγεν. Η Νάιμέγεν θέλει να παίζει με μεγάλη ένταση και μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες πολύ γρήγορα, ειδικά όταν κερδίζει την μπάλα ψηλά στο γήπεδο. Αν ο Ολυμπιακός παραμείνει ψύχρεμος όταν έχει την κατοχή και αποφύγει τα εύκολα λάθη, μπορεί να εκμεταλλευτεί τους χώρους που αφήνει η Νάιμέγεν όταν επιτίθεται. Πιστεύω επίσης ότι η εμπειρία του Ολυμπιακού σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα για αυτούς.
4: Πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να εκμεταλλευτεί την έλλειψη εμπειρίας της Νάιμέγεν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις?
5: NSA had last year a very good season in the league. They finished third and also they reached the cup final. Η Νέα Ημέγεν είχε πράγματι μια πολύ καλή σεζόν πέρυσι στο πρωτάθλημα. Τερμάτισε στην τρίτη θέση και έφτασε επίσης μέχρι το τελικό του κυπέλου. Ωστόσο, το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο αποτελεί μια εντελώς διαφορετική πρόκληση. Ο Ολυμπιακός είναι η πιο έμπειρη ομάδα στο ζευγάρι. Έχει αγωνιστεί για πάρα πολλά χρόνια στην Ευρώπη, τόσο στο Champions League όσο και στο Europa League, ενώ πρόσφατα κατέκτησε και το Conference League. Αυτή η εμπειρία μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό παράγοντα στα συγκεκριμένα παιχνίδια και στο συγκεκριμένο ζευγάρι. Ειδικά αν οι συγκεκριμένες αναμετρήσεις παραμείνουν κλειστές και κρυφθούν στις λεπτομέρειες, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να εκμεταλλευτεί την έλλειψη εμπειρία στην Νέα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
4: Η έδρα της είναι ένα σχετικά μικρό γήπεδο για τα δεδομένα της Ολλανδίας. Πώς είναι η ατμόσφαιρα εκεί?
7: Το Hoffert Stadium is the name of the stadium of NSA. It is not one of the biggest stadiums in the Netherlands.
5: Το Hoffert Stadium είναι το γήπεδό της. Δεν είναι ένα από τα μεγαλύτερα στάδια στην Ολλανδία, όμως η ομάδα έχει τη φήμη ότι δημιουργεί μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Οι οπαδοί είναι ιδιαίτερα παθιασμένοι και βρίσκονται πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο οι κερκίδες. Και από τη στιγμή που έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την τελευταία φορά που η ομάδα αγωνίστηκε στην Ευρώπη, πιστεύω ότι η ατμόσφαιρα μπορεί να είναι πολύ πιο έντονη και θορυβώδης σε σχέση με ένα συνηθισμένο παιχνίδι πρωταθλήματος ή κυπέλου.
4: Αν έπρεπε να ξεχωρίσεις τους καλύτερους παίκτες στην Νέιμέγεν, ποιους θα επέλεγες?
5: Για μένα, ο Κόντα Ισάνο είναι πιθανότατα ένας από τους σημαντικότερους παίκτες στην Νέιμέγεν στη μεσαία γραμμή, χάρη στην ενέργειά του, την ικανότητά του στο pressing και τη δυνατότητά του να κερδίσει συνεχώς την μπάλα. Έχουν επίσης ορισμένους έμπειρους παίκτες, όπως ο Σαϊρό Σερί. Είναι ο αρχηγός της ομάδας και προσφέρει δημιουργικότητα, εμπειρία, αλλά και γκολ από τη μεσαία γραμμή. Στην επίθεση διαθέτουν επίσης τον Brian Linsen. Είναι ένας έμπειρος και αποδεικμένα ικανός επιθετικός, ο οποίος λειτουργεί ως ηγέτης στην επίθεση. Έχει πολύ καλή αντίληψη της κινήσης του, δουλεύει σκληρά και είναι αποτελεσματικός στο τελείωμα των φάσεων. Έχουν επίσης τον Dusan Tadic, ένα παίκτη που πιστεύω το γνωρίζουν πάρα πολύ στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η εμπειρία και η ποιότητά του μπορούν να κάνουν τη διαφορά, ιδιαίτερα.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterBetM ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterBetM το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterBetM, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στις μάχες των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτή την εβδομάδα και ο bwinSport FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την αυλαία ανοίγει ο Ολυμπιακός την Τρίτη στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Νέιμέγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Την Τετάρτη στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική Τσέσκα 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κοντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Νέιμέγεν, Παναθηναϊκός Τσέσκα 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinSport FM 94,6.
8: bwinSport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Μέντες Μορέιρα, ο οποίος έχει αγωνιστεί στην Ολλανδία από το Φρύς της Καλαμάτας, μετάφραση κάνω Γιώργος Τσανάκας, για το πώς πρέπει ο Ολυμπιακός να αντιμετωπίσει την ΑΕΜΕΓΕΝ. Μπορείτε να διαβάσετε κιόλας στη συνέντευξη στο site του Sport FM. Και αλλάζουμε σελίδα, πάμε στην ΑΕΚ, η οποία έμαθε σήμερα αντίπαλο. Και φαντάζομαι θα συμφωνεί και ο Γιώργος Τσακέρης ότι ο νικητής του Λεύσης Ξόφιας Καϊρά Ταλμάτη δεν μπορεί να φοβίζει την ΑΕΚ. Δεν λέμε ότι είναι ήδη στη League Face, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να την φοβίζει τη σοβαρή ΑΕΚ. Χαίρετε.
1: Γεια σου Γιώργη. Καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας, πώς είστε?
1: Καλά, εσύ?
2: Καλό μήνα και όλες έχουμε πει.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα.
2: Τελευταίος θερινός.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
2: Μωρίστε.
0: Ένα μπλουζάκι άρχους πρέπει να το έχουν όλοι, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, όπως έχουν οι άλλοι.
1: Να παρακολουθήσουν μέσα στη σεζόν πώς θα
0: Να τις έχουν καλή επιτυχία.
2: Σωστά, σωστά. Γιατί οι παλίτες, βέβαια, τη ΑΕΚ θα έπρεπε να έχουν και αυτοί ένα μπλουζάκι της αντιπάλου της Τούλ.
1: Σωστά.
2: Έτσι που τα κατάφερα.
0: Σωστό και αυτό.
2: Αλλά ήταν 50-50 η κατηγορία. Φτάσαμε στο να έχουμε ένα 5% 10. Οι άρχους μας το απογείωσε ευτυχώς. Είναι αλήθεια αυτό που είπε ο Νίκος και συμφωνώ μαζί του, είναι πολύ καλή κλήρωση, είναι μια κλήρωση η οποία έχει φαβορεί και είναι ξεκάθαρο η ΑΕΚ. Αυτό όμως δεν λέει τίποτα στο χορτάρι, αποδεικνύω τώρα, το ξέρετε πολύ καλά, το έχουμε διαπιστώσει και επιβεβαιώσει και ειδικά σε προκριματικές διαδικασίες επίπεδου Champions League. Μιλάμε για ένα παιχνίδι στο οποίο άπαντες δίνουν το 100% ανεξαρτήτου φανέλας για να μπορέσουν να ζήσουν αυτό το όνειρο του ταξιδιού στα Αστέρια, γιατί είναι η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, είναι μια διοργάνωση η οποία απογειώνει τον Blood Name σου, απογειώνει τα βιογραφικά των παιχτών, των προπονητών, όλα. Και αυτό το ξέρουν και στην ΑΕΚ και θέλουν να το ζήσουν. Ο Νίκολης πιο πολύ από όλους για δεύτερη φορά, το είχε κάνει το 2021, θυμίζω, με την Λοκομοτίβ, σε έναν όμιλο με Μπάγκερ, Σάλτσμπουργκ και Ατλέτικο Μαδρίτη, σε πάρα πάρα πολύ επιτυχικό όμιλο, είχε καταφέρει να πάρει και 3 βαθμούς. Με τη Λοκομοτίβ τότε. Και η Πεκτεσάκ βέβαια. Εννοείται ότι η μεγαλύτερη χαρά παίρνει και αυτοί που ήρθαν πέρυσι με την προσδοκία να ζητούν τέτοια πράγματα, όπως είναι ο Λουκαγιώβιτς. Αλλά και άλλες ισχυρές προσωπικότητες που έχουν έρθει φέτος και ίσως έρθουν και άλλες μέχρι το τέλος, μιας και ακούσαμε τον Νίκο Λιτς, είπε. Γενικότερα είναι μια βατή κλήρωση στην οποία η ΑΕΚ πρέπει να επιβεβαιώσει τον ρόλο της, τον όρο της, αυτό το φαβόρι δηλαδή. Το πρώτο παιχνίδι θυμίζω θα γίνει εκτός, λογικά 8 ώρα Ελλάδας θα γίνει με τη Λεύση Σόφιας, αν περάσει, γιατί αυτή είναι το φαβορί λέγεται, θα δούμε βέβαια. Και η ρεβάνς είναι στην Φιλαδέλφια, επίσης θα γίνει στις 8 ώρα, αν τα λέω σωστά, το έξω μάτς, το μέσα ή 10 μήπως. Μπορεί και 10.
0: Επειδή τα έχω μπροστά μου, για να
2: σας πω.
0: Γιώργο, επειδή τα έχω μπροστά μου.
2: 10 δεν είναι στην Ελλάδα.
0: Αν προκριθεί η Λεύσκη, ο αγώνας θα γίνει 10 Ελλάδας.
2: Μπράβο, 10 Ελλάδας.
0: Αν προκριθεί η Καϊράτ, 7.
2: 7 Ελλάδας. Ναι, εντάξει, είναι η διαφορά αυτή που υπάρχει στο.
0: Στην ώρα. Η Ερεβάν στις 10 σίγουρα.
2: Ναι. Είναι 9 η ώρα, να το πούμε έτσι, για να καταλαβαίνει ο κόσμος που το δίνει η UEFA, Ευρωπαϊκή Ζώνη.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν είναι οι ίδιοι ώρες παντού, έτσι. Και 22. Θυμίζω, και 26 συγγνώμη, θυμίζω ο επαναληπτικός στην Φιλαδέλφεια. Αυτά για την κλήρωση, έχουμε πορεία μέχρι τότε. Ναι. Προέχει η επιστροφή στη δουλειά για την ΑΕΚ, κάποιες ακόμη πινελιές ό,τι αφορά το ρόστερ και βέβαια το Super Cup, πριν από όλα και για όλα.
0: Και το ζυγόνι.
2: Στις 12 της Κρήτη που περιμένουν και τις ανακοινώσεις για εισιτήρια και όλα αυτά, γιατί νομίζω ότι έχουμε αργήσει ήδη. Θα έπρεπε οι ομάδες να έχουν γνωστοποιήσει, δεν ξέρω κατά πόσο ευθύνεται η ΕΠΟ ή οτιδήποτε. Εγώ λέω ότι είναι πλέον μετράμε σχεδόν μια εβδομάδα πριν. Και εντάξει, για 12 Αυγούστου που θα γίνει στην Κρήτη είναι λίγο δύσκολο, να έπρεπε να τα εισιτήρια να ήταν στη διάθεση του κόσμου πολύ νωρίτερα.
0: Ναι.
2: Γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουν πραγματοποιήσει ένα ταξίδι το οποίο δεν το λες και εύκολο για τους εκδρομείς της Ένωσης στις 12
1: Αυγούστου.
2: Ναι, 12 Αυγούστου. Κατεβαίνει πάρα πολλοί κόσμος και από τις 10 Αυγούστου.
1: Το πίκ της σεζόν είναι.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Πραγματικά.
2: Ποιος πόδι. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει τα μεταγραφικά μας που είναι και πολύ πολύ σημαντικά. Καταρχήν του Βιτάλης, ο οποίος σύμφωνα με Τσούγκρους όλο και τελειώνει και έρχεται. Αλλά πρέπει να περιμένουμε, γιατί ακόμα δεν υπάρχει διαδικασία που να φανερώνει ότι μαύρο μεθαύριο θα είναι εδώ. Αυτό που λέμε την Ουγγαρία. Τώρα και το μεσημέρι που μου λέτε με τον Ντάνιελ Τόζερ, αυτό θεωρούν δεδομένο εκεί. ότι έχει κλείσει ο παίχτης. Απλά έθιμα εθιμοτυπικό και διαδικαστικό χαρακτήρα να τελειώσει και με τη Βούλα και να έρθει ο ποδοσφαιριστής στην Αθήνα, στα Σπάτα.
3: Γιώργο, επιβεβαιώνεται και από το ρεπορτάζ αυτό το αρχικό νούμερο, το 2,5.
2: Ναι, εκεί είμαστε, 2,5 εκατομμύρια ευρώ και ένα ποσό μεταπόληση. Πρέπει να παζαρεύεται αυτό νομίζω. Αλλά να τελειώσει και να το πούμε. Και για εκεί λέγεται, όμως είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό λέγαμε και χθες. Τώρα...
3: Λεπτομέρειες για τον ποδοσφαιριστή, αν μη τι άλλο το συμβόλαιο.
2: Γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ θα φτάνουν οι αιτήσεις απολαβές του ποδοσφαιριστή, είτε αυτό έχει να κάνει με πόλους επιτευξητόχων είτε χωρίς. Αλλά πρέπει να τελειώσει για να στα πω όλα.
0: Ναι, καλά.
3: Ναι, okay.
2: Ό,τι και να σου πω τώρα θα είναι.
3: Όχι, εγώ γι' αυτό σου λέω για το συμβόλαιο που είπα πιο πολύ.
2: Τριετές,
3: τετραετές.
2: Αυτό που ακούμε πάει για τετραετία.
3: Okay.
2: Και για τις απολαβές που σου είπα τώρα, επαναλαμβάνω, επειδή δεν έχει τελειώσει, να περιμένουμε.
3: Okay,
2: γιατί μπορεί και αυτές να είναι λεπτομέρειες που θα θέλουμε για να τελειώσουν. Κατάλαβες.
3: Ναι.
2: Πρέπει να ζητάει ένα λιγότερο ή χρόνο, ας πούμε. Ή κάτι περισσότερο σε χρήματα, ή ΑΕΚ να θέλει περισσότερο χρόνο συμβολέου, ή ομάδα να ζητάει ποσοστό μεταπόληση.
3: Δεν τα λες ψηλά γράμματα αυτά. Αυτά είναι
2: όχι, όχι ακριβώς. Όχι ακριβώς. Αλλά επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω το ρεπορτάζ από Τσούκρου αναφέρει ότι η περίπτωση έχει τελειώσει. Εμείς είπαμε ότι δεν φαίνεται κάτι τέτοιο ακόμα, αλλά εκτός εκπλήρωση απρόπτου πρέπει να λέμε ότι η μεταγραφή αυτή θα γίνει.
3: Ωραία.
2: Σήμερα τουλάχιστον τα στοιχεία που έχουν τηλεπορτάσει.
3: Του Κώστιτς.
2: Αυτό ήταν, είναι και παραμένει ανοιχτό, έχοντας την ΑΕΚ το περίμενε για την απάντησή του, αν δηλαδή είναι αυτή η προοπτική που τον γεμίζει, να το πω έτσι, γιατί επί της ουσίας η ΑΕΚ αυτό έχει κάνει. Ο Νίκολης έχει μιλήσει με τον Κώστιτς, του έχει γνωστοποιήσει την προοπτική της ΑΕΚ, το πλάνο του, το τι θα περιμένει από αυτόν, τι θα βρει εδώ. Καλά, προφανώς θα ξέρει και από τον Λουκαγιώβιτς και από τον Κατσίνοβιτς. Μην τελαθούμε κιόλας, έτσι.
3: Ναι.
2: Αλλά όπως σας είχα πει και την Παρασκευή, μα μην φύγει να μιλήσετε, θυμάμαι, που φαινόταν ότι τελειώνει μέσα στο επόμενο 10ωρο ή 8ωρο, δεν προέκυπτε από το ρεπορτάζ και του παίχτη, στο περιφάλαιο του ποδοσφαιριστή, τον Ατζέντιδον δηλαδή, αλλά και της ΑΕΚ, ότι είμαστε σε μια φάση που σε 2 ώρες έχουμε deal, ας πούμε, ή σε 10 ώρες ή μέσα στο Σαββατοκύριακο. Κάθε άλλο. Και η αλήθεια είναι ότι και από το κοινό μου ρεπορτάζ προέκυπτε ότι δεν είμαστε τόσο κοντά. Παραμένει ανοιχτό. Λέει ότι ενδιαφέρει η ΑΕΚ, απασχολεί ο παίχτης, είναι ένα υπαρκτό σενάριο, αλλά ακόμα δεν έχουμε κατάληξη. Το αποκλείω να έχουμε σήμερα αύριο. Δεν το αποκλείω, εννοείται. Έχει περάσει και πολύ καιρό από την Παρασκευή, όπως ξέρετε, για τέτοιες υποθέσεις. Απλά εγώ ξανά λέω, βάζω ξανά σε παρένθεση, όπως το είχα πει την Παρασκευή και το όνομα, όταν βγαίνει το όνομα.
3: Ναι.
2: Και δεν τελειώνει και πολύ νωρίς. Συνήθως με τον Ριμπάλτα δεν γίνει. Συνήθως
0: δεν γίνει. Γενικά αυτό, νομίζω ισχύει γενικά.
2: Και γενικά ίσως. Ναι, απλά εγώ λέω για τον Ριμπάλτα γιατί αυτό να έχουμε διευθυντή. Ναι, ποδοσφαίρο, αυτό
3: συνηθίζει.
2: Και μας συνηθίζει με την πρακτική του. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έγινε το Κώστιτς, αν πάρει αύριο μετά το τηλέφωνο και αλλάξει τα δεδομένα. Αυτά είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Παραμένει όμως ανοιχτό, όπως ήταν ακριβώς, όπως θα είπαμε και την Κυριακή στον κόσμο και το Σάββατο.
3: Ωραία. Τριήμερη άδεια, να το πω έτσι, και Πέμπτη επιστροφή στις προπονήσεις.
2: Σωστά, Πέμπτη απόγευμα προπονήθηκε η κοινό, 3,5 μέρες, να είμαστε ειλικρινείς.
3: Ναι.
2: Αλλά νορμάλ, έτσι μετά από ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δουλειάς, με ένα διπλό βασικό στάδιο προετοιμασίας, είναι πάρα πολύ δικαιολογημένο αυτό.
3: Καλά, ναι, εννοείται.
2: Και στις, περιμένω και την ενημέρωση της ΑΕΚ για το μάτσο με την Καλυφαία, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος περιμένει, αν θα γίνει κυκλισμένο το θηρόν, αν θα είναι ανοιχτό, αν θα είναι στην Όργουιν Αρίνα ή αν θα είναι στο προβολητικό κύκλο στα Σπάτα, στο Σεραφείο για παράδειγμα. Έτσι, αυτό δεν έχουμε, δεν έχει αποσανθυμιστεί.
3: Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Και για τον Μπενεράη περιμένουμε, παιδιά, και εφόσον αποκτηθεί παίκτη, θα δούμε αν θα κινηθεί ο ίδιος και οι ατζέντιδες του για.
3: Κάτι διάβασα
0: Μπέρνλι. Μπήκε και η Μπέρνλι,
2: Ναι, λέγεται, παιδιά, γιατί στην ΑΕΚ μέχρι πριν από 25 λεπτά δεν είχε φτάσει κάτι.
0: Όχι, για ενδιαφέρον μιλάμε, όχι για πρόταση.
2: Ναι, δεν είχε, αλλά θυμάστε για την Κρέιτζε, γιατί σαν την κοπαθήκα το λέγαμε, πριν πάτε άδεια. Γυρίσατε και ακόμα πρόταση δεν είχε.
0: Εγώ δεν έχω φύγει, φίλε.
3: Κάποια στιγμή.
2: Ναι, τέλος πάντων.
3: Κάποια στιγμή.
0: Κάτσε.
2: Οπότε ναι, να υπάρξει και κάτι για να μπορούμε να μιλήσουμε σε βάση σοβαρή. Κατά γι' αυτό το λέω. Πάντως είναι δεδομένο ότι ο παίκτης δεν έχει ενημερωθεί ούτε για αντιδέσεις από την ΑΕΚ για να ψάξει αυτή η ομάδα. Δεν λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο ο Καταλανός. Ο ίδιος ψάχνει μια-δυο προοπτικές. Το είχε κάνει και με τον Γιόνσον και αν αρνηθεί, τότε αλλάζει τα δεδομένα.
3: Ωραία. Να σε καλά.
0: Ευχαριστούμε, φιλέ.
3: Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσαγκύρη. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ.

0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Θα έχουμε αργότερα στην παρέα μας και τον Νίκο Τζαλίδη.
1: Απολογισμό.
0: Να κάνουμε ένα μίνι απολογισμό του δεύτερου κομματιού, αν μη τι άλλο, της προετοιμασίας της Ένωσης στην Ολλανδία, την οποία παρακολούθησε από κοντά. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε με το υγρόν στοιχείο. Είπαμε και στον πρόλογο για την καλλιτεχνική κολύμβηση, για την τέταρτη θέση που κατέλαβε η εθνική ομάδα στο ελεύθερο πρόγραμμα, στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που ξεκίνησε την Παρασκευή στο Παρίσι, στο Olympic Aquatic Center. Η εθνική ομάδα την οποία αποτελούσαν η Θάλια Δαμπάλη, Όλγα Ιμβριώτη, Σμίνη Μαρία Καραβασίλη, Στυλιανός Κουκουσέλης, Σοφία Ευαγγελία Μαλκογιώργου, Βασιλική Θάνου, Δανάη Τσαπραλή, Γεωργία Μυρτό Ζαγκανά, πήραν την τέταρτη θέση, όπως είχε γίνει και στον προκριματικό, ενώ η Βασιλική Αλεξανδρή το πρωί πήρε την 7η θέση στο ελεύθερο σόλο και αύριο, όπως είπαμε, στις 10 αγωνίζεται στον τελικό του τεχνικού με στόχο το χρυσό μετάλλιο. Χρυσές διπλούν η Άννα Μαρία με την Ειρήνη Μαρίνα, οι οποίες ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου τόσο στο ελεύθερο όσο και στο τεχνικό ντουέτο, και από αύριο στα νερά του Σικουάνα, όπως και στους Ολυμπιακούς Αγώνες,
1: ανοιχτή κολύμβηση,
0: θα διεξαχθούν τα αγωνίσματα της μαραθώνιας κολύμβησης. Η Ελλάδα συμμετέχει με τον Άλκη Κυνηγάκη και την Γεωργία Μακρύ. Πέρυσι στο ευρωπαϊκό της Σερβίας ο Κυνηγάκης πήρε την 8η θέση στα 10 χιλιόμετρα και η Μακρύ στην παρθενική της συμμετοχή στη διοργάνωση ήταν 13η.
1: Πάμε στην κοπηλασία. Είχαμε πει και στον πρόλογο, ανέφερε ότι ήταν η καλύτερη συγκομιδή των τελευταίων 16 ετών σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών. Θυμίζω ότι έγινε στην λίμνη Βαρέζη της Ιταλίας. 5 τα μετάλλια, 1 χρυσό, 2 ασημένια, 2 χάλκινα. Τελευταία φορά που είχε γίνει το 2009 στη Σλοβενία.
0: Το Σάββατο ήμουν σπίτι, έκατσα και τα είδα από το πρωί.
1: Φαντάζομαι.
0: Την Κυριακή είχα μια υποχρέωση. Είδα λόγω ότι υπήρξε κακοκαιρία. Και αντί για 12.30
1: αργήσανε.
0: Ξεκινήσαν νομίζω μετά τις 2 και είδα τις κούρσες.
1: Λίβε.
0: Αργότερα. Λίβε. Όχι, αργότερα. Αργότερα. Okay, ναι, okay. Σημαντοσκόπηση. Τα είδα όμως. Τα είδα.
1: Λοιπόν, για όσους δεν έχουν ενημερωθεί, να πούμε το χρυσό κατέκτησε ο σκήνος μεταλλαφρών βαρών ανδρών ο Πέτρος Γαϊδατζής. Πρώτο χρυσό σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για τον ίδιο. Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το 5ο και συνεχόμενο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, τερματίζοντας 3ος στον τελικό του Σκιφ. Ακόμα ένα μετάλλιο κέρδισε η Γαβριέλα Λιόλιου, τερματίζοντας την 3η θέση του Σκιφ Ελαφρών Βαρών. Την προηγούμενη μέρα, το Σάββατο δηλαδή, είχε κατακτήσει το επίσης ασημένιο μαζί με την Λίλα Μουρατίδου στο διπλό Σκιφ Ελαφρών Βαρών. Επίσης, το Σάββατο το ασημένιο ήρθε στο διπλό Σκιφ με το δίδυμο Ευαγγελία Αναστασιάδου και Μιλένα Σκοντού. 5 μετάλλια λοιπόν. Στην 5η θέση συνολικά η Ελλάδα του σχετικού πίνακα. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να ρωτήσουμε τον Γιώργο και οποιοδήποτε ρεπόρτερ αν θα πάρει στρία για τη Λεύση Ξόφη, γιατί πολύ απλά η Λεύση Ξόφη δεν έχει προκριθεί ακόμα, έτσι.
0: Ναι,
1: κάτσε να προκριθεί.
0: Αν προκριθεί, ναι, να το συζητήσουμε.
1: Νοήτε, νοήτε.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα με τα τελευταία νέα του Ατρόμητου. Πριν από αυτό, να πω το εξής. Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media? Το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, η Σχολή Αθλητικής Δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και στείλ το στο info@traininghub.edu.gr. Δηλώσε συμμετοχή ως 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι. Αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες, καλέστε στο 210 010 6700.

0: Ο Τρόντος να συνέχισε τη μεταγραφική του ενίσχυση, όπως συνεχίζει και την προετοιμασία του με ένα φιλικό χθες, το οποίο ήρθε σοπάλου 0-9. Θα μας τα πει όλα ο Μανώλης Μουσουράκης. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σας κύριε μου, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
2: Το είχες προαναγγείλει από το Σάββατο το βράδυ.
1: Ναι, για το Λίρατζ,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Σωστά.
2: Εδώ ήμανε και όταν μας ενημέρωσαν εδώ από την, ο Γιώργος, μπράβο, Πετρίδης, Μουσουράκης λέει για μεταγραφή Ατρόμητου. Αυτό το παιδί, μπράβο. Μπράβο.
1: Η αλήθεια είναι ότι είχε βγει μπροστά αυτό το όνομα για τον Ατρόμητο, ενώ στα κοιτάπια των υπεριστηριωτών το τελευταίο διάστημα. Ήταν μια ιδανική περίπτωση στο μυαλό του Ατρόμητου, υπό ποια έννοια, μια στοχευμένη κίνηση, διότι ήθελαν να...
2: Μανώλη, περίμενε, βάλε λίγο μια ανωτελεία,
0: ναι, για, γιατί,
2: για να πάμε μετά χωρίς διακοπή. Είναι ο Γιώργος Ανάκας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής με αποστολή Ολυμπιακού. Γιώργο.
3: Γεια σας, έλα. Γεια σας κύριε. Λοιπόν, για λίγο θα συνοχίσω και πάλι. Έχει βγει αποστολή του Ολυμπιακού με Πόβο Τσομπανίδης, Τουρνάρα, Σάλιακα, Ορτέγκα, ο αριστερός μπακ, έτσι. Σμαήλοβιτς, Πυρόλα, Κάρμο, Ροντινέι, Μαθαίο, Ρέτσος, Μπρούνο, Φορτούνι, Σα, Ζέλσον, Γκαρθία, Σικιόνι, Ζώτα Σίλβα, Τσικίνιο, Ρόκα, Φίλης, Μουζακίδης και Ελκαμπή. Απουσιάζει ο Σαντιάγκο Έσε από την αποστολή, όπως και ο Γιώργος Μασούρας.
2: Μάλιστα.
3: Κάποιον άλλο δεν νομίζω πως μου ξεφύγει από τους αριστερούς που περιμέναμε. Είναι πάντως θετικό ότι είναι ο Σικιόνι μέσα, παιδιά. Ναι. Και αν είναι και σε κατάσταση να ξεκινήσει, νομίζω πως θα ξεκινήσει. Γιατί είχε κάνει πολύ καλή προετοιμασία. Αυτά. Οτιδήποτε νεότερο, αν έχουμε κάτι άλλο, θα σε ανοχλήσω.
2: Ωραία, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, χωρίς Έσε και Μασούρα, λοιπόν.
0: Και να δούμε ποια θα είναι η αλλαγή, έτσι.
2: Η αποστολή του Ολυμπιακού. Λοιπόν, πάμε ξανά στον Μανώλη Μουσουράκη. Έλα.
1: Ναι. Σας έλεγα ότι ήταν μια στοχευμένη κίνηση αυτή για τον Ατρόμητο, που είχε προκριθεί το τελευταίο διάστημα, διότι ήθελαν οι περιστεριώτες από τη μία να αποκτήσουν έναν ποιοτικό παίχτη. Απέδειξε και την περασμένη σεζόν ο Λίρατζης στον Πανεθαιραϊκό μια γεμάτη χρονιά. Από την άλλη, ξέρετε, ήθελαν έναν παίκτη ο οποίος θα ερχόταν να συμπληρώσει ιδανικά τον Μουντέ, τον Ματθαίο Μουντέ, στον οποίο πιστεύουν πάρα πολύ στον Ατρόμητο. Η περσινή σεζόν ήταν μια σεζόν καθιέρωσης για τον ίδιο, οπότε δεν ήθελαν κάποιον δίπλα του, ο οποίος βάσει του γραφικού, αν και παρένθεση, αυτά δεν παίζουν κανένα ρόλο για τον Ντουσάν Κέρκες. Αλλά και πάλι δεν ήθελαν κάποιον ο οποίος θα είχε αυτό που λέμε τη φανέλα σπίτι. Ήθελαν ένα ανταγωνιστικό δίδυμο, να δίνει ο ένας έξτρα κίνητρο στον άλλον και ανταγωνισμό. Και νομίζω ότι το κατάφεραν με την απόκτηση του Λίρατζη για 2 χρόνια ως ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα κρατήσει, όπως είχαμε μεταφέρει, και ένα ποσοστό.
4: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
1: Διότι επιβεβαιώνεται αυτό που λέμε μερικές φορές, ότι τα αποτελέσματα δεν παίζουν κανένα ρόλο. Χθες ο Τρόμητος ήταν καλύτερος από το πρώτο. Εντάξει, και ο Άρης είναι και καλύτερη ομάδα από την Ανόρθωση. Αλλά τα στοιχεία που έχει δείξει και στα δύο αυτά φιλικά τεστ η ομάδα του Κέρκες είναι πολύ ενθαρρυντικά. Θέλει να αναλαμβάνει την πρωτοβουλία των κινήσεων, κυρίως χθες το είδαμε αυτό. Πολύ καλή ανασταλτική λειτουργία. Δημιούργησε περισσότερες φάσεις χθες από την Ανόρθωση. Έχει δώσει αρκετό χρόνο συμμετοχής και χθες ο Κέρκες σε νεαρά παιδιά. Και βέβαια υπάρχουν κάποιες σταθερές που φαίνεται ότι και φέτος θα βγουν μπροστά. Ή να το πω καλύτερα, κάποιοι φαίνεται να βγαίνουν παραπάνω μπροστά μέσω της προετοιμασίας. Κάνει πάρα πολύ καλή προετοιμασία και σε επίπεδο προπονήσεων και σε επίπεδο φιλικών ο Πνευμονίδης. Μπορούμε να το σημειώσουμε αυτό. για τον Ατρόμητο, δηλαδή ήταν σχεδόν μέσα σε κάθε συνδυαστική προσπάθεια. Αλλά και αυτό που μαθαίνουμε και από τις προπονήσεις είναι ότι είναι πάρα πολύ ορεξάτος. Θέλει και για τον ίδιο να είναι μια πολύ δυνατή σεζόν αυτή για τον νεαρό, και νομίζω τον έχει βοηθήσει και θα τον βοηθήσει πολύ όντως σαν Κέρκες. Και υπάρχουν και άλλες σταθερές, είναι ο Τσούμπερ, είναι ο Μωτουσαμί, είναι ο Σταυρόπουλος. Τάσο, θυμάμαι όταν έπαιρνε ο Ατρόμητος τον Μήτογλου, μου έλεγε πώς θα τον βγάλει κάποιος από την δεκάδα, ποιος θα τον βγάλει. Mm. Τώρα έχει πάρει και Μάγκουνες ο Ατρόμητος, αλλά ναι, τον Σταυρόπουλο δεν τον κουνάει κανείς. Από ό,τι φαίνεται. Είναι πολύ καλός. Όλα αυτά τα φιλικά και οι τελευταίες προπονήσεις υπό το βλέμμα και του Γιώργου Σπανού, ο οποίος
2: είναι ακόμα Πανού.
1: Γύρισε.
2: Α, okay.
1: Γύρισε. Ήταν κάτι μέχρι χθες, γύρισε. Μαζί με τον Β' αντιπρόεδρο, τον Βασίλη Καρακατσάνη. Αυτά, επόμενο φιλικό Τετάρτη, 5.30 ώρα, με την Στάλ. Άλλαξε ώρα, ήταν αρχικά προγραμματισμένο για τις 12 λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Άλλαξε και την Πέμπτη με ΑΕΛ Λεμεσού, για να τρώμε, το οποίο συνεχίζει με τα γραφικά, σαφώς.
2: Περίμενε, είναι τα δύο φιλικά και η επιστροφή πότε είναι προγραμματισμένη?
1: Σάββατο, γυρνάει.
2: Σάββατο, okay. Ωραία. Και με τα γραφικά, αυτό που λες, τι έχουμε από εδώ και πέρα?
1: For Extreme, τερματοφύλακας.
2: For Extreme, τερματοφύλακας, okay.
1: Για τον Φορ,
2: πες.
1: Είναι η θέση που έχει κυκλωθεί πιο πολύ από όλες. Θέλουν, το έχουν ξαναπεί, να δώσουν και ένα καλό συμβόλαιο στον Ατρόμητο. Υπάρχει ο εκλεκτός, στο εξωτερικό αγωνίζεται, το έχουμε ξαναπεί, δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμα ένα έτος, οπότε γίνεται προσπάθεια από πλευράς του Ατρόμητου με την ομάδα να βρεθεί λύση και ο Ατρόμητος να τον κάνει δικό του. Είναι ανάλογα με τις μέρες. Κάποιες μέρες πάει καλύτερα αυτή την περίπτωση, κάποιες μέρες πάει λίγο πιο πίσω. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό, να πούμε. Mm. Για το τέρμα επίσης εξετάζεται μια καλή περίπτωση, αλλά εκεί νομίζω θα πάει εν τέλει λίγο πιο μακριά. Θα το δούμε βέβαια, θα σου προκύψει κάτι διαφορετικό. Και το εξτρέμ, νομίζω πάει αρκετά πιο πίσω η περίπτωση του Κάκη, ειδικά μετά την απόκτηση του Λίραντζη, διότι είχαμε πει ότι ο Κάκη θα αποκτηθεί για διπλό ρολό, αν με το καλό, δηλαδή και για δεξιμπακ και για δεξί εξτρέμ. Το κρατάμε βέβαια, αν αλλάξει κάτι μέσα στο καλοκαίρι. Πάντως αυτή τη στιγμή ο Ατρόμητος πάει για άλλο εξτρέμ, για να ενισχύσει και την δεξιά του πλευρά.
2: Από αυτές τις τρεις θέσεις που ανέφερες, κοιτάζει καθόλου στην ελληνική αγορά ή εκτός?
1: Ναι, κοιτάζει.
2: Κοιτάζει.
1: Κοιτάζει και για τέρμα κοιτάζει. Και γενικά αν προκύψει κάτι καλό.
2: Μάλιστα, ωραία. Okay.
1: Πάντως ο επιθετικός από εξωτερικό, έτσι, που έχει κυκλώσει.
2: Mm-hmm. Ωραία. Πιστεύεις ότι αυτή θα είναι η πρώτη, ας το πούμε έτσι, από τις εναπομείνασες προσθήκες του Φορ?
1: Είναι αυτό που σου είπα, ανάλογα με τις διαπραγματεύσεις. Mm-hmm. Okay. Με την ομάδα, επειδή δεσμεύεται με συμβόλαιο, το έχουμε ξαναπεί την προηγούμενη εβδομάδα. Μπορεί αύριο, για παράδειγμα, που λέει λόγος, δεν πιστεύω θα λήξει αύριο.
2: Ναι, εντάξει, okay, καταλαβαίνω.
1: Ναι. Αλλά αν βρεθεί η φόρμουλα, mm-hmm, στις επόμενες μέρες μπορεί να έχουμε εξελίξεις. Αλλά εντάξει, είναι θέμα διαπραγματεύσεων αυτά.
2: Ωραία.
1: Αν θέλετε να σας μεταφέρω και ένα δημοσίευμα, όχι δημοσίευμα, μια ανάρτηση του Eurofoot, το οποίο έχει 700.000 ακολούθους. Στήκονται στις μεταγραφές του Ζορμπά, του νεαρού στόπερ από τη Μίλαν, από τον Ολυμπιακό στη Μίλαν, και του Καραντέρικα, ναι, από την Ατρόμητο στην Μπάγκερ Μονάχου.
2: Ναι. Λογικό.
1: Ναι, δύο από τα πιο ταλαντούχα στόπερ στην Ευρώπη τα αναφέρουν. Πριν από λίγο έγινε αυτή η ανάρτηση. Ο Καραντέρικα, ο οποίος το πρώτο επίσημο της Μπάγκερ, K19, έτσι, ξεκίνησε βασικός.
0: Ναι, ναι.
2: Ωραία. Μανώλη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε σένα.
0: Πάμε διάλειμμα.
2: Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν.
8: Παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεξ

0: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα του σημερινού newsroom. Τάσος Νικολόπουλος, Νίκος Ράος παραμένω στα μικρόφωνα του Big Wings Sport FM. Ο κύριος Κυριάκος Αθερόπουλος έχει την μουσική τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Αρχίζουμε με ΠΑΟΚ στην δεύτερη ώρα. Όπως και οι υπόλοιποι έμαθε το ζευγάρι του. Είναι ο ηττημένος του Λεύσης Ξόφιας Καϊρά Ταλμάτη, εφόσον περάσει την Άντερλεχτ φυσικά. Και ξέρει και ότι θα παίξει με τον νικητή του Μπράνα Απόλλων Λεμεσού. Ας ελπίσουμε να μην χρειαστεί καν να μάθει ποιος πέρασε, να το πω έτσι. Χαίρετε κύριε Δημήτρη Ρουβατζόγλου.
1: Γεια σου Δημήτρη.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, καλά. Το πρωί νομίζω...
1: Έγινε μισή δουλειά.
2: Ναι, ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα, τα μηνύματα. Θα μπορούσε να είναι καλύτερες οι κληρώσεις, οκ. Okay. Σαν την Άντρελεχ δεν έχει τόσο χάλια, ας το πούμε έτσι. Το χάλια δεν είναι ότι είναι ανίκητη, ότι είναι κάποιο
0: φόρτος
2: κτλ. Είναι η Άντρελεχ σε τρίτο προγραμματικό καλοκαιριού. Mm. Αυτό. Ενώ είσαι ισχυρός. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν,
1: ναι,
2: δεν στέκει.
0: Και στο δεύτερο Δυναμό Κιέβ θα πω εγώ.
2: Ναι, ναι, ναι. Και αυτό, okay. Και αυτό μαζί. Mm. Τελικά... Για το Europa League έρχεται ένα ζευγάρι από το Champions League. Φαβορεί είναι οι Βούλγαροι από εκεί πέρα. Η άλλη ομάδα πήρε πρωτάθλημα

0: από την Καραμπάχ και μόνο αυτό λέει πολλά. Σε αυτό το ενδεχόμενο ο ΠΑΟΚ, εφόσον θα έχει περάσει και βρεθεί με μια από αυτές τις ομάδες, πιστεύω ότι θα είναι απαλλαγμένος από μια μεγάλη πίεση για τη φετινή προσπάθεια στην Ευρώπη. Αυτή ο ένας θα είναι απογοητευμένος αφού θα έχει χάσει ένα όνειρο του Champions League, και αυτό μπορεί να παίξει ρόλο. Και όλα αυτά ενώ θα είμαστε στο πέραμα του χρόνου που θα βελτιώνεται η απόδοση του ΠΑΟΚ, μια και μιλάμε για ομάδα που ξεκίνησε με αλλαγή προπονητή και ενισχύεται στην πορεία. Στο άλλο ενδεχόμενο θα είναι πιεσμένος ο ΠΑΟΚ, θα έχει κάψει το πυραυλάκι, ας το πούμε έτσι, του ενός αποκλεισμού. Και από τη μία είναι μια μπραν με 15 μάτς στην Νορβηγία, έκτη αυτή τη στιγμή. Και από την άλλη ένας Απόλλων Λεμεσού, που το λέω από το απόγευμα γιατί έτσι το νιώθω τα τελευταία χρόνια, ότι όλοι εδώ οι γείτονες, οι δικοί μας γενικώς, έχουν τεράστιο κίνητρο να αποκλείσουν ελληνική ομάδα. Τεράστιο κίνητρο, και φαίνεται και το ζούμε και το βιώσαμε ακόμα και στη Βουλγαρία πριν από 3-4 χρόνια, όπου ξαναπήγαμε. Οι Κύπροι πάντα έχουν τεράστιο κίνητρο. Είναι αρκετά απαιτητική και αυτή η δεύτερη κλήρωση, αν ο ΠΑΟΚ βρεθεί σε εκείνο το τελικό για την Ευρώπη πλέον. Γιατί εκεί θα είναι ένας τελικός για την ευρωπαϊκή του παρουσία η φετινή σεζόν. Επίσημο σχόλιο δεν υπάρχει κάτι από τον ΠΑΟΚ. Την Άντερλεχτ έχει, γιατί είναι η πιο δύσκολη από όλους αυτούς. Με το πρώτο μάτς το βράδυ της Πέμπτης, προφανώς και με τον Γάλλο Λουσέ. Ανέβηκε ήδη μια ανάρτηση από τον ΠΑΟΚ, έτσι, που προαναγγέλει τη μεταγραφή για το ποιος έρχεται, ποιος είναι ο επισκέπτης, με μια φωτογραφία φυσικά με κλειστά μάτια. Η Λεκίπ το προανήγγειλε από το πρωί ότι έχει υπογραφεί το συμβόλαιο για 4 χρόνια. Οι Γάλλοι αναφέρουν ότι 2 εκατομμύρια κόστησε η μεταγραφή, από ό,τι πληροφορεί είναι για 3 εκατομμύρια. Είναι μια τάξη μεγέθους για το τι έδωσε ο ΠΑΟΚ για έναν 23χρονο Γάλλο με γεμάτη περσινή σεζόν που παίζει σε αρκετές θέσεις κατά βάση ως οχτάρι. Δεν έχουμε ακόμα οριστικοποίηση άφηξης και αυτό μας δίνει την αίσθηση ότι θα πρέπει να περιμένουμε αυτή την οριστικοποίηση.
1: Φοβάσαι ότι μπορεί να χαλάσει?
0: Πάντα υπάρχουν αυτά τα ενδεχόμενα. Από τη στιγμή που ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το πότε έρχεται εδώ για να υπογράψει, πάντα υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει 5 μεταγραφές και συνεχίζει. Πάλι θα λέγαμε ότι έχουν γίνει βήματα πρόοδου με τον Γιαννούλη, φαίνεται ότι εκείνος επέστρεψε στις προπονήσεις της ομάδας του στην Αυστρία, όπου βρίσκεται η Augsburg. Αλλά δεν μπορείς να αποφύγεις να χρησιμοποιήσεις τις ίδιες εκφράσεις όπως άλλες εβδομάδες, γιατί το σύρελ αυτό έχει κρατήσει εβδομάδες και μήνες. Την αισιοδοξία που υπάρχει εντός ΠΑΟ και ότι σύντομα θα κλείσει η υπόθεση για το ότι έχουν εξομανηθεί κάποιες σχέσεις και επαφές. Ναι, θα γίνει κάποια στιγμή, αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο το πότε.
1: Δημήτρη, έχεις εικόνα από το ρεπορτάζ που έχει φτάσει ο ΠΑΟΚ την πρόταση?
0: Δεν έχει αλλάξει ο ΠΑΟΚ την πρόταση. Είναι 3,5 εκατομμύρια συν το 1 με τα μπόνους.
1: Okay.
0: Δεν έχει αλλάξει.
1: Ναι, ωραία.
0: Αυτό είναι τσεκαρισμένο, το επιβεβαιώνουν συνέχεια. Όπως επιβεβαιώνουν και το ότι, τι να πω, ότι δεν θα καταθέσουν πρόταση 5 εκατομμυρίων. Έτσι λένε.
1: Okay.
0: Πιστεύω ότι αν ο ΠΑΟΚ είχε αυτή την ημέρα, αυτή την περίοδο, μεγάλο θέμα με αριστερό μπακ, θα το έκανε.
1: Ναι.
0: Και αυτό μπορεί να παίζει έναν ρόλο. Το ότι αυτή την στιγμή ο ΠΑΟΚ διώχνει και άλλον μπακ. Θέλει ότι θα φύγει.
1: Ναι.
0: Το διώχνει, δεν είναι η απόφαση του παίκτη βλέποντας το τι γίνεται.
1: Mm-hmm.
0: Ο ΠΑΟΚ, εντάξει, κατάλαβε, ξαφνικά το κατάλαβε, ότι υπάρχει ο Γκόμες.
1: Mm-hmm.
0: Δεν τα λέω όλα αυτά για το ότι κάτι αλλάζει με τον Γιαννούλη. Φυσικά θέλει να τον αποκτήσει τον Γιαννούλη, γιατί είναι ο Γιαννούλης. Γιατί είναι ο Έλληνας διεθνής μπακ που θα έρθει για να τελειώσει την καριέρα του ίσως αλλά είναι ακόμα σε πολύ καλό επίπεδο. Απλά ίσως εξηγώ το ότι και ο ΠΑΟΚ δεν έκανε μέχρι τώρα το τελειωτικό βήμα που θα τα τελείωνε όλα.
1: Μάλιστα.
0: Α, καλός, κακός, αυτά φυσικά ο καθένας τα κρίνει.
1: Και ο Φορ?
0: Ο Φορ είναι πιο κρίσιμη μεταγραφή ακόμα, γιατί φαίνεται ήδη στο γήπεδο αυτή η υπόθεση. Του Χωσέλου είναι υπαρκτό. Του Χωσέλου το σκέφτονται. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα σε σχέση με άλλες εναλλακτικές τις οποίες έχουν, αφού χάλασε του κύριου στόχου την περασμένη εβδομάδα. Επιμένει ο Χωσέλος, γιατί γνωρίζει κιόλας, αλλά και γιατί είναι δικαίωμά του, στα δύο χρόνια με κλειστό συμβόλαιο. Ο ΠΑΟΚ επιμένει στο 1-1. Εδώ ίσως ισχύει το ότι ο ΠΑΟΚ καίγεται και χρονικά. Δεν λέω ότι θα τον αποκτήσει σήμερα αύριο για να προλάβει την Τετάρτη, αλλά νομίζω ότι βιάζεται περισσότερο. Αυτό βγαίνει από όλες τις πληροφορίες, ώστε να πάρει την απόφαση που, επαναλαμβάνω, μπορεί και να αφορά τον Χωσέλου. Μπορεί και να αφορά συμβόλαιο 2 ετών. Υπάρχει ενδεχόμενο.
1: Ωραία.
0: Να δεχθεί αυτή την παράμετρο.
1: Πότε μπαίνει χειρουργείο, Μεϊτέ?
0: Μπαίνει άμεσα στο χειρουργείο. Από την περασμένη εβδομάδα φάνηκε στην τελευταία μαγνητική ότι η απόφασή του να πάει συντηρητικά δεν το δικαίωσε στο παραμικρό.
2: Και να το επιβεβαιώσει και πάει, ναι.
0: Ναι, δεν υπάρχει παραμικρή βελτίωση στο ισχύο του. Δεν άκουσε ο Μεϊτέ τη συμβουλή από τον ΠΑΟ και τους ανθρώπους και τους γιατρούς του τον Μάιο. Και όλη αυτή η διαχείριση της δικής του υπόθεσης και από την τεχνική ηγεσία πέρυσι και από τον ίδιο πέρυσι, αλλά και την άνοιξη, οδηγεί σε αυτό το αδιέξοδο. Γιατί είναι 3 μήνες, είναι μετά η προσπάθεια να επιστρέψει. Το 26 δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε...
1: Ναι.
0: Με ΙΤΕ ενεργό και καλό μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι, με το κορμί αυτό. Ναι.
0: Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Δύο προσθήκες για τον ΠΑΟΚ Β. Έχει ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε για δύο ποδοσφαιριστές που κυρίως παίζουν ως εξτρέμα από τα αριστερά. Ένα από την Παραγουάη, Γκαλεάνο, και έναν από την Ρουμανία. Τι να πω. Καραγκία λέγεται ο Ρουμάνος από την Δυναμό Βουκουρεστίου. Προσπαθεί ο ΠΑΟΚ, πέρα από τους δικούς του ποδοσφαιριστές, να ψάξει τις αγορές με διάφορες γνωριμίες και επαφές. Πας και βρει κάποιο μεγάλο λαβράκι. Επαναλαμβάνω, την ίδια μέρα έρχεται ένας από την Παραγουάη, 19χρονος, και ένας από τη Ρουμανία. Έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Ναι, και έδωσε, μια και πέρα λες για τη β' ομάδα, έδωσε τον Μπάλντε στον Λεβαδιακό.
0: Μπάλντε, βέβαια. Πολύ σημαντικός δανεισμός, γιατί είναι εξαιρετικός ο ποδοσφαιριστής. Δεν τα κατάφερε 2 καλοκαίρια να βρει τη θέση του στο ροτέσιο της πρώτης ομάδας, παρότι έκανε την προετοιμασία, αλλά έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα παρακολουθεί με τεράστιο ενδιαφέρον την πορεία του σε μια καλή ομάδα όπως είναι ο Λεβαδιακός.
1: Ωραία. Προετοιμασία εν ώψη Άντερλεχτ.
0: Δεν έχει κάτι καινούριο, τακτική. Οι γνωστοί απόντες, γιατί το ιατρικό του ΠΑΟΚ είναι πολύ μεγάλο, και ο Ντεσπότοφ και ο Μεϊτέ και ο Τάχα Άλλη, όλοι παραμένουν έξω. Έρχονται και οι Βέργοι, θα έρθουν και 250 δικοί τους οπαδοί, και ο ΠΑΟΚ προφανώς θα έχει τους δικούς του στον δεύτερο γύρο. Θυμίζω ότι η σημασία που δίνει η UEFA στην αναμέτρηση με τον Ισπανό Μουνουέρα, που έχει βάλει ήδη διαιτητή, και ετοιμαζόμαστε πλέον για το πρώτο μεγάλο παιχνίδι το βράδυ της Πέμπτης.
1: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας.
0: Καλά, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ και σε σένα. Πάμε μια μικρή διαφημιστική σφήνα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big...

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να δούμε έτσι λίγο σε τίτλους τα νέα που αφορούν τον Άρη. Ο Αλέξης Αβόπουλος είναι σε άδεια για δύο εβδομάδες.
1: Ναι, δύο εβδομάδες.
0: Ασφαλώς αν υπάρχει κάτι, να το πω έτσι, χειροπιαστό βαρβάτο θα είναι μαζί μας. Ναι, μας ενοχλήσει.
1: Θα τον ενοχλήσουμε κι εμείς.
0: Είναι η μέρα άφηξη του Ράφα Μύρ από χθες. Είχαμε ειδοποιηθεί για κάτι τέτοιο, ότι ο Ράφα Μύρ, ο οποίος έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Άρη, θα έρθει στην Ελλάδα. Για την ώρα δεν έχει αφιχθεί στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω που μπορεί να γίνει πιο αργά. Ναι. Πάντως, η νέα διάσταση που έδωσαν στο θέμα του Ισπανού επιθετικού τα μέσα ενημέρωση στη χώρα είναι ότι υπάρχει συμφωνία με τη Σεβίλη για δανεισμό και οψιόν αγορά το καλοκαίρι του 2027. Έτσι, όχι, δεν θα γίνει με αγορά ή ως ελεύθερος. Θα γίνει κάπως έτσι η μεταγραφή. Θυμίζω ότι ο Ράφα Μύρ έχει συμφωνήσει με τον Άρη για διαιτές συμβόλαιο προφορικά. Υπήρξε σήμερα ένα δημοσίευμα στην Αφρική που βάζει τον Άρη στη λίστα των ομάδων που εξετάζουν τον Αρτούρ Μαζουακού της Σάντερλαν, τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού. Όντως ο Άρης επιβεβαιώνει ότι είναι στη λίστα. Ο Μαζουακού με άλλες μία-δύο περιπτώσεις για τη θέση του αριστερού μπακ. Ενώ έτσι λίγο φούντωσε η εφημολογία για τον Μάνου Γκαρθία, καθώς υπήρξε μια αλληλεπίδραση του παίκτη με τον Θόδωρο Καρυπίδη στα social media. Παρ' όλα αυτά, παραμένει ακόμη πάρα πολύ δύσκολο το να φύγει από την Κάνσας, να βρει τη λύση.
1: Μόνο με δανεισμό μπορεί να γίνει. Ναι. Νομίζω το είχε πει και ο Αλέξης, ότι και να καλύψει η ομάδα του MLS προφανώς μεγάλο
0: μέρος του συμβολαίου.
1: Του συμβολαίου. Γιατί από μόνο του Άρης δεν.
0: Μπορεί να μην λέει και τίποτα, δηλαδή αυτή η αλληλεπίδραση. Τι Άρης τον θέλει, το Μάνου Γκαρθία είναι δεδομένο. Τέλος, υπήρχε επίσημη εξέλιξη με την ανακοίνωση του 18χρονου Σενεγαλέζου επιθετικού Ταφσίρ Ντιόπ. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι διεθνής με την Εθνική Σενεγάλη στις μικρές ηλικίες. Under 17, under 18. Πενταετές συμβόλαιο και είναι στο πλαίσιο του παιδομαζώματος εισαγωγικά που κάνει ο Άρης από τέτοιους νεαρούς Αφρικανούς. Σαν επένδυση στο μέλλον, έτσι. Αυτά. Θυμίζω έχουν φιλικό την Τετάρτη, έτσι, με τον Παναθηναϊκό.
1: Μπράβο, το πρώτο από τα δύο φιλικά που θα γίνουν στο Βικελίδης είναι αυτό με τον Παναθηναϊκό. Το άλλο είναι με τον Πανσεραϊκό. Και βλέπω εδώ τώρα μια κίνηση του Super 3 του συνδέσμου οργανωμένου, του μεγαλύτερου συνδέσμου οργανωμένων οπαδών του Άρη. Ότι από αύριο ξεκινάει τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους. Συγκεντρώνουμε, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, τρόφιμα μακράς διάρκειας, είδη υγιεινής, ρούχα, πρώτες ύλες, χρηματική ενίσχυση και οτιδήποτε άλλο μπορεί να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στους ανθρώπους που δοκιμάζονται. Λέει ότι αυτό ξεκινάει αύριο κατά τη διάρκεια των φιλικών αγώνων, δηλαδή αυτά με Πανθρακικό στις 5 και Πανσεραϊκό στις 8 του μήνα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να φέρουν την προσφορά στο σύνδεσμο πριν την έναρξη των αγώνων. Και φυσικά όλες τις μέρες λειτουργίας του συνδέσμου μετά τις 7.30 το απόγευμα. Αυτό.
0: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, είχαμε προαναγγείλει έναν απολογισμό του δεύτερου σταδίου της προετοιμασίας της ΕΚ στην Ολλανδία. Τα φιλικά που έδωσε εκεί, ξεχώρισαν, ήταν στις προπονήσεις έτσι δυναμικοί. Θα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Νίκο Τζαλή που παρακολούθησε και για λογαριασμό του Big Win Sport FM αυτό το κομμάτι της προετοιμασίας, την επομένη της νίκης με 3-0 από τη Σιντρούιντεν, νομίζω έτσι. Ναι. Τελευταίο φιλικό εκεί. Γεια σας, κύριε.
1: Γεια σου, Νικόλα.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες.
1: Καλή επάνωδο. Τι κάνεις, σε κουράστηκε?
2: Καλά. Εντάξει, τώρα βρίσκουμε ξανά τους ρύθμους μας. Γιατί ήταν λίγο το ταξίδι, ξέρεις, ήταν και λίγο η μέρα χθες.
0: Δύσκολη, ναι.
2: Είμαστε στο πόδι γιατί φύγαμε νωρίς το πρωί. Πήγαμε εκεί στην περιοχή Μιλ, ήταν περίπου μια μισή ώρα από το Άπλτον.
0: Με βαλίτσες αναχείρας.
2: Με βαλίτσες αναχείρας, ταξιγύρισαμε λίγο αργά το βράδυ, αλλά δεν μασάμε. Προχωράμε.
3: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
5: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
6: Έλα μαζί μου και σπάστο.
5: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
7: Τραγγίλα, Ακύλα.
8: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
9: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
10: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
11: Το σούτ, είναι 2-0.
12: Sport FM Πάτρα.
2: Που είναι μια δυναμικότητα που θεωρώ ότι την έχει και να μπει στη league phase.
1: Ωραία. Πάμε να κάνουμε και έναν απολογισμό του δεύτερου κομματιού της προετοιμασίας στην Ολλανδία, το οποίο παρακολούθησες από κοντά. Ποιοι ξεχώρισαν, να το πούμε έτσι, από παλιούς, από νέους, από νεαρούς σε ηλικία? Βάλτε σε μια σειρά.
2: Το βασικότερο κομμάτι νομίζω είναι και αυτό που βγαίνει ως συμπέρασμα μετά και το φιλικό με την Σεντρούιντεν, ότι η ΑΕΚ έβγαλε πολύ υψηλά επίπεδα ετοιμότητας. Την είδαμε την ΑΕΚ να παίζει καλό ποδόσφαιρο, να έχει εντάξει το παιχνίδι της, να έχει και αυτή μια πρώτη φρεσκάδα που ήταν και το ζητούμενο, γιατί ο Νίκολιτς την τελευταία εβδομάδα ρίξε και τους ρυθμούς ηγεμονές προπονήσεις. Και είδαμε σίγουρα μια ΑΕΚ με τις αρχές τις γνωστές που είχε βάλει ο Νίκολιτς από την περσινή χρονιά, την πρώτη χρονιά δηλαδή στην ΑΕΚ, που εκεί ήταν ο βασικός στόχος να μπουν οι βασικές αρχές και να έχει μια ομάδα compact για να πετύχει αυτό το 3-3. Φέτος η διαφοροποίηση σε σύγκριση με την πρώτη χρονιά ήταν ότι εξέλιξε το μοντέλο παιχνιδί του, εξέλιξε το παιχνίδι με την μπάλα στα πόδια, και νομίζω ότι αυτό το είδαμε, ήταν εμφανές. Παράλληλα όμως έκανε και μια τροποποίηση, γιατί έχασε ένα πολύ σημαντικό ποδοσφαιριστή, τον Πινέδα. Έχει βάλει πλέον άλλα στοιχεία στη μέσο επιθετική γραμμή, παίχτες με πολύ καλούς με την μπάλα στα πόδια, όπως ο Μάγερ, όπως ο Κάιρινεν, που του δίνουν λίγο διαφορετικότητα στην ανάπτυξη. Οπότε αυτό είναι ένα σημείο σημαντικό που αλλάζει για την ΑΕΚ, και θεωρώ ότι την διαφοροποιεί σε σύγκριση με την περσινή χρονιά. Τώρα, εντάξει, θετικό πρόσημο σίγουρα εγώ θα έβαζα στο Μάγερ πρώτα απ' όλα, γιατί ήρθε και πλέον δεν είναι σαν να είναι μερικές μέρες, μοιάζει σαν να είναι μήνες στην ΑΕΚ. Ο Κροάτης ήρθε, κούμπωσε αμέσως και του κάνει του Νίκολιτς αυτή τη δουλειά για την οποία τον πήρε. Η θέση του προφανώς είναι στο 8, αλλά μπορεί να παίξει και ως υβριδικός, όπως χρησιμοποιήθηκε με την Σεντρούιντεν. Ο Μαρίν σίγουρα πήγε πάρα πολύ καλά. Ο Κοϊτά που ήταν σαν να μην έκανε προετοιμασία, σαν να ήταν σε φουλ ρυθμούς. Ο Ρώτα, ο Πίλιος, ο Γκατσίνοβιτς. Περισσότερα εγώ περίμενα, να σου πω την αλήθεια, από τον Μπενράις, τον Κουτέσα και τον Σαχαμπό. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα είδαμε στην Ολλανδία Δεν είδαμε αυτά που περιμέναμε από τους τρεις. Εντάξει, για το Σαγάμπο έχουμε πει ότι ψάχνει η ΑΕΚ για να δοθεί ιδανικός και να δούμε και τις εξελίξεις με τον Μπεν Ράις.
0: Συνολικά, ποιες διαφορές είδες σε σχέση με την περσινή προετοιμασία?
2: Με τι?
0: Με την περσινή.
2: Ναι.
1: Υπήρχαν, Νίκο, γιατί...
0: Ή τα ίδια έκανε ο Νίκολης και φέτος, να το πούμε έτσι.
1: Εγώ όχι, θεωρώ ότι δεν. Γιατί να σου πω κάτι, ναι, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό. Φέτος η ΑΕΚ έχει να ξεκινήσει επίσημες υποχρεώσεις μέσα Αυγούστου. Πέρυσι ήταν, νομίζω, ένα μήνα χονδρικά νωρίτερα.
2: 24 Ιουλίου.
1: Μπράβο.
2: Ναι, το πρώτο παιχνίδι με την Περσεβό.
1: Οκ. Ναι. Okay. Τι διαφορές δηλαδή υπάρχουν σε σχέση με πέρυσι?
2: Η πρώτη και βασικότερη ήταν ότι πέρυσι ξεκίνησε από το Α και το Β ο Νίκολης. Δηλαδή υπήρχαν προπονήσεις που τοποθετούσε ο ίδιος μέσα στο γήπεδο τους παίκτες του για να τους μάθει τα πολύ βασικά. Γιατί παρέλαβε και μία ΑΕΚ η οποία έζησε όλα αυτά που έζησε, τέλος πάντων, την προπέρσινη χρονιά.
1: Ναι, και ψυχολογικά ήταν, να το πω έτσι, χάλια.
2: Καταρακωμένη, βέβαια. Καταρακωμένη. Οπότε το βασικότερο στο τακτικό επίπεδο ήταν να μπορέσει να βάλει τα πολύ βασικά και να σχηματίσει μια ομάδα η οποία θα είναι compact τουλάχιστον στο πρώτο διάστημα για να παίρνει τα αποτελέσματα όπως και έγινε στην πορεία, βέβαια, της χρονιάς. Η ΑΕΚ εξελίχθηκε, έπαιξε καιρό ποδόσφαιρο και νομίζω ότι το λένε όλοι, ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα πέρυσι. Φέτος δούλεψε εντελώς διαφορετικά γιατί είχε τη βάση από πέρυσι και σε κάθε προπόνηση προσέθεται και πράγματα κυρίως μεσοεπιθετικά, γιατί θεωρούσε προφανώς θέσφατο το αμυντικό κομμάτι, αυτό που είπα πριν, το compact, να είναι σκληρή στην άμυνα, να είναι συμπαγής κλπ. Οπότε αυτή είναι η μεγάλη διαφορά και σίγουρα ήταν και κάπως διαφοροποιημένη η προετοιμασία πέρυσι που είχε τρία προκριματικά όσον αφορά τη φυσική κατάσταση. Ναι. Θεωρώ ότι και εκεί υπήρχε μια διαφοροποίηση. Αλλά το βασικό είναι αυτό, ότι φέτος θα δούμε την ΑΕΚ να βγάζει μεσοεπιθετικά κάποιους άλλους αυτοματισμούς από πέρυσι, λίγο πιο σύνθετους. Και σίγουρα αυτό που είπα πριν, ότι είναι μεγάλη διαφοροποίηση. Mm-hmm. Περνάμε από την εποχή του Πινέδα, που ένας έπαιρνε την μπάλα και αποτελούσε βασικό πυλώνα ανάπτυξη για την ΑΕΚ από τον άξονα. Ήταν πολύ χαρακτηριστική δηλαδή η κίνηση του Πινέδα και το πώς αναπτυσσόταν η ΑΕΚ από τον άξονα, και το πώς αναπτύσσεται πλέον, που βάζει πολλούς και καλούς χειριστές της μπάλας στον άξονα αλλά και στα άκρα με τους υβριδικούς που θα χρησιμοποιεί, το είπε και ο ίδιος ο Νίκολιτς, για να φτάνει η μπάλα μπροστά με build-up, με ανάπτυξη, με αυτό το παιχνίδι.
1: Mm-hmm. Ωραία. Νικόλα, μιας και σε έχουμε στον αέρα, το προφορικό, ναι, που διαβάζουμε της συμφωνίας πλέον με την Κιόρ για τον ποδοσφαιριστή, τον έλα, κόλλησα, το Βιτάλης, ναι, το Μίλαν Βιτάλης.
2: Το Βιτάλης, ναι,
1: πότε εκτιμάς ότι θα γίνει γραπτόν, θα γίνει αύριο?
2: Εντάξει, θεωρώ ότι από τη στιγμή που έχουμε την οριστική συμφωνία και το τελικό deal, πλέον είναι οι λεπτομέρειες.
0: Είναι
2: να έρθει ο παίχτης, να περάσει τα ιατρικά, να υπογράψει και να πάρουν καλά. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι τελειωμένη η μεταγραφή.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα.
1: Νικόλα, μου ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά, παιδιά.
1: Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε τον Νίκο Τζαλίδη και κάνοντα τον απολογισμό του δεύτερου κομματιού της προετοιμασίας της ΑΕΚ στο Apeldoorn, αλλά και αυτό για την είδηση ουσιαστικά της τελευταίας στιγμής, την προφορική συμφωνία με τη ΑΕΚ, με την Κιόρ, για την απόκτηση του Μίλαν Βιτάλης, και πλέον είναι θέμα χρόνου να έρθει ο ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα για ιατρικά και υπογράφες. Πριν πάμε σε διαφημιστικό, τον ΠΑΟΚ τον πρόλαβε η ΝΙΣ.
0: Ναι.
1: Και έβγαλε ανακοίνωση της παραχώρησης του Τόμ Λουσέ στον δικέφαλο του Βορρά, προερχόμενος από τις Ακαδημίες του Συλλόγου. Ο 23χρονος μέσος διένυσε όλα τα στάδια της ποδοσφαιρικής του εξέλιξης στην ΙΣ, από τα τμήματα υποδομής έως την πρώτη ομάδα. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του. Είναι η ανάρτηση της γαλλικής ομάδας. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για φινάλε.

0: 94,6.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
5: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στις μάχες των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτή την εβδομάδα και ο bwin Sport FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την αυλαία ανοίγει ο Ολυμπιακός την Τρίτη στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Την Τετάρτη στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική Τσέσκα 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κοντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Νάιμέγγεν, Παναθηναϊκός Τσέσκα 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τελική ευθεία της σημερινής εκπομπής από Νίκο Τζαλίδη, διαμέσου Νίκου. Θα πάμε σε Νίκο Παγκάκη.
1: Ωραία.
0: Το σκέφτηκα πολύ ωραία αυτό. Βλέπεις. Τα λέω, τα πετυχαίνω, είμαι πετυχημένος.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε Νίκο Παγκάκη, βλέπω εδώ πολύ ωραίες εικόνες από το Αγρίνιο, από καλυπτήρια του αγάλματος Πίτορ μου, στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου του Πανετολικού. Κόσμος τον φέτος συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής. Πολύ ωραία πλήθος κόσμου. Παιδιά βλέπω εδώ από, από τις ακαδημίες. Ωραία εκδήλωση από αυτό που καταλαβαίνω από τις φωτογραφίες. Και όπως είπες, είχε νωρίτερα στις 7, είχε ανοιχτή προπόνηση. Και η έκπληξη για τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο ήταν ότι παρουσιάστηκε και η νέα φανέλα. Πάρα πολύ ωραία, θα πω εγώ.
0: Ναι.
1: Η πρώτη είναι κίτρινη με μπλε λεπτομέρειες στο λαιμό, στις άκρες των μανικών και στα πλαϊνά. Η δεύτερη κυριαρχεί το μπλε χρώμα, το οποίο έχει διακριτικές κίτρινες πινελιές. Και η τρίτη είναι η ουδέτερη, ας το πούμε έτσι, η εμφάνιση, και θα, όπως γράφει εδώ στο δελτίο τύπου, και θα την φορέσει ο Πανετολικός στο φιλικό με την Τρουά. Εμένα μου άρεσε το μπλε, γιατί έχει στο μπροστινό μέρος υπάρχει ο τίτορμος,
0: ναι,
1: πλαισιωμένος από την ονομασία του συλλογού. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε.
0: Πάμε, Νίκος Παγκάκης, Παναθηναϊκός, τελευταία νέα. Παναθηναϊκός προετοιμάζει για το πρώτο μάτς με την Τσέσκα 1948, αλλά έχει έτσι και στραμμένο το μεταγραφικό του βλέμμα προς Ρωσία μεριά για τον Λιβάη Γκαρσία. Γεια σου, φίλε.
2: Γεια σας, παίκτες. Τι κάνετε?
1: Γεια σου, φίλε μου. Καλή εβδομάδα. Καλά, εσύ?
2: Είστε καλά, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη, εκεί με τη ζέστη. Καλά είμαι. Τώρα έβλεπα, μου ήρθε μια πληροφορία αλάρμ, έτσι, για ότι υπήρχε μια πυρκογιά και πυκνός καπνός στην οδό Ορφέως, αλλά δεν έχει κάποια, επειδή έκανε ένα γρήγορο πέρασμα, δεν υπήρχε κάποια ένδειξη ότι επηρέασε κάτι στο εργοτάξιο του γηπέδου ή σε εγκαταστάσεις, επειδή απλά ρωτώ και ο κόβουμε κάποια μηνύματα, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, είναι στο Εγάλαιο.
2: Ωστόσο, ναι, είναι προς τα εκεί. Κινητοποιήθηκαν οι αρχές και νομίζω εντάξει θα το ελέγξουν, αλλά δεν υπάρχει κάτι για το γήπεδο, το λέω έτσι. Αρχίζουμε, ξέρετε, επειδή με τις φωτιές είναι, δεν θα έλεγα της μόδας, δεν κολλάει, είναι λάθος η έκφραση, αλλά αυτές τις μέρες δυστυχώς είναι στην καθημερινότητά μας, οπότε τώρα αφού το είδα και εγώ μόλις μου ήρθε, δηλαδή, συνημέρωσα αυτή τη. Λοιπόν, πάμε για τα μεταγραφικά. Στα μεταγραφικά, όπως είπατε σωστά και εύστοχα, όλο το βάρος έχει πέσει στην ανοιχτή γραμμή που υπάρχει με τη Ρωσία, τη Σπαρτάκ και τον Γκαρσία. Νομίζω ότι είναι σε μια φάση όλο αυτό το έργο που ο παίκτης έχει ψηθεί να έρθει στην Ελλάδα. Είναι ok με τον Παναθηναϊκό. Φαίνεται ότι υπάρχει κίνηση συνισταμένη με το τριφύλι. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει το βασικότερο κομμάτι. Το βασικότερο που ξεπεράστηκε είναι ότι το δανείζει η ομάδα του χωρίς υποχρεωτική οψιόν. Γιατί και αυτό ήταν ένα μεγάλο στοίχημα να το ξεπεράσει, ας πούμε. Ένα κόπελο Παναθηναϊκός εξ αρχής. Οπότε τώρα θα έλεγα ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία, υπό την έννοια ότι εδώ το σημείο που θα κρίνει την έλευση του παίκτη στην Ελλάδα είναι το ποσό που θα αξιώσει και η ρωσική ομάδα για να δώσει ο Παναθηναϊκός, θα βρεθεί μια χρυσή τομή εκεί, και αν ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο, νομίζω ότι ο παίκτης θα έρθει πιο κοντά στο Παναθηναϊκό. Βέβαια είμαστε σε μια περίοδο σαφώς όπου υπάρχουν και είναι ένας παίκτης ο Γκαρσία που αρέσει γενικά και παρακολουθείται και από άλλες ομάδες. Και οπότε εγώ λέω πάντα ότι αν δεν πέσει υπογραφές δεν τελειώνει καμία συμφωνία, είναι δεδομένο αυτό. Δεν είμαστε και σε επίπεδο υπογραφών αυτή τη στιγμή, είναι ξεκάθαρο. Και αυτό νομίζω ότι είμαστε ακριβώς στο προθάλαμο του να τα βρει ο Παναθηναϊκός με τους Ρώσους οριστικά και μετά να πούμε ότι όντως ο παίκτης μπορεί να είναι κοντά στον Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά είναι καλό το κλίμα, υπάρχει ανοιχτή γραμμή, υπάρχει διάβλωση επικοινωνίας, οπότε λέμε ότι πλησιάζει ένα βηματάκι περισσότερο στον Παναθηναϊκό, όπως να λέμε τίποτα παραπάνω υπερβολικό.
1: Αυτή η επικοινωνία που λες, ο Νίστρουπ έχει μιλήσει μαζί του? Το έχει εξηγήσει, ας το πούμε έτσι, ποιο είναι το πλάνο, ποιο είναι το project, για ποιον ρόλο τον προορίζει?
2: Έχω την πεποίθηση ότι έχει, κοίτα, μέχρι τώρα σε όλους τους παίκτες που ενέκρινε ο Νίστρουπ και σε όλους τους παίκτες που ο Κοτσόλης εντόπισε και έδωσε στον Νίστρουπ, πάντα υπήρξε επικοινωνία και με τον προπονητή. Νομίζω ότι έχει υπάρξει επικοινωνία και με τον Νίστρουπ, ωστόσο ο Νίστρουπ φυσικά να στο πράσινο φως, δεν θα κινούταν ποτέ ο Παναθηναϊκός χωρίς το πράσινο φως και το κέντρο του Νίστρουπ. Είναι παίκτης που του κάνει και του κάνει γιατί παίζει δεξί εξτρέμ και μπορεί να βοηθήσει και στα φορ. Του κάνει γιατί του αρέσει επειδή είναι σπίτι, είναι αθλητικός τύπος, εκρηκτικός, έχει τον γκολ. Κάτι που θέλει να το τονίσει αυτό το σημείο ο προπονητής του Παναθηναϊκού στο νέο Παναθηναϊκό και φαίνεται τις κινήσεις που κάνει και ο Κάγκου έχει τον γκολ που ήρθε και ο Ντέστερ μπαίνει τώρα και είναι ικανοποιημένοι και θέλουν να δουν ένα διαφορετικό παίχτη, μια διαφορετική επιλογή στην κορυφή της επίθεσης και φυσικά κοιτάζει για δεξί εξτρέμ όπως λέγαμε και πριν από μια εβδομάδα στο Βάιο που θα έχει τον γκολ και όπως ξέρετε και εσύ πολύ καλά. Γιατί ξέρετε τον παίχτη, το έχει τον γκολ και μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Θέλει δηλαδή και πιο αποτελεσματική να γίνει η ομάδα η ίδια, μέσα από τη δουλειά της και την ομαδικότητα, αλλά θέλει να έχει και μονάδες που θα έχουν συχνότερη επαφή με τα δίχτυα. Και αυτό φαίνεται ότι πάει να τονίσει αυτό το στοιχείο αυτή τη στιγμή ο Νίστρουπ και φυσικά έχει και επαφή με το ποδοσφαίρι.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Πώς είναι στην κλήρωση?
2: Την είδα πάρα πολύ καλή, όχι βατή που λέμε, πάρα πολύ καλή. Μιλάμε για δύο ομάδες που είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού, μάλλον για μία ομάδα που είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού. Η Μπεσίκτας λογικά θα επικρατήσει, έχει ένα τεράστιο μπάτζετ, είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να περιμένει πιο βατή κλήρωση σε αυτή τη φάση. Υπήρχαν και αντίπαλοι τύπου Χετάφε που τις δρίβλαρε. Υπήρχε πάντα η παγίδα του να σου πει ένας πιο επικίνδυνος αντίπαλος, αλλά νομίζω ότι από τα υπογκρουπ μέχρι τον προσεχή του αντίπαλο ο Παναθηναϊκός πήγε πρίμα. Οπότε παιδιά πλέον χωρίς άγχος, γιατί είναι αλλιώς να έχεις και στον προθάλαμο της πρόκρισης ας πούμε ένα μεγάλο εμπόδιο, χωρίς άγχος ο Παναθηναϊκός για μένα μπορεί να καταστρώσει τα σχέδιά του. Δηλαδή τα σχέδιά του ήταν εξής: αυτή τη στιγμή να κλείσει το Λιβάν Γκαρσία αν μπορεί ή ένα δεξί εξτρέμ λόγο πάντα από αυτή την πτέρυγα για να έχει γεμίσει σχεδόν το ρόστερ σε όλα τα σημεία του με τις βασικές επιλογές, να περιμένει και να πάει λίγο πιο εκεί για να βρει κάτι καλύτερο με υπομονή στη θέση 8 που τον ενδιαφέρει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό να ενισχυθεί με ένα ποιοτικό οχτάρι δημιουργικό και σε αυτό το κομμάτι για να χτίζει λίγο καλύτερα και νομίζω ότι στο βάθος τούνελ που λέμε ίσως μέσα από τις προσαφαιρέσεις και τις αποχωρήσεις κάποιων παιχτών ανοίξει και ο δρόμος για κάποια άλλη θέση στην πορεία που θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός, αλλά πλέον θα έχει σίγουρα δύο παίκτες σε κάθε θέση και σίγουρα ένα πολύ γεμάτο ρόστερ για να παίξει μπάλα μεταφορικά και κυριολεκτικά ο Παναθηναϊκός. Και αν δείτε, νομίζω ότι έχει και πιο ποιοτικού ποδοσφαιριστές, αλλά έχει και περισσότερες επιλογές πλέον και κυρίως παίκτες που είναι και πολύ εργαλεία. Δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιήσει το ΔΤ δεύτερο επιθετικό, μπορεί στην κορυφή της επίθεσης, λέω παράδειγμα, μπορείς και δεξί εξτρέμ. Έχεις πλέον λύσεις, το ίδιο είναι και με τον Γκαρσία. Κάτι ανάλογο έτσι ισχύει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει πλέον λύσεις ο Νίστρουπ να μπορεί να ανακατεύει με πολύ μεγαλύτερες αξιώσεις στην τράπουλα.
1: Ναι. Προετοιμασία. Θες να προσθέσεις κάτι άλλο σε ό,τι έχει να κάνει με τα μεταγραφικά?
2: Όχι, νομίζω το εξαντλήσαμε. Okay.
1: Ωραία. Προετοιμασία εν ώψη Τσέσκα. Τετάρτη το παιχνίδι. Ουσιαστικά η σημερινή προπόνηση ήταν, γιατί αύριο παραμονή του αγώνα θα είναι. Δεν θα έχει μεγάλη ένταση.
2: Κοίτα.
1: Ανησυχούμε για Τετέι.
2: Ναι, σίγουρα. Όταν έχει ίωση δεν ξέρει πώς θα τα αποκριθεί. Τον βάζουμε αμφίβολο προσωρινά, αύριο νομίζω θα έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα. Σήμερα δούλεψε πολύ συντακτική ομάδα, οπότε αυτή την ώρα που μιλάμε είναι αμφίβολος, δεν δίνεται ο σίγουρος. Βάζουμε ένα μικρό ερωτηματικό, αν δεν έχει κάτι τρομερό νομίζω θα μπορέσει να τα απεξέλθει. Θέλει και ο ίδιος να παίξει, αλλά δεν θα το πιέσουν κιόλας, αφού υπάρχει και ρεβάνς και δεν υπάρχει και πολυτέλεια των δύο επιθετικών ακόμα. Να ξεκινάσει 4 περίπου στις 20 Αυγούστου και να γεμίσει πάρα πολύ το ρόστερ στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, στο επιθετικό κομμάτι μάλλον. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα πάμε σε μια παρεμφερή σύνθεση με αυτή που είδαμε στο τελευταίο παιχνίδι, με τον Φαντρόγκεν να διεκδικεί θέση βασικού στο κέντρο της άμυνας αυτή του Ντουμπά. Δεν βλέπω άλλες αλλαγές. Σήμερα άκουσα διάφορα για το Ταμπόρδο και αυτά, δεν ξέρω. Πάντα ξέρετε λογικά μια έκπληξη από ένα προπονητή, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βάσει των όσων ξέρουμε ρεπορταζιακά, ο Παναθηναϊκός πέρα από τον Φαντρόγκεν δεν φαίνεται ότι θα αλλάξει πάρα πολλά πράγματα.
1: Κοίτα, εγώ να ξαναβάλω στο κάδρο όπως έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, παρότι δεν προχώρησε αυτή την αλλαγή του Μπελίστρη αντί του Ζαρουρί, και θα πω ότι εφόσον δεν καταφέρει ο Τετέι να είναι διαθέσιμος, Ραστόντερ, έτσι.
2: Εννοείται αυτό. Αυτό εννοείται, ειδικά μετά τον κόλ που έβαλε. Δεν ξεκινήσει και το Ραστόντερ απευθείας.
1: Ναι, εντάξει.
2: Δεν ξέρω, δηλαδή, οκ, πρέπει να επιβραβεύει και κάποιες προσπάθειες.
1: Ναι.
2: Είναι άλλο τύπου παίκτης ο Ραστόντερ, είναι άλλο τύπου παίκτης ο Τετέι σίγουρα. Είναι λίγο πιο βαρύς ο Ραστόντερ με την έννοια ότι είναι πιο μποξάτος παίκτης. Αλλά νομίζω ότι ο καθένας έχει τα σύν του και μπορεί να προσφέρει διαφορετικά πράγματα, οπότε ο coach ξέρει στην προπόνηση τι πρέπει να κάνει. Ναι, είναι μονόδρομος αυτή η επιλογή θα έλεγα, χωρίς τον Τέσσερς, εάν δεν τα καταφέρει όπως το θέσει ο Τετέι, αλλά ακόμα νομίζω ότι είναι αφίβολος, οπότε καλό είναι να περιμένουμε λίγο.
1: Mm-hmm.
2: Κάτι συγκλονιστικό δεν περιμένω, πέρα από αρκετό κόσμο που θα έχει στο ΆΚΑ για ακόμη μια φορά και θα μάθουμε αύριο την κίνηση των εισιτήριων. Ωστόσο, θεωρώ ότι έχει διαφανεί η διάθεση του κόσμου του Παναθηναϊκού από τα φιλικά κιόλας μέχρι και το τελευταίο επίσημο παιχνίδι που έδωσε, όπου παιδιά ήταν κοντά στο 80% των εισιτήριων διαρκείας, δηλαδή είναι πολύ μεγάλο νούμερο για τέτοια εποχή. Και γενικά είχε κόσμο το ΆΚΑ για τέτοια εποχή, θα έλεγα, και με μια ομάδα που δεν είναι και εμπορική.
0: Εμπορική είναι.
2: Βέβαια, mm-hmm. Βέβαια. Πιστεύω θα έχει πάλι αρκετό κόσμο και θέλει να κάνει το μεγάλο βήμα πριν την επόμενη στροφή που είναι βέβαια στη Σόφια την επόμενη εβδομάδα που θα είναι το δυναμικό εκεί για να το καλύψουμε. Τώρα, κάτι άλλο έτσι συγκλονιστικό να πούμε ότι αναφορικά με το παιχνίδι στη Σόφια ρυθμίζει κατά εισιτήρια, κοστίζουν 20 ευρώ, νομίζω μπορεί να πάρει μέχρι 4 ο καθένας, είναι φυσικά εισιτήρια, δεν είναι ηλεκτρονικά, σε φυσική μορφή και πρέπει να κινηθεί γρήγορα. Όπως να πάρει εισιτήρια, ο Παναθηναϊκός υπολογίζει ότι θα έχει περίπου 1.600, ίσως και λίγο παραπάνω παδούς του σε αυτό το παιχνίδι. Τέλος, να πούμε ότι ο τεχνικός διευθυντής ο Μάνος, ο Στέφανος Κοτσόλης, θα πάει το βράδυ στη Μαδρίτη, θα δώσει το παρόν την Τρίτη στο διεθνές event του Transfer Room, στο οποίο συμμετέχουν στελέχη εκατοντάδων συλλόγων και εκπρόσωποι ποδοσφαιριστών από όλη την Ευρώπη. Είναι μια σημαντική συνάντηση, ξέρετε ότι εκεί παίζεται μεταγραφικό παιχνίδι, υπάρχουν δημοσίες σχέσεις, υπάρχουν επαφές, χτίζουν οι ομάδες και προσφέρουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν συνεργασίες μέσα από δίχτυα επαφών και αυτό παρακάνει και ο Παναθηναϊκός για να είναι μέσα στα κόλπα. Θα το πω έτσι.
1: Ωραία. Νικόλα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Έγινε παιδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Καλό βράδυ στον Νίκο Παγκάκη. Έχεις να πεις κάτι?
0: Όχι, έχω να πω ότι ωραίο που ήταν φυσικό το εισιτήριο που είπε. Μου έχει λείψει πάρα πολύ. Τι ωραία.
1: Όντως. Λοιπόν, πριν πάμε, έχουμε και εδώ μια
0: συνέντευξη
1: για την αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Επειδή είπε για τα διαρκείας, είδες την απόφαση της Κόμου, τι κάνει η Κόμου?
0: Όχι, όχι.
1: Έχει βγάλει ανακοίνωση που λέει ότι οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας, νομίζω έχουν εξαντληθεί όσα έβγαλε, έχει μικρό γήπεδο, 13.602 θέσεις.
0: Ναι.
1: Και θα παίξει Champions League. Λοιπόν, που θα χάσουν περισσότερους από 3 εντός έδρας αγώνες χωρίς να έχουν, νομίζω συνεχόμενους, ενημερώσει και χωρίς βάσιμο λόγο, ενδέχεται να χάσουν το εισιτήριο διαρκείας τους, το δικαίωμα να το ανανεώσουν.
0: Μάλιστα. Ωραίο.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τι είπε ο Εμμάνουελ Σάκιτς. Στα 35 πλέον, ο Αυστριακός δεξιός μπακ παίζει στην Κύπρο, στην Ένωση Νέων Παραλιμνίων. Το ξέρουμε καθώς στη χώρα μας έχει φορέσει τη φανέλα του Ατρόμητου, του Άρη και του Ιωνικού. Αλλά έπαιξε και μία διετία στη Βουλγαρία με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας το 2023 έως 2025. Και πάμε να δούμε τι είπε στην Αναστασία Βοσνάκη για την προσεχή αντίπαλο του Τριφυλιού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.
3: Αρχικά θέλω να μου πεις μερικά λόγια για την Τσεσκά 1948, γιατί δεν τη γνωρίζουμε καλά. Πώς είναι ως ομάδα?
4: So when I played in Bulgaria this 1948,
5: όταν έπαιζα στη Βουλγαρία, η ΤΣΕΣΚΑ 1948 ήταν μια ομάδα που βασιζόταν κυρίως σε νεαρούς ποδοσφαιριστές. Αλλά τα τελευταία χρόνια αρχίζουν και βάζουν περισσότερους παίκτες με χαρακτήρα, προσωπικότητα και εμπειρία στο ρόστερ τους. Τα πήγαν πολύ καλά την περασμένη σεζόν. Είναι μια δύσκολη ομάδα, η οποία προσπαθεί να παίξει γρήγορο και άμεσο ποδόσφαιρο, αλλά παίζει και αρκετά κλειστά και αμυντικά την ίδια ώρα. Αν με ρωτάς ποιους πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός, θα σου πω δύο. Τον Ήλιεφ και τον Διαλό. Είναι καλό δίδυμο, ιδιαίτερα επικίνδυνο. Είναι μια ενδιαφέρουσα ομάδα συνολικά.
3: Η έδρα της ΤΣΕΣΚΑ είναι δύσκολη. Πώς θα τη χαρακτήριζες?
4: I think it's always difficult to play away, but...
5: Η αλήθεια είναι πως πάντα είναι δύσκολο να παίζεις εκτός έδρας, αλλά αν με ρωτάς για τους οπαδούς, δεν νομίζω ότι έχουν μια μεγάλη οπαδική βάση, γιατί ουσιαστικά είναι και μια νέα ομάδα. Η ατμόσφαιρα νομίζω πως θα είναι σχετικά ήσυχη, ιδιαίτερα αν επιλέξουν να παίξουν στο εθνικό στάδιο.
3: Πώς βλέπεις τα παιχνίδια ανάμεσα στις δύο ομάδες?
4: It's a tough game, so for both teams.
5: Νομίζω πως συνολικά θα είναι δύο δύσκολα παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό, γιατί η ΤΣΣΚΑ είναι μια σκληρή ομάδα. Η ομάδα που θα σκοράρει πρώτη θα έχει και τον πρώτο λόγο και στα δύο παιχνίδια. Νομίζω θα είναι το σημείο κλειδί. Η ΤΣΣΚΑ βελτιώθηκε αρκετά ως ομάδα από την περασμένη σεζόν, ενισχύθηκε και θεωρώ πως θα είναι ένας δύσκολος αντίπαλος. Πιστεύω όμως ότι ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να κρυφτεί στο μάτς, ούτε να φοβηθεί και να κάνει το παιχνίδι του, και έτσι θα είναι το φαβορί για να πάρει την πρόκληση.

0: Αυτός ήταν και ο κύριος Σάκητς. Για τι θα δούμε, ένας φίλος ρώτησε τι βλέπουμε για τις ελληνικές ομάδες. Εντάξει, δεδομένα νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει το πιο δύσκολο έργο. Τώρα αν θα γίνει το 3-3, καλό θα είναι να γίνει. Θα πω εγώ.
1: Ναι.
0: Καλό θα είναι να γίνει.
1: Βλέπω εδώ δηλώσεις του προπονητή της Νάιμέγκεν τώρα, συνέντευξη τύπου. Γιατί είναι και ιστορικό για την Ολλανδική ομάδα. Είναι πρώτο παιχνίδι στο Champions League. Θα είναι μια ξεχωριστή μέρα. Αύριο θα δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι είμαστε ικανοί να κάνουμε. Δεν είναι αλαζονικό, πρέπει να το δείξουμε. Οι φιλικοί αγώνες δεν σημαίνουν τίποτα όταν πρόκειται για την πραγματικότητα. Μια ομάδα σαν και αυτή αποδίδει. Αυτό έχει να κάνει και με τον προπονητή. Ξέρουμε ότι θα είναι μια δύσκολη βραδιά. Να η Μέγκεν, η οποία σύμφωνα με τα Ολλανδικά δημοσιεύματα θα έχει τη συμπαράσταση 1.300 φιλάθλων.
0: Ναι. Και επίσημα παίκτη του ΠΑΟΚ ο κύριος Λουσέ.
1: Και από πλευρά
0: ΠΑΟΚ. Και από πλευρά ΠΑΟΚ μου το 2030. Ανακοινώθηκε η απόκρισή του.
1: Είναι παντού, είμαι εδώ. Αυτό είναι ο τίτλος, ας το πούμε έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Πάμε Ολλανδία έχουμε. Πάλι. Πάμε Ολλανδία.
0: Να κλείσουμε.
1: Να κλείσουμε την σημερινή πρώτη εκπομπή της εβδομάδας με τα τελευταία νέα του Όφη. Και αυτός.
0: Κλήρωση.
1: Έμαθε ζευγάρι, πιθανό αντίπαλο στα play-off του Europa League. Μανώλης Αρή στην παρέα μας. Χαίρετε.
0: Γεια σου, Λέμ.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Τι κάνετε?
1: Επίσης. Καλά, εσύ?
2: Μάθαμε. Ναι, έλαβε τέλος η αγωνία τόσων εβδομάδων και τόσων μηνών από γύρω το βράδυ που ο Φι στέφθηκε η κυπελούχος Ελλάδας στον Βόλο. Έλαβε τέλος η ανυπομονησία. Ο Φι έμαθε τους πιθανούς αντιπάλους του στα play-off του Europa League. Όπου θα έλεγα, παιδιά, ότι μετά την σημερινή κλήρωση ο Φι ήταν στο πιο δύσκολο υπογκρουπ που είχε προκύψει από την πρωινή προκλήρωση. Αλλά από αυτά τα τέσσερα ζευγάρια θα έλεγα ότι του έτυχε το πιο βατό. Δηλαδή απέφυγε Μπενφίκα, Μπεσίκτας, Λεχ Πόζναν. Και έκατσε πάνω στο ζευγάρι της Μακάμπι Τελαβίβ με την Τσέσκα Σόφια, στους δύο κυπελούχους δηλαδή, Ισραήλ και Βουλγαρίας. Δεν πάβει να είναι το outsider. Αλλά από την άλλη είναι ένα ζευγάρι που του δίνει πιθανότητες για να διεκδικήσει την πρόκρισή του στη League Phase του Europa League.
1: Αυτό μπορεί να ονειρεύεται, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Την Μπενφίκα κατά ψέματα είναι ζόρια τα πράγματα. Με την Μπεσίκτας επίσης.
2: Ναι, Μπενφίκα, Μπεσίκτας, ναι, ήταν δύο αντίπαλοι που ναι, δεν θα μπορούσαμε να πούμε συζήτηση για τη διεκδίκηση πρόκρισης. Εδώ τώρα λέμε ότι το παλεύει, ειδικά από τη στιγμή που το πρώτο παιχνίδι είναι στο Ηράκλειο, θα είναι στο Παγκρίτιο, στις 20 του μήνα, δεδομένα θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν μπορείς να πεις ότι ο Όφη είναι χαμένος από χέρι από την κλήρωση. Ναι, μην είναι το outsider, αλλά έχει πιθανότητες που θα τις διεκδικήσει. Το είπε και ο Χρήστος Κόντης, το είπαν και ο Καραχάλης με το Φούντα σήμερα, ότι στόχος μας είναι η πρόκριση στο Europa League.
1: Σωστά. Ωραία.
2: Είναι μια διαδικασία, ρε παιδί μου, που στον Όφη την περίμενα με ανυπομονησία, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι, εντάξει, λογικό είναι.
2: Και είναι σημαντικό ότι ο Όφη θα δώσει τρία συνεχόμενα παιχνίδια στο Ηράκλειο, δηλαδή δεν θα φύγει καθόλου, γιατί και το Super Cup γίνεται στο Παγκρίτιο.
1: Ναι.
2: Οπότε θα έχει όλο αυτό το διάστημα από τις 12 μέχρι τις 20 του μήνα να προετοιμαστεί κατάλληλα και για το επαναληπτικό βέβαια, γιατί μεσολαβεί και το εντός έδρας τρίτο σερί.
1: Η πρεμιέρα.
2: Ναι, παιχνίδι με τον Βόλο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
1: Ωραία. Προετοιμασία πώς κυλάει? Έχει αύριο δύο φιλικά, τα δύο τελευταία.
2: Προετοιμασία ολοκληρώθηκε σήμερα, γίνει τελευταία προπόνηση. Έληξε πριν από λίγη ώρα. Αύριο έχει δύο φιλικά. Το ένα το μεσημέρι με την Μπέρσοτ στην Αβέρσα και κλεισμένων των θυρών. Και το απογευματινό στις 6 με αντίπαλο την Αλ Σαμάλ από το Κατάρ. Δύο τελευταία μάτς. Προβλήματα ευτυχώς δεν προέκυψαν αυτό το 15ήμερο, με εξαίρεση τον Μπόρχα, Γκοντάλεφ, τον Ισπανό δεξιομπακ. Και πλέον, όπως το λέγανε και στην προπόνηση σήμερα, ναι, μάθαμε τον αντιπαλό μας, ξέρουμε με ποιους θα παίξουμε, αλλά αυτό που προέχει είναι το Super Cup και πόσο Όφη θα το κατακτήσει απέναντι στην ΝΑΕΚ.
1: Ωραία. Και επιστροφή την Τετάρτη.
2: Επιστροφή Τετάρτη. Για να πω και μια είδηση, δεν ξέρω τώρα αν ενδιαφέρει κόσμο την Αθήνα, αλλά οι πληροφορίες μας λένε ότι θα κυκλοφορήσουν αύριο τα εισιτήρια του Super Cup από την ΕΠΟ.
0: Πώς δεν ενδιαφέρει?
1: Εννοεί καλά.
0: Πολύ κόσμο ενδιαφέρει.
1: Και χθες πριν που το συζητούσαμε με τον Γιώργο Τσακίρη, Λέγαμε ότι μάλλον έχει καθυστερήσει.
2: Έχει καθυστερήσει η ΕΠΟ. Ναι, είναι δεδομένο αυτό, γιατί πρέπει να είναι 9 μέρες μέχρι το τελικό του Super Cup. Είχαμε μια πληροφορία, θα έβγαιναν σήμερα, δεν βγήκαν. Οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε είναι ότι αύριο θα είναι διαθέσιμα. Περίπου 6.000 εισιτήρια, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ μας, έχει ζητήσει η ΑΕΚ ότι θα γίνουν διαθέσιμα για τις ανάγκες της. Mm-hmm. Και αν στη συνέχεια εξαντληθούν, θα πάρει και άλλα, γιατί αναλογούν περίπου 8,5 για κάθε ομάδα. Αυτό το αριθμό έχει πάρει ο Όφη.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Μάνο, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ, φίλε. Καλή συνέχεια.
2: Και ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Και καλή επάνωδο στην πατρίδα.
1: Καλή επιστροφή. Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Μάνο Σαρή. Με τα τελευταία. Να, είδες, μας έδωσε και την είδηση.
0: Έτσι,
1: για τα, στο τέλος.
0: Στο παραένα.
1: Για τα εισιτήρια. Λοιπόν, πρέπει να θεωρούμε επίσης αυτό που βλέπω εδώ πέρα δεδομένη την αποχώρηση του Μασούρα.
0: Ναι.
1: Για την επόμενη, βλέπω εδώ για δύο χρόνια. Στην ΝΕΟΜ της Σαουδικής Αραβίας. Επιστρέφει σε γνώριμα εδάφη.
0: Ναι.
1: Ο Μασούρας. Καθώς πέρυσι αγωνίστηκε στην Al Khalidj υπό τις οδηγίες πρώτα του Γιώργου Δόνη και μετά του κυρίου Γκουστάβου Πογιέτ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν το έκανα στην αρχή, θα το κάνω, θα το πω τώρα πριν.
0: Ποιο?
1: Επειδή, να σου πω, καλό τάξιδο το,
0: ευχαριστώ,
1: το δεύτερο βιβλίο.
0: Ευχαριστώ.
1: Που κυκλοφορεί από σήμερα.
0: Ναι, είναι μια ανασκόπηση της περσινής σεζόν του Μπασκετικού Ολυμπιακού με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και του ελληνικού πρωταθλήματος, με στατιστικά, με κείμενα, με ειδήσεις, με φωτογραφικό υλικό. Όποιος θέλει μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα thrillosis.gr και να το προμηθευτεί. Και θα υπάρχει και σε βιβλιοπολία και στην boutique του Ολυμπιακού σύντομα. Ευχαριστώ πάντως.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, αύριο.
0: Μας χωρίζουν. Μας χωρίζουν με το ζόρι.
1: Μας χωρίζει η διεύθυνση. Λοιπόν, εγώ κρατάω το 8-10.
0: Εγώ 10-12.
1: Πας 10-12, παίρνουμε από ένα ημίχρονο.
0: Από ένα ημίχρονο, επόμενο.
1: Έτσι. Λοιπόν, εγώ pre-game και έκανα δύο ρεπορτάζ, υποθέτω.
0: Και post-game.
1: Post-game, σχολεία και τα σχετικά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βαλεντίνο Νικολακόπουλο, που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη, και Άκου Σταθερόπουλο για την τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ακολουθεί Αλέξανδρος Τσιριγότης.
1: Σωστά.
0: Τα λέμε αύριο. Να είστε καλά.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. BWIN Sport FM 94,6.

μαζί μέχρι τις 12. Ακούσατε πριν πλήθος από ρεπορτάζ, μεταγραφές, προαναγγελίες αγώνων, ιστορίες. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε φυσικά στο sportpavlefm.gr. Ό,τι νεότερο προκύψει εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Στέλνετε τα σχόλιά σας. Γενικά μπαίνουμε σε full αγωνιστικούς ρυθμούς σιγά σιγά.

πέρα από τον αγωνιστικό χαμό που έρχεται τις επόμενες ημέρες, σήμερα το πρωί είχαμε τις κληρώσεις των ελληνικών ομάδων που συμμετέχουν στην Ευρώπη. Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι όλες ικανοποιημένες μπορούν να αισθάνονται. Εντάξει, για τον Ολυμπιακό τα κουκιά ήταν μετρημένα. Δύο ζευγάρια είχε ως πιθανή διασταύρωση. Ήρθε το ένα, νομίζω ότι δεν ήταν αυτό που περιλαμβάνει τη Λιόν μέσα. Καλό είναι για τους ερυθρόλευκους, όπως και να το κάνεις, ήταν η ομάδα του υψηλότερου επίπεδου από όλες αυτές. Η ΑΕΚ έχει ένα αρκετά θα έχει έναν αρκετά βατό αντίπαλο για να μπει στη League Phase του Champions League, να επιστρέψει σε τελική φάση του Champions League, είτε Λεύσκη Σόφιας είτε Καερά Ταλμάτη. Νομίζω ότι είναι δύο αντίπαλοι που δεν τρομάζουν σε καμία περίπτωση. Από ό,τι φάνηκε, ήταν πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ το γεγονός ότι κατάφερε να μπει στους ισχυρούς της κλήρωσης. Ο ΠΑΟΚ επίσης νομίζω ότι δεν τρομάζει με τους ίδιους αντιπάλους που έχει και η ΑΕΚ. Έγινε αυτή η ιδιαιτερότητα. Ουσιαστικά η ΑΕΚ θα παίξει με τον νικητή του Λεύσκη Σόφιας Καερά Ταλμάτη και ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον ηττημένο. Οπότε ό,τι ισχύει για τον έναν ισχύει και για τον άλλο. Δεν είναι αντίπαλοι που τρομάζουν το δικέφαλο του Βορρά. Ο Παναθηναϊκός επίσης απέφυγε τις παγιδούλες που υπήρχαν στην κλήρωση του Conference. Μπεσίκτας και Χράντετς Κράλοβε. Άμα έρθει Μπεσίκτας με κάποιο τρόπο, γίνει κανένα τέτοιο θαύμα, είναι μπλέξιμο για τον Παναθηναϊκό. Αλλά πάμε με το σενάριο, το λογικό, ότι δεν έρχεται η Μπεσίκτας και έρχεται η ομάδα της Τσεχίας, η Χράντετς Κράλοβε, που είναι μια ομάδα επιπέδου, όπως είναι και η Πάξη, όπως είναι και η ΤΣΣΚΑ 1948, κάπου εκεί είναι σαν ομάδα. Εντάξει, άμα έρθει η Μπεσίκτας, μια ομάδα που τα κοίταζα πριν στο Transfer Market, έχει αγοραστική αξία γύρω στα 200 εκατομμύρια, εκεί μπλέκεις με παίκτες. Τώρα έχει κάνει μεταγραφή του Τροσάρ, δηλαδή πήρε παίκτη από την πρωταθλήτρια Αγγλίας. Έχει έναν προπονητή πολύ έμπειρο, το Βιτσέντζο Ιταλιάνο. Είναι μπλέξιμο γενικά άμα έρθει Μπεσίκτας, αλλά οι πιθανότητες είναι να μην έρθει Μπεσίκτας και η Χράντετς Κράλοβε, αν επιβεβαιωθεί και είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, είναι επίσης ένα πολύ βατό εμπόδιο για τους πράσινους, έτσι ώστε να παίξουν σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Τώρα για τον Όφι, Μακάμπι και η ΤΣΣΚΑ Σόφιας είναι η κλήρωση ως πιθανούς αντιπάλους. Με δεδομένο ότι η κριτική ομάδα ήταν ανίσχυρη στην κλήρωση, νομίζω ότι μια χαρά είναι το εμπόδιο. Υπήρχαν και πολύ δυσκολότερα. Ούτως ή άλλως δεν ανησυχούν οι κριτικοί, αφού έχουν εξασφαλίσει League Phase. Ακόμα και αν δεν περάσουν αυτό το εμπόδιο, θα παίξουν στο Conference League.

Καλησπέρα για άλλη μία μέρα στο φίλο μας τον Κωστή, που μας χαρακτήρισε χτύπη το δίδυμο Κυριάκο. Τον ευχαριστούμε που άλλη μια φορά είναι συντονισμένος. Τι άλλο, έχουμε με τα γραφικά, τα είπατε και νωρίτερα στην εκπομπή Newsroom, τα ακούσατε όλα αναλυτικά, μπορείτε να τα βρείτε στο site του Big Sport 94,6. Τα πιο φρέσκα είναι ότι ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Τόμ Λουσέ, ο οποίος είχε έρθει ήδη στην Θεσσαλονίκη μέχρι το 2030, ο Γάλλος Χαφ, 23χρονος. Επίσης στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται πλέον ο Ράφα Μίρ, ο παίκτης τον οποίο θα κάνει δικό του ο Άρης αφού υπογράψει τα απαραίτητα έγγραφα και υποβληθεί στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις. Από το πάνω ράφι αγωνιστικά η συγκεκριμένη μεταγραφή, με όλα τα πολύ έτσι πολύ ας πούμε αμφισβητήσιμα μη αγωνιστικά πράγματα που φέρνει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει ένα λίγο περίεργο παρελθόν. Τέλος πάντων, οι περισσότεροι φαντάζομαι θα ξέρετε για ποιο πράγμα μιλάω, αν δεν ξέρετε μπορείτε να μπείτε να το διαβάσετε. Τι άλλο υπάρχει, ο Μασούρας φαίνεται ότι αποχωρεί από τον Ολυμπιακό με προορισμό τη Σαουδική Αραβία και πάλι. Υπενθυμίζουμε ότι πέρσι αγωνίστηκε στην Αλκαλίτζ, τώρα φαίνεται ότι οδεύει προς άλλη ομάδα. Ομολογώ ότι αυτή την ομάδα στην αρχή όταν τη διάβασα κιόλας δεν την είχα ακούσει καν. Είναι μια νέομ, αρχικά κεφαλαία νέομ. Αυτή είναι η ομάδα. Εκεί φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιώργος Μασούρας. Υπάρχει και το θέμα του Ορτέγκα, του Φρανσίσκου Ορτέγκα, του Μπακ, όχι του τερματοφύλακα του νέου αποκτηθέντα του Ολυμπιακού. Φαίνεται ότι ανεβαίνει η River Plate και συνεχίζονται εκεί οι διαπραγματεύσεις. Υπάρχει και το θέμα του Στρεφέτσα, ο οποίος επίσης φαίνεται πως πάει προς αποχώρηση για την Παλέρμο. Γενικά τα των αποχωρήσεων έχουν βρεθεί στο επίκεντρο σήμερα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ούτως ή άλλως αγωνιστικά είναι επικεντρωμένο στο αυριανό πρώτο παιχνίδι με την Αϊμέγεν.

Λοιπόν, για την ΑΕΚ φαίνεται να μπαίνει στην τελική ευθεία η μεταγραφή του κύριου Βιτάλης. Ο Μίλαν Βιτάλης, ο παίκτης της Γκιόρ, φαίνεται πως θα γίνει πλέον παίκτης της ΑΕΚ, καθώς κυκλοφόρησε νωρίτερα η είδηση ότι η Ένωση έχει συμφωνήσει σε προφορικό επίπεδο με την ομάδα της Ουγγαρίας. Αύριο πιθανότατα θα οριστικοποιηθεί η συγκεκριμένη μεταγραφή. Ο παίκτης θα βρεθεί μέσα στο επόμενο διάστημα στην Ελλάδα να περάσει ιατρικά, να υπογράψει και να ανακοινωθεί από την ΑΕΚ, που βρίσκει έναν ακόμη χαφ που ήθελε. Ο Μάρκο Νίκολιτς, επίσης η ΑΕΚ έμαθε και το πρώτο και μοναδικό ευρωπαϊκό της εμπόδιο στα προκριματικά, στα playoffs του Champions League, είπαμε, Λέσκη Σόφια Σίκα Ιράτ, και μάλιστα έμαθε και μέρα και ώρα των αγώνων ανάλογα με το ποιον αντίπαλο θα αντιμετωπίσει. Το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ θα διεξαχθεί την 3η 18 Αυγούστου, είτε στη Σόφια είτε στο Αλμάτι, ανάλογα με τον αντίπαλο που θα βρεθεί στο δρόμο της. Το μάτς θα είναι στις 10 αν αντίπαλος ΑΕΚ είναι η Λεύσκη, και στις 7 αν αντίπαλος ΑΕΚ είναι η Καϊράτ, λόγω της μεγάλης διαφοράς ώρας με το Καζακστάν προφανώς. Η ρεβάνς, όπως και να έχει, θα είναι την Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Allwyn Arena στις 10 το βράδυ.

Και ο Παναθηναϊκός φυσικά από χθες το απόγευμα προς βράδυ που προέκυψε το όνομα του Λιβάη Γκαρσία είναι αυτό που μονοπολεί, ας πούμε, το πράσινο ρεπορτάζ. Ακούσατε νωρίτερα και τον Νίκο Παγκάκη που είπε, που μετέφερε τις πληροφορίες για το που βρίσκεται η συγκεκριμένη υπόθεση, με τον Παναθηναϊκό να είναι σαν ανοιχτό διάβολο με τη Σπαρτάκ Μόσχας, έτσι ώστε να προχωρήσει τις διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του επιθετικού από το Trinidad και το Πάγκο. Φυσικά οι πράσινοι αγωνιστικά είναι πλήρως επικεντρωμένοι στο πρώτο μάτς με την Τζεσεκά 1948 την Τετάρτη. Υπενθυμίζουμε τηλεοπτική μετάδοση από την τηλεόραση του Sky στις 9.30 το βράδυ το παιχνίδι. Γενικά και ο Παναθηναϊκός παλεύει να κλείσει, προσπαθεί τέλος πάντων να κλείσει τα τελευταία κενά στο ρόστερ του. Τώρα έχει επικεντρωθεί, είπαμε, στην υπόθεση του Λιβάη Γκαρσία, που είναι προφανώς πάρα πολύ σημαντική. Να δούμε αν θα προχωρήσει και σε αυτή τη μεταγραφή η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Βλέπω τώρα το βιντεάκι με το οποίο ο ΠΑΟΚ έχει ανακοινώσει την απόκτηση του Tom Lucey και έχει πολύ πλάκα. Μπείτε να το δείτε. Είναι στα social media του ΠΑΟΚ, μπορείτε να το βρείτε και στο sportpavlefm.gr. Καταρχάς το βίντεο ξεκινάει με τον Γάλλο να παρακολουθεί σε ένα λάπτοπ τις φάσεις από το δεύτερο μάτς του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Μόσχας, τώρα πρόσφατα στο Europa, και να εντυπωσιάζεται βλέποντας τα φοβερά πράγματα που έκανε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας κρατώντας στο χέρι του ένα κρουασάν. Στη συνέχεια του βίντεο φαίνεται να έχει μπροστά του ένα πίνακα από αυτούς που έχουν οι προπονητές ή αναδείχνουν τα συστήματα και να βάζει τον εαυτό του με το νούμερο 23 σε διάφορα σημεία του πίνακα, σαν να υπονοεί ότι είναι παντού στο γήπεδο. Το βίντεο και στο τέλος, αφού έχει υπονοήσει το βίντεο ότι ο Λουσέ είναι παντού, υπάρχει η ατάκα, ο Λουσέ είναι εδώ και τον δείχνει στο γήπεδο της Τούμπας. Πολύ εφευρετικό το βίντεο του δικεφάλου του Βορρά.

Λιβάη Γκαρσία, Πελίστρη ή Ζαρουρή, ρωτάει ένας φίλος. Ποιον θα είχες πρώτη επιλογή για βασικό στον Παναθηναϊκό? Καταρχάς να δούμε αν θα κλείσει ο Λιβάη Γκαρσία και να δούμε και σε τι ρόλο υπολογίζεται. Γιατί υπάρχει για την ώρα η αίσθηση και η πληροφορία ότι υπολογίζεται κατά κύριο λόγο για το ρόλο του εξτρέμ, αλλά τα λέγαμε και χθες, επειδή ο παίκτης εδώ και πολλά χρόνια παίζει ως φορ, δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να καταλήξει να παίζει και σε αυτή τη θέση, αν πράγματι αποκτηθεί από τον Παναθηναϊκό. Τώρα ανάμεσα στους τρεις, άμα ας πούμε ότι και οι τρεις έπαιζαν για τη θέση του εξτρέμ, του δεξιού εξτρέμ, από τους τρεις θα επέλεγα σίγουρα το Λιβάη Γκαρσία βάσει χαρακτηριστικών, γιατί τα είπαμε, είναι ένας πολύ ταχυδυναμικός παίκτης, έχει καλή τεχνική κατάρτιση, έχει τελείωμα σε αντίθεση με τον Πελίστρη ας πούμε, που ενώ το παιδί ξέρει πάρα πολύ μπάλα και νομίζω ότι τον έχουμε αδικήσει ίσως πολλές φορές επειδή είναι αρνητικός πρωταγωνιστής σε μερικές φάσεις που έχει χάσει εύκολα γκολ. Ο Πελίστρη ξέρει μπάλα, απλά δεν έχει το γκολ όσο θα έπρεπε να τα έχει ένας εξτρέμ τέτοιου επίπεδου. Ο Ζαρουρή είναι τίμιος, αλλά νομίζω ότι το ταλέντο του Λιβάη Γκαρσία δεν το έχει. Οπότε ανάμεσα στους τρεις, άμα παίζανε για την ίδια θέση, θα επέλεγα σίγουρα το Λιβάη.

Φυσικά χαμός γίνεται και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η αμφισβήτηση στο πρόσωπο του Τζάνι Ινφαντίνο έχει κορυφωθεί όλο ένα και περισσότερες σε συνομοσπονδίες στρέφονται εναντίον του και ουσιαστικά υπάρχει έντονη πίεση προς τον ίδιο να παραιτηθεί από την θέση του Προέδρου της FIFA μετά την έντονη αντίδραση που προκάλεσε αυτό το σχέδιο που είχε για την πώληση ποσοστού των εμπορικών δικαιωμάτων του παγκοσμίου κυπέλου σε ιδιώτες. Μάλιστα σήμερα προέκυψε είδηση ότι ο Ινφαντίνο ζητά στήριξη από το περιβάλλον της κυβέρνησης Τραμπ ουσιαστικά για να κρατήσει τη θέση του στη FIFA. Ταυτόχρονα πριν από λίγο έβγαλε ένα ρεπορτάζ ο γνωστός δημοσιογράφος Μπεν Τζέικοπς που αναφέρει ότι ο Αλεξάνδερ Τσέφεριν, ο πρόεδρος της UEFA, μαζί με τον Νασέρ Αλκελαϊφή, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λύνει και δένει στη UEFA και είναι φυσικά επίσης ο πρόεδρος της Paris Saint-Germain, σχεδιάζουν να συζητήσουν ένα μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων του 2029 αν παραμείνει στην προεδρία της FIFA ο κύριος Ινφαντίνο. Οπότε βλέπετε ότι η διαμάχη συνεχίζεται, κορυφώνεται και έχει ακόμα να δώσει.

Επί του ίδιου θέματος με τον Ινφαντίνο, το ρεπορτάζ το πάει ένα βήμα παραπέρα και αναφέρει ότι ο Τσέφεριν μαζί με τον Κελαϊφή αναζητούν έναν ενιαίο υποψήφιο, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον Ινφαντίνο στις επόμενες εκλογές της FIFA. Αν φυσικά μέχρι τότε δεν έχει παραιτηθεί ο κύριος Ινφαντίνο, οι εκλογές της FIFA είναι το Μάρτιο του 2027. Ο Τσέφεριν δεν σκοπεύει να είναι υποψήφιος σε αυτές. Ο Κελαϊφή είναι ένα όνομα που ακούγεται για πιθανή υποψηφιότητα του για τον πρόεδρο της FIFA. Εξετάζουν και άλλες εναλλακτικές. Γενικά πάντως, ενώ μέχρι το Μουντιάλ η επανεκλογή του Ινφαντίνο φαινόταν σχετικά αβέβαιη, πλέον απομακρύνεται όλο ένα και περισσότερο ενδεχόμενο, γιατί είναι πολύ λογικό ότι το περιβάλλον γύρω από τη FIFA και στις συνομοσπονδίες και σε όλο αυτό το ποδοσφαιρικό περιβάλλον πλέον τον έχει λίγο στην μπούκα. Λογικό είναι μετά από αυτά που έχουν γίνει και στο Μουντιάλ και μετά το Μουντιάλ, να δούμε τι έχουμε εκεί και τι μπορεί να προκύψει. Πάντως αυτή τη στιγμή άμα συζητάμε για πίεση να παραιτηθεί, μποϊκοτάζ και ιστορίες, βλέπουμε ότι έχει κορυφωθεί η ένταση. Πάμε σιγά σιγά σε ένα break, πολιτικό δελτίο Sky και επιστρέφουμε.

0: Sky 100,3.
1: Ισχυρές επίγειες, πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων επιχειρούν στη Μεγάλη Πυρκαγιά που μένεται στη Δυτική Αττική. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται πάνω από τη Βίπε Μεγάρων, στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Αλεποχώρι αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο. Στον Ανακριτή οδηγούνται αύριο για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική συνελήφθη 66χρονος. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχοκοπής μετάλλων με αποτέλεσμα να καούν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα, Ήλιον και Νέα Κηφισιά για αναμάψη σταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Στους συλληφθέντες επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε από Χαράδρα στα Ελληνοαλβανικά σύνορα, κοντά στο Μαυρομάτι της Πρωτείας, 20χρονος τουρίστας από τη Χιλή. Σύμφωνα με τον 22χρονο φίλο του, επειδή δεν είχαν χρήματα, ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 με 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στις μάχες των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτή την εβδομάδα και ο BWIN Sport FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την Αυλαία ανοίγει ο Ολυμπιακός την Τρίτη στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Ναϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Την Τετάρτη στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν, Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον BWIN Sport FM 94,6.
2: BWIN Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον αέρα του bwinsport FM 4,6 και πριν συνεχίσουμε θέλω να ρωτήσω αν είστε έτοιμοι για το μονακό και για ένα μοναδικό καζίνο experience, καθώς το στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Στοίχημαν, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από το νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό, εντελώς δωρεάν, για να ζήσουν ένα καζίνο experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Μόντε Κάρλο θα γίνει, παρακαλώ, με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι να είστε μέλος Στοίχημαν. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο nation.stichiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξτε υπεύθυνα.

Λοιπόν, πριν λίγο έλεγα για Infantino, για περιβάλλον Τραμπ, για όλα αυτά, και τώρα διαβάζω ένα ρεπορτάζ της Telegraph που επικαλείται δικές της πηγές και αναφέρει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα κάνει ό,τι είναι δυνατό για να διατηρήσει τον Τζάνι Ινφαντίνο στη θέση του Προέδρου της FIFA, επειδή του άρεσε πολύ το γεγονός ότι ο Ινφαντίνο διοργάνωσε το καλύτερο παγκόσμιο κύπελλο όλων των εποχών. Αυτή είναι η δικαιολογία που προβάλλεται. Τώρα, από πού και ως πού διοργάνωσε ο Ινφαντίνο το καλύτερο παγκόσμιο κύπελλο όλων των εποχών, που ήταν γεμάτο με αμφιλεγόμενα γεγονότα και, πώς να το πω, κριτική, διάφορα πράγματα που προκάλεσαν εντύπωση, παίρνανε κόκκινη κάρτα οι άλλοι και την αφαιρούσανε μετά για να μπορέσει να παίξει. Δηλαδή, τώρα το πώς αυτό είναι το καλύτερο παγκόσμιο κύπελλο των εποχών, μόνο οι δυο τους το ξέρουν. Επίσης, και μόνο η πληροφορία αυτή κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει πολύ βάση. Δηλαδή, ο Τραμπ θεσμικά δεν συνδέεται με κάποιο τρόπο με τη FIFA. Επομένως, κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει τη δύναμη να κάνει τίποτα για να διατηρήσει τον Ινφαντίνο στη θέση του Προέδρου. Αλλά φυσικά, με τα συμφέροντα και με την επιρροή που μπορεί να ασκήσει ο Πρόεδρος της Αμερικής και ουσιαστικά ο Πλανητάρχης στο περιβάλλον της FIFA, σίγουρα μπορεί με κάποιο τρόπο να επηρεάσει, έστω και αν θεσμικά δεν προβλέπεται αυτό με κάποιο τρόπο. Πάντως η κατάσταση έχει ξεφύγει, βλέπουμε ότι χτίζεται μία πλευρά η οποία ζητά την απομάκρυνση του ισχυρού άνδρα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, του Ινφαντίνο, μετά τα όσα έγιναν το τελευταίο διάστημα, και βλέπουμε ότι υπάρχει και η αντίθετη, συγγνώμη, πλευρά που θέλει να παραμείνει στην Προεδρία, και αυτή την πλευρά την έχει, ας πούμε, σε αυτή την πλευρά πρωτοστατεί το περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ. Ούτως ή άλλως είδαμε ότι μεταξύ τους είναι κολλητοί, το είδαμε και στο Μουντιάλ και με τα πράγματα που έγιναν.

Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στα εγχώρια, καθώς έχει βγάλει μια ενημέρωση ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με την οποία υπάρχει ένα νέο υπερσύγχρονο πούλμαν που θα χρησιμοποιεί η ομάδα. Υπάρχουν και φωτογραφίες, μπορείτε να τις βρείτε στο sportpavlefm.gr και στο site του Παναθηναϊκού φυσικά. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ εντυπωσιακό. Υπάρχει στην εξωτερική του όψη του πούλμαν το σήμα της ομάδας μαζί δίπλα με ένα άγαλμα της θεάς Αθηνάς να απεικονίζεται και τον Παρθενώνα. Επίσης στην οροφή του πούλμαν υπάρχει ο στίχος του ύμνου, Σύλλογος Μεγάλος, ο στίχος από τον οποίο ξεκινά ο ύμνος του Παναθηναϊκού. Η αλήθεια είναι ότι είναι νέο και υπερσύγχρονο το συγκεκριμένο πούλμαν και φαίνεται εντυπωσιακό εκ πρώτης όψεως.

Για τον Βιτάλης που με ρωτάτε, εντάξει, δεν θα προσποιηθώ ότι έχω δει τον παίκτη να παίζει και ότι έχω ολοκληρωμένη άποψη. Όπως ας πούμε είχα πριν για τον Λιβάη Γκαρσία που τον έχουμε δει πάρα πολύ στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι δεν παρακολουθώ το πρωτάθλημα Ουγγαρία σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Παρ' όλα αυτά το πακέτο του να παίζει βασικός ένας παίκτης σε μια ομάδα που παίρνει πρωτάθλημα στην Ουγγαρία και δεν είναι η Φέρεντς Βάρος που το παίρνει πάντα το πρωτάθλημα σχεδόν, είναι μια ομάδα που δεν το έχει και πολύ συχνό. Το να είναι επίσης μέλος της εθνικής ομάδας της Ουγγαρίας 24 χρόνων παίκτης και να έχει μπει στα ραντάρ και άλλων ευρωπαϊκών ομάδων ίσως μεγαλύτερου στάτους, σίγουρα βασικά μεγαλύτερου στάτους, όπως ας πούμε η Celtic που είχε ακουστεί, αυτό καθιστά σίγουρα το πακέτο αυτό πολύ εντυπωσιακό. Το παίκτη τώρα θα τον δούμε και θα τον μάθουμε στην Ελλάδα, γιατί η αλήθεια είναι ότι ούτε στην Ευρώπη και στην καριέρα του έχει παίξει ελάχιστα. Από ό,τι βλέπω, μόνο 4 ευρωπαϊκές εμφανίσεις έχει κάνει το παιδί σε διοργανώσεις, δηλαδή ευρωπαϊκές διασυλλογικές. Οπότε τώρα θα τον μάθουμε, δεν μπορώ να εκφράσω κάποια άποψη. Πάντως έχει δείξει και ο Νίκολιτς και ο Ριμπάλτα στη μεταξύ του συνεργασία και στην επιλογή παικτών ότι πετυχαίνουν διάνα συνήθως. Μέχρι στιγμής έχουν δείξει πολύ καλές επιλογές, οπότε νομίζω έχουν κερδίσει και μια εμπιστοσύνη.

Στο μπάσκετ τι γίνεται, με ρωτάτε? Εντάξει, κάτι πολύ σημαντικό στο εγχώριο, σε εγχώριο επίπεδο δεν έχουμε, γιατί τα έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες. Ο Παναθηναϊκός συμπλήρωσε το ρόστερ του, ο Ολυμπιακός μια κίνηση ψάχνει και παίρνει το χρόνο του. Γενικά δεν έχουμε πάρα πολύ έντονο ρεπορτάζ από το μπάσκετ αυτές τις μέρες, το ελληνικό. Διεθνώς υπάρχει πολύ πράγμα, η αλήθεια είναι, κυρίως επειδή βλέπουμε σιγά σιγά, πώς να το πω, οι δύο από τις τρεις έτσι γαλλικές ομάδες που πρωταγωνιστούν τα τελευταία χρόνια, πρωταγωνιστούν ενώ παίζουν στην Ευρωλίγκα, βλέπουμε να αντιμετωπίζουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Η Μονακό, πέρα από το ότι δεν θα είναι στην Ευρωλίγκα του χρόνου, είδαμε ότι δεν πήρε καν άδεια για να συμμετάσχει στο γαλλικό πρωτάθλημα και αυτή τη στιγμή υπάρχει κίνδυνος μέχρι και να μην παίζει στην πρώτη κατηγορία άμα δεν βρει έναν τρόπο να επιλύσει άμεσα τα πολύ σημαντικά οικονομικά προβλήματα που έχει. Η Βιλερμπάν, η οποία φαινόταν να κάνει τεράστια ρελάνς και να ανεβάζει κατακόρυφα το μπάζετ της έτσι ώστε να πρωταγωνιστήσει, έμπλεξε εκεί, είχε ένα μπλέξιμο με έναν επενδυτή και τώρα εκεί που είχε κάνει πολύ μεγάλες μεταγραφές όλες πήγανε στράφη και με τις παίκτες να αποχωρούν ένας-ένας. Ο Φρανσίσκο πήγε στον Παναθηναϊκό, ο Ντάνιελ Τάις φαίνεται πως πλησιάζει στη Μακάμπι Τελαβίβ, ο Αρμόνι Μπρούξ ανακοινώθηκε από τη Βαλένθια. Γενικά οι παίκτες που είχε κλείσει, τα μπαμ που είχε κάνει η Βιλερμπάν, φαίνεται πως δεν θα παίζουν τελικά στη γαλλική ομάδα, η οποία υπολόγιζε να έχει μπάτζετ κοντά στα 60 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά μετά την αποχώρηση ενός επενδυτή, το ποσό αυτό έπεσε στα 23-24. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Πάρκερ δεν είχε κάνει και πολύ καλή διαχείριση, γιατί είχαν ήδη γίνει μεταγραφικές κινήσεις με γνώμονα το υψηλό σενάριο για το μπάτζετ, και όταν επιβεβαιώθηκε το μπάτζετ ήταν χαμηλότερο του αναμενωμένου, αυτές οι κινήσεις δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν. Οπότε τώρα βλέπουμε τις δύο γαλλικές ομάδες να είναι η κάθε μία με διαφορετικό τρόπο σε πολύ δύσκολη κατάσταση.

αν θεωρώ ότι ο Τουμπάδη κατρώει τόσο κράξιμο από τον κόσμο ή όντως δεν κάνει για το επίπεδο του Παναθηναϊκού. Κάπου στη μέση θα έλεγα. Δεν είναι ο Τουμπά υπεύθυνος για όλα τα δεινά του Παναθηναϊκού. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ειδικά φέτος μέχρι στιγμής τα προκληματικά, δύο μάτς έχουν γίνει και έχει δώσει πάρα πολλά δικαιώματα. Με ατομικά λάθη, κακές επιλογές που πλήγωσαν τον Παναθηναϊκό και στα δύο μάτς με την Πάξη. Ή θα μπορούσαν να είχαν πληγώσει. Ακόμα και στο πρώτο μάτς, δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο μαρκάρει τον παίκτη της Πάξη που βάζει εν τέλει τον γκολ για να μειώσει, δεν ανήκει σε αυτό το επίπεδο, όπως δεν ανήκει σε αυτό το επίπεδο και η αντίδρασή του, ανεξάρτητα από το αν έγινε χέρι στη φάση που ήταν καθαρό, το ότι πάει να κάνει τρίπλα εκεί και χάνει την μπάλα από τον αντίπαλο και μετά μπαίνει γκολ, είναι δηλαδή κάποια πράγματα που κάνει που δείχνουν ότι τουλάχιστον για βασικός δεν είναι, πώς να το πω, δεν είναι βασίζεσαι πάνω του. Παρ' όλα αυτά, για μία λύση από τον πάγκο νομίζω ότι είναι ok, χωρίς να έχει δείξει και πάρα πολύ εντυπωσιακά πράγματα στη θητεία του στον Παναθηναϊκό, που πλέον έχει κρατήσει και ένα χρόνο και κάτι, οπότε μπορούμε να τον αξιολογήσουμε. Νομίζω το καλύτερο διάστημα του Τουμπά αγωνιστικά ήταν τα περσινά προκληματικά, τα πρώτα του μάτς δηλαδή. Από ένα σημείο και μετά άρχισε να πέφτει πάρα πολύ.

Για τον Λιβάη που έχει έρθει η ερώτηση, τι θέση πιστεύω ότι θα τον χρησιμοποιήσει ο Παναθηναϊκός. Το είπα και πριν, καταρχάς να δούμε αν θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Αυτό που φαίνεται εξ αρχής είναι ότι ο Παναθηναϊκός τον υπολογίζει ως extreme για τη δεξιά πλευρά του. Και ενδεχομένως και για δεύτερο επιθετικό αν ο Νίστρουπ επιλέγει το 4-4-2. Αυτό φαίνεται να είναι το αρχικό πλάνο. Παρ' όλα αυτά, το είπα και νωρίτερα ότι επειδή έχει παίξει πολύ φορ ο Λιβάη τα τελευταία χρόνια, μετά τη μεταστροφή ουσιαστικά που έκανε στην καριέρα του, όταν ήρθε στην ΑΕΚ ο Ματίας Αλμέιδα και τον άλλαξε θέση, γιατί μέχρι τότε ο Λιβάη φορ δεν έπαιζε, από τον Αλμέιδα και μετά έγινε φορ και τα πήγε πολύ καλά, δεν θα μου κάνει εντύπωση να τον δούμε και να επιστρατεύεται σε αυτή τη θέση αν χρειαστεί. Παρ' όλα αυτά, επειδή ο Παναθηναϊκός φορ έχει και τον Τετέι, έχει και τον Τέσσερς, έχει και τον Ραστόντερ, νομίζω ότι υπάρχει περισσότερος χώρος να χρησιμοποιηθεί ο Λιβάη αν αποκτηθεί ως extreme.

συμφωνώ με το τελευταίο μήνυμα ότι ο Τσάπρας φαίνεται να υστερεί αμυντικά σχέση με τον Καλάμπρια, αλλά θα πω ότι υπερτερεί επιθετικά. Ο Τσάπρας μου φαίνεται μέχρι στιγμής στο πολύ σύντομο δείγμα που έχουμε από αυτόν ως παίκτης του Παναθηναϊκού, τον έχουμε δει αρκετά και με το Λεβαδιακό βέβαια, μου φαίνεται ένας πολύ επιθετικογενής μπακ, ο οποίος μπροστά μπορεί να προκαλέσει πολλούς κινδύνους στην αντίπαλη άμυνα, αλλά η αλήθεια είναι ότι αμυντικά προκύπτουν κενάκια μέχρι στιγμής από την πλευρά του και είναι κάτι που το βλέπαμε και στο Λεβαδιακό, απλά επειδή ο Λεβαδιακός δεν είναι μια ομάδα του top επίπεδου, μπορεί να εκεί να μην μπορείς να τον κατηγορήσεις και τόσο πολύ, γιατί δεν υπάρχει και το ανάλογο υλικό ας πούμε γύρω γύρω. Στον Παναθηναϊκό τώρα θα μπορέσουμε να τον κρίνουμε πολύ πιο επαρκώς. Νομίζω ότι όντως είναι ένας παίκτης του οποίου οι αρετές είναι κυρίως στο επιθετικό κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, το ιδανικό θα είναι ένα δίδυμο. Να υπάρχει και ο Καλάμπρια, να υπάρχει και ο Τσάπρας.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι είναι προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα. Όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
5: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Κωστιμιαόλης. Σε προφορική συμφωνία με την Γιώργια, την απόκτηση του 24χρονου Ούγγρου Χαβ Μίλαν Βιτάλη, η FDI και τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή αναμονή στην Ένωση για την απάντηση του Σέρβου Αριστερού Μπακ Φιλιπ Κώστετ, τρίμερο ρεπό έχουν υπέστη στην πέμπτη επιστροφή στις προπονήσεις. Χωρίς τον Έσε θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στον αυριανό αγώνα με την ΕΜΕΚΙ για τον τίτλο προκριματικό του Champions League. Η πρόκληση θα κρυφθεί σε ένα παιχνίδι των Ισοχωσέλους με τη Λίμπαρ. Τελειωμένοι θεωρούν στο Μαρόκο τη μεταγραφή του Σαλάχ Εντίν. Στην νόμη της Σαουδικής Αραβίας θα συνεχίσει ο Μασούρας κοντά στην Παλέρμο ο Στρεφέτσα. Βελτιωμένη πρόταση που φτάνει στις απαιτήσεις των Ερυθρολεύκων για τον Ορτέγκα κάθεται σε River Plate. Σε καλό δρόμο, οι διαπραγματεύσεις του Παναθηναϊκού με τους Σπαρτάκ Μόσχας για τον δανεισμό του Λιβάη Γκαρσία και εφόσον κλείσει η συμφωνία, δεν θα μπει υποχρεωτική οψιόν αγορά στην αυριανή. Η τελευταία προπόνηση θα κριθεί η συμμετοχή του Τετέι στο παιχνίδι της Τετάρτης με την Τσέσκα 1948, καθώς ταλαιπωρείται από ιούς και δεν προπονήθηκε σήμερα. Το νέο υπερσύγχρονο Πούλμαν παρουσιάσει ΠΑΕ. Την απόκτηση του Τόμ Λουσέ από την Ίσα ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ με τον Γάλλο Χαφ που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο να δηλώνεται και στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Στασιμότητα παρουσιάζεται στην υπόθεση του Γιαννούλη την ώρα που υπάρχει αναμονή και για την αύξηση του Μίγκελ Μπρεσί. Πιθανότατα την Παρασκευή, χειρουργική επέμβαση του ΜΕΙΤΕ στο ισχυρό. Σημαντικό για τον ΟΦ που επιστρέφει στην Ευρώπη, πρόκειται για δύο δύσκολες ομάδες. Το σχόλιο του Χρήστου Κόντι για την κλήρωση του απλήρωτου Europa League με τον ηγητή του Ζευγαρίου Μακάμπι Τελαβίου τη ΕΣΚΑ Σοφιά. Με δύο φιλικά ολοκληρώνεται αύριο η προετοιμασία στην Ολλανδία, την Τετάρτη επιστροφή τη αποστολή στην Κρήτη. Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη έφτασε ο Ράφα Μύρο. Ισπανό φόρου που αποχωρεί από τη Σεβίλη θα περάσει ιατρικά και θα υπογράψει διαιτητέ συμβόλαιο στη λίστα για τη θέση του αριστερού μπακ. Βρίσκεται ο πρώην παίκτη του Ολυμπιακού Αρτούρ Μαζουακού. Ανακοινώθηκε με πενταετέ συμβόλαιο σε μεγαλύτερο επιθετικό στο αυσιντιόπ. Ο δοσφαιριστή του Ατρόμητου είναι και επίσημο ο Λευτέρη Λίρα. Του 26χρονου δεξιού μπακ έμεινε ελεύθερο από τον Πάο και υπέγραψε διαιτητέ συμβόλαιο. Το 19χρονο εξτρέμου του Πάο Βίτα Μαχαμαντού Μπάλτε απέκτησε με τη μορφή δανεισμού Λεβαδιακό. Σπουδαία μέρα για τον Πανετολικό, καθώς έγιναν τα αποκαλυπτήρια του αγάρματος του Τίτορ μου έξω από το γήπεδο της ομάδας του Αγρίνου. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την ανοιχτή προπόνηση της ομάδας, ο περιθώριο της οποίας έγιναν τα αποκαλυπτήρια της φανέλας για τη σεζόν 26-27. Την τέταρτη θέση στον τελικό του ελεύθερου ομάδου 26-27. Την τέταρτη θέση στον τελικό του ελεύθερου

0: Νιάχνο Ζουγκάρντ έμεινε ελεύθερο από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και επέστρεψε στην ομάδα που πάσε το επαγγελματικό μπάσκετ το 2014. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6. Αλέξανδρος Τσιριγότης στο μικρόφωνο με Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής. Έχουν έρθει εδώ διάφορες ερωτησούλες όσο είχαμε πάει σε break και αθλητικό δελτίο. Περίπτωση κλήρωσης μεταξύ Παναθηναϊκού και Σπαρτάκ Μόσχας δεν υπάρχει, φίλε, γιατί οι ρωσικές ομάδες εδώ και πόσα χρόνια δεν παίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οπότε λίγο δύσκολο. Δεν βρίσκω το λόγο να αγωνίζεται ο Τουμπά και όχι ο Κάτρης. Εντάξει, τώρα αυτά επιλογές είναι. Προφανώς ο κύριος Νίστρουπ ξέρει τι κάνει, υποθέτω. Και προφανώς προτεραιοποιεί την εμπειρία, γιατί ο Τουμπά είναι 28 χρονών, έτσι, και πολύ πιο παιγμένος σε υψηλού επίπεδου αγώνες από τον Κάτρη, ο οποίος είναι στα 20, στα 21 και δεν έχει δοκιμαστεί τόσο πολύ. Τα διέλυσα όλα. Μπορεί ο Νίστρουπ να προτεραιοποιεί σε αυτή τη φάση την εμπειρία. Τώρα μιλάμε για φάση που ο Παναθηναϊκός παίζει με πάρα πολύ μεγάλο πρέπει. Οπότε έχει λογική

Λοιπόν, διαβάζω εδώ ένα δημοσίευμα στη Σερβία από το site b92.net, το οποίο αφορά την ΑΕΚ και τον Κώστιτς. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι η Ένωση έχει δώσει κάτι σαν τελεσίγραφο στο Σέρβο ποδοσφαιριστή και αναμένει την τελική απάντηση από τον εκπρόσωπό του μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Υπενθυμίζουμε ότι είναι ένα όνομα που ενδιαφέρει πολύ την ΑΕΚ για ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας, σε ρόλο fullback που παίζει ο Κώστιτς στα αριστερά. Φαίνεται ότι η ΑΕΚ πάντως δεν σκοπεύει να καθυστερήσει άλλο τη συγκεκριμένη υπόθεση και είναι έτοιμη να την κλείσει είτε υπογράφοντας τον ποδοσφαιριστή, είτε ενδεχομένως προχωρώντας άλλες λύσεις. Θυμίζουμε ότι ο Νίκολιτς στις δηλώσεις που είχε κάνει μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας της ΑΕΚ είχε πει ότι με τους υπάρχοντες δεν θεωρεί ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για απόκτηση αριστερού μπακ, απλά ψάχνει μια καλή ευκαιρία. Στο ρόστερ παραμένουν ο Πίλιος με τον Πεντράης, ο δεύτερος έχει συγκεντρώσει ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες στο νησί, είναι αλήθεια, αλλά το λέω αυτό με την έννοια ότι η ΑΕΚ έχει χρόνο να κινηθεί. Δεν είναι ότι υπάρχει κάποιο τεράστιο κενό εκεί που χρειάζεται οπωσδήποτε να καλυφθεί. Επομένως, έχει και μια ευελιξία

τι βλέπω αύριο στο Καραϊσκάκι. Η αλήθεια είναι, τα έλεγα και πριν στην αίθουσα σύνταξης, ότι το φοβάμαι το συγκεκριμένο μάτς και γενικότερα το ζευγάρι με την Αιμέγγεν για τον Ολυμπιακό. Όχι γιατί είναι καλύτερη ομάδα η Αιμέγγεν από τον Ολυμπιακό σε καμία περίπτωση, απλά γιατί αισθάνομαι ότι το κλίμα στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή, ειδικά γύρω από την ομάδα, ενώ με τον κόσμο, με την κρίνια για τις μεταγραφές, για την εικόνα στα φιλικά και όλα αυτά, ενδέχεται ψυχολογικά να επηρεάσουν την ομάδα. Και αισθάνομαι το κλίμα δεν είναι πολύ καλό. Και επειδή είμαστε πάρα πολύ νωρίς στη σεζόν, δεν ξέρω αυτό πώς μπορεί να επηρεάσει τον Ολυμπιακό. Σαν ομάδα σίγουρα είναι καλύτερος. Άμα δηλαδή μιλούσαμε για προηγούμενες χρονιές και με ρωτάγατε και άκουγα Ολυμπιακός να είμαι, και αν θα έλεγα 90% πρόκριση Ολυμπιακού, απλά επειδή ακριβώς η εικόνα ήταν προβληματική και την περασμένη αγωνιστική περίοδο και έχει ξεκινήσει να είναι προβληματική από νωρίς φέτος στα φιλικά, με τη συνέλλειψη κάποιων κινήσεων που δεν έχουν γίνει και όλα αυτά που υπάρχουν, το φοβάμαι το ζευγάρι, είναι η αλήθεια. Αλλά εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν είναι ότι προφανώς θέλει να περάσει, αλλά δεν είναι ότι θα καταστραφεί κιόλας άμα δεν περάσει, γιατί παίζει τουλάχιστον Europa League, δηλαδή έχει αυτό εξασφαλισμένο. Προφανώς θέλει να περάσει και να παίξει στο Champions League, αλλά δεν θα πρέπει να έρθει και συντέλεια του κόσμου αν αποκλειστεί, παρόλο που πολύ πιθανό να έρθει με βάση το πώς αντιδρά συνήθως ο Ολυμπιακός σε τέτοιες καταστάσεις. Δική μου γνώμη είναι ότι άμα και να μην μπει στο Champions League ο Ολυμπιακός, δεν ήρθε και συντέλεια του κόσμου. Παρόλα αυτά, για το αυριανό μάτς πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, για να έχει το κεφάλι του ήσυχο, θα πρέπει να κερδίσει με 2 γκολ διαφορά, αλλά δεν το βλέπω. Δηλαδή πιστεύω ότι πάμε για την... βλέπω καμιά ισοπαλία, κανένα 0 εκεί, το 2-1, κάτι τέτοιο. Ότι θα υπάρχει δηλαδή στη ρεβάντς πολύ ψωμί.

Στην ερώτηση που έχει έρθει για το τι γίνεται αν μια ομάδα δεν περάσει τα play-off Champions League, οποιασδήποτε εκ των Ολυμπιακού και ΑΕΚ άμα αποκλειστεί σε οποιαδήποτε φάση αυτών των προκριματικών, θα παίξει στη League Phase του Europa. Αυτό είναι το minimum που μπορούν να παίξουν αυτές οι δύο ομάδες. Δηλαδή, ακόμα και αν ο Ολυμπιακός αποκλειστεί από την Eindhoven σε αυτό το απεφικταίο σενάριο, θα πάει απευθείας στο Europa League, στη League Phase. Συμφωνώ με το μήνυμα του Κωστή. Ο Ολυμπιακός δεν είναι καθόλου καλά. Ένα καλό φιλικό δεν έκανε. Ευτυχώς έχει σίγουρη League Phase. Αυτό είπα και εγώ ακριβώς πριν, ότι τουλάχιστον υπάρχει αυτό το μαξιλαράκι. Γιατί φανταστείτε να ήταν ο Ολυμπιακός σε αυτή την γκρίνια και να μην είχε και 100% σίγουρο ότι θα παίξει η Ευρώπη, ας πούμε. Εκεί θα ήταν ακόμα χειρότερη η κατάσταση. Τουλάχιστον τώρα υπάρχει αυτό το μαξιλαράκι. Παρ' όλα αυτά, το ξαναλέω. Επειδή ο Ολυμπιακός δεν είναι συνήθως και πολύ ψύχρεμος σε τέτοια πράγματα και επειδή ήδη η περσινή χρονιά δεν πήγε καλά και το κλίμα θα έλεγα ότι ήταν αρκετά ήρεμο για Ολυμπιακό, ακριβώς επειδή ο κύριος Μεντιλίμπαρ είχε πολύ λάδι να κάψει με τις προηγούμενες επιτυχίες, νομίζω ότι τώρα άμα συνεχιστεί και δεν ξεκινήσει καλά το πράγμα, θα υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω, παρόλο που ξαναλέω, για μένα θα έπρεπε να έρθει και το τέλος του κόσμου αν γίνει κανένα κακό και αποκλειστεί ο Ολυμπιακός από την Eindhoven, αλλά πολύ πιθανό να έρθει και το τέλος του κόσμου στο ερυθρόλευκο στρατόπεδο.

Το σχόλιο που έχει στείλει ο Κώστας, συμφωνώ και παράληψή μου που δεν το έχω αναφέρει σε αυτές τις μέρες, ότι γενικά η Ελλάδα φέτος έχει πολύ μεγάλες ευκαιρίες να βελτιώσει πολύ τη θέση της στο συντελεστή στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Τα έχει πει στον αέρα του Big Wings Sport FM 4,6 και ο Ανδρέας Δημάτος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ειδικά αν έχουμε 5 ομάδες, που είναι ένα αρκετά πιθανό σενάριο, με βάση και το πώς είδαμε τις κληρώσεις, έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να φτάσουμε μέχρι και τη 10η θέση, το οποίο θα βελτιώσει και πάρα πολύ γενικότερα το ευρωπαϊκό μέλλον των ομάδων μας τα επόμενα χρόνια, και σίγουρα σε αυτό θα βοηθήσει και άμα ο Παναθηναϊκός περάσει την Τσεσεκά 1948 και τύχει με τη Χράντετς και την αποκλείσει, γιατί η Τσεχία είναι μια ομάδα από την οποία ανταγωνιζόμαστε στην ειδική βαθμολογία, είναι μια χώρα που είναι από πάνω μας, και αν ο Παναθηναϊκός πετάξει μια τσεχική ομάδα έξω θα έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό. Οπότε να δούμε πού θα είναι η Ελλάδα μετά τη φετινή ευρωπαϊκή πορεία. Εμείς φυσικά ευχόμαστε να είναι και 5 ομάδες μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Λοιπόν, βλέπω ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει ανακοινώσει ότι την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 10 το πρωί θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα με την Άντερλεχτ στην Τούμπα. Ο πρώτος αγώνας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, την Πέμπτη είναι το μάτς, 9 παρατέταρτο, με μετάδοση από το Open TV. Μία μέρα νωρίτερα στις 10 το πρωί θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα.

Για όσους ρωτάτε, η 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA έχει πολύ σημαντικές διαφορές από τη 12η στην οποία είμαστε εμείς τώρα. Η βασική από τις οποίες είναι ότι ο πρωταθλητής μπαίνει απευθείας στο Champions League χωρίς play-off. Το οποίο δεν θυμάμαι καν πόσα χρόνια έχουμε να το δούμε στην Ελλάδα, να μπαίνει απευθείας ο πρωταθλητής στα play-off. Ποια ήταν η τελευταία ομάδα που μπήκε απευθείας? Πρέπει να ήταν... Ναι. Είναι κάτι τέλος πάντων που τα τελευταία χρόνια δεν το έχουμε δεδομένο και βλέπουμε ότι και φέτος δεν είσαι. Και η ΑΕΚ ενδεχομένως, είχε μπει η ΑΕΚ το 18-19 που είχε παίξει. Α, είχε παίξει. Α, μπράβο, ναι, έχεις δίκιο. Άρα μιλάμε για περίπου δεκαετία που ο πρωταθλητής δεν παίζει απευθείας στο Champions League.

Ο φίλος που το λέει ότι ο Ολυμπιακός μπήκε απευθείας και πέρσι στη League Phase, ναι, ισχύει αυτό. Απλά αυτό ήταν κατ' εξαίρεση, δεν ήταν κάτι που συνέβαινε μόνιμα. Είχε να κάνει με την ευρωπαϊκή βαθμολογία του Ολυμπιακού, δεν είχε να κάνει με το ότι το πρωτάθλημα μας έδινε απευθείας θέση στη League Phase του Champions League. Είδαμε ότι φέτος η ΑΕΚ που ήταν πρωταθλήτρια δεν μπήκε απευθείας στη League Phase. Πρέπει να περάσει ένα εμπόδιο. Το να μπαίνεις απευθείας είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τα έσοδα, τα εγγυημένα των ομάδων και για όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε μακάρι να είμαστε στο τέλος της χρονιάς στη δέκατη θέση, την οποία αυτή τη στιγμή κατέχει η Τσεχία στην ειδική βαθμολογία. Τέλος πάντων, πάμε σε break, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: 100,3. Ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων επιχειρούν στη Μεγάλη Πυρκαγιά που μένεται στη Δυτική Αττική. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται πάνω από τη Βίπε Μεγάρων, στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Αλεποχώρη αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο. Στον Ανακριτή οδηγούνται αύριο για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική συνελήφθη 66χρονος. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχόκοπης μετάλλων με αποτέλεσμα να κάνουν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα, Ήλιον και Νέα Κηφισιά για αναμαψή σταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Στους συλληφθέντες επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανικά πλήγματα στην προσαρτημένη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας και στο Κρασνοντάρ σε 2 τουριστικές ζώνες, ενώ από την επίθεση της Μόσχας στην κεντρική Ουκρανία έχασαν τη ζωή τους άλλοι 3 άνθρωποι, όπως ανέφεραν οι αρχές των δύο χωρών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 34 με 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
3: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
2: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Τα αποχωρίζουν.
1: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στις μάχες των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτή την εβδομάδα και ο Bwin Sport FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα 3 γήπεδα. Την αυλαία ανοίγει ο Ολυμπιακός την Τρίτη στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Την Τετάρτη στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική Τσέσκα 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Νεμέγγεν, Παναθηναϊκός Τσέσκα 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον Bwin Sport FM 94,6.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, λίγο που το έψαξα, είχαμε επιβεβαίωση Κυριάκου Σταθερόπουλου ότι τελευταία χρονιά που η Ελλάδα έβγαζε απευθείας τον πρωταθλητή της στους ομίλους του Champions League ήταν τη σεζόν 2015-16. Από το 2016-17 ο Ολυμπιακός ήταν πρωταθλητής και έπαιξε προκριματικά μετά, και από τότε ισχύει αυτό. Οπότε μιλάμε για δεκαετία που δεν έχουμε τον πρωταθλητή απευθείας στους ομίλους της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γι' αυτό και είναι και πάρα πολύ σημαντικό το να μπούμε στη δεκάδα και να αλλάξει να αλλάξει αυτό το πράγμα και ο πρωταθλητής να μην έχει να παίζει προκριματικά.
1: Από ποια περίοδο θυμάσαι καλοκαίρια προκριματικών?
0: Εννοείς, θυμάμαι να βλέπω εγώ.
1: Ναι, από
0: 2011, 10, κάπου εκεί.
1: Το 10 ήταν που είχε ο Ολυμπιακός και τερματίσει δεύτερο στο πρωτάθλημα και πέμπτο στα play-off. Πρωταθλητής ήταν νταμπλούχος ο Παναθηναϊκός. Είχε μπει στους ομίλους τότε απευθείας ο Παναθηναϊκός. Κάτσε να θυμηθώ, με το Τζιμπρίλ Σισε και το Ζιλμπέρτο Σίλβα.
0: Τώρα και να τα θυμάμαι, δεν τα θυμάμαι τόσο αναλυτικά.
1: Είχε παίξει με την Μπαρσελόνα, είχε προηγηθεί στο Καμπ Νου.
0: Αυτά τα θυμάμαι, εντάξει. Αλλά το τι έγινε, αν υπήρχαν προκριματικά και τέτοια, δεν τα θυμάμαι. Νομίζω ότι απευθείας είχε μπει πάντως.
1: Είχε μπει απευθείας, ναι. Ήταν Ρούμπι Καζάν, Μπαρσελόνα και
0: Κοπενχάγη.
1: Ναι, και Κοπενχάγη ήταν.
0: Και πήρε 2 βαθμούς με τη Ρουμπίν Καζάν και τους 2-2 ισοπαλίες. Όλα τα μάτς τα έχασε, αυτό θυμάμαι.
1: Τα έχασε και εντάξει, ο κακός χαμός ήταν το εντός έδρας μας με την Κοπεχάγη που χάσε, που είχε γίνει το σώσε. Εντάξει, η Μπαρσελόνα ίσως να είναι η καλύτερη Μπαρσελόνα όλων των εποχών εκεί το 2011. Αλέξανδρε, ίσως.
0: Είναι το πικ Γκουαρδιόλα.
1: Είναι το πικ Γκουαρδιόλα, είναι ο Μέση πάλι υπερηχητικός. Ο Βίγια βάζει γκολ παντού. Ο Τσαβινιέ θα κεντάνε. Ο Πέδρο έχει έρθει από το πουθενά και έχει γίνει ο one-hit wonder, γιατί σε ό,τι κρίσιμο μάτς και ό,τι διοργάνωση υπάρχει βάζει γκολ εκείνες τις περιόδους. Μπορεί να είναι και την επόμενη χρονιά ακριβώς τώρα, μην το. Αλλά
0: το 2011 πάντως το πήρε η Μπαρσελόνα.
1: Το πήρε 4-1 με τη Μάτσερ Γκουνάρ. Αλλά μιλάμε τώρα, ήταν υπερηχητική. Δηλαδή. Το 5-1 δηλαδή και το 0-3 με τη Μπαρσελόνα του Παναθηναϊκού είναι ίσως και τιμητικά σε σχέση με το τι αντιμετώπιζε απέναντί του, δηλαδή, αν έχει εικόνα τον αγώνα. Είχε χάσει και μια μεγάλη ευκαιρία στο 0-0, είχε βγάλει τέταρτο το Βαλντές στο ΆΚΑ. Του Σισε, νομίζω.
0: Αυτά τα θυμάμαι τα μάτς πολύ.
1: Ο Ολυμπιακός είναι που είχε αποκλειστεί με τη Μακάμπη. Είχε παίξει ένα προκριματικό με την Μπέσα στην Αλβανία και στο Καραϊσκάκι. Έγινε μετά η μεταβίβαση των μετοχών από το Σοκράτη Κόκαλη στο Βαγγέλη Μαρινάκη. Έπαιξε με τη Μακάμπη Ολυμπιακός, κέρδισε 2-1 και κλεισμένο των θυρών λόγω τιμωρίας την προηγούμενη χρονιά και επεισοδίων. Και έχασε 1-0 το περίφημο μάτς στο Ισραήλ με το ακύρωθεν γκολ του Ζαϊρή και δεν πέρασε. Είναι μετά το καλοκαίρι του 2008 που ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε με την Ανόρθωση και γράφτηκε ιστορία. Είναι το σώσε. 3-0 στην Κύπρο, 1-0 στο Καραϊσκάκι. Είχε χάσει και η ΑΕΚ από την Ομόνια.
0: Με την καλτ πλέον περιγραφή Ηρακλή Αντίπα, έτσι.
1: Φίλε, άστο, δεν υπάρχει. Δεν έχουμε ακούσει την περιγραφή. Εντάξει, ήταν. Αλλά ήταν ο μέσος φύλαθος του Ολυμπιακού, έτσι. Δηλαδή, εκείνη την μέρα ήταν η κατάσταση και ήταν και ο λόγος που αποκτήθηκε ο Διόγο τότε. Με το εξωφρενικό ποσό που ήταν την εποχή. Ο Λέτο και ο Ντουντού είχαν έρθει πολύ αργά, είχαν αποκτηθεί. Ο Λέτο είχε παίξει στο μάτς στην Κύπρο λίγο. Και ο Ντουντού δεν θυμάμαι αν είχε παίξει τη ρεβάνς στο Καραϊσκάκι. Είχε αποκλειστεί και η ΑΕΚ από την Ομόνια τότε. Και είχε γίνει πάλι το σώσε και με την ΑΕΚ. Με την Ομόνια είχε χάσει το ΆΚΑ και είχε βάλει ένα τρομερό γκολ ο Παυλής στην Κύπρο.
0: Εκεί με πας λίγο πίσω, γιατί ξέρεις, τα ξέρω αυτά, τα έχω δει.
1: Ήταν απλά η χρονιά που έγινε ο χαμός με την ένσταση.
0: Απλά δεν τα.
1: Στο πρωτάθλημα με την ένσταση.
0: Ήμουνα 9 χρονών τότε. Οπότε είμαστε λίγο πίσω. Τα έχω δει με τα γενέστερα αυτά. Ενώ εκεί από το 2011-12 και μετά αρχίζω να παρακολουθώ.
1: Νομίζω ότι η πρώτη χρονιά που πέρασε ελληνική ομάδα χωρίς να παίξει με απευθείας σε ομίλους του Champions League είναι το 98-99 Ολυμπιακός, που παίξε και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός τότε σε ομίλους, αλλά ο Παναθηναϊκός έπαιξε στη Νέα Φιλαδέλφια, κέρδισε την Δυναμό Κιέβου 2-1 με ανατροπή. αυτό πρέπει να. Όχι, δεν είναι. Όχι, είναι ο Μίλους, είναι ο Μίλους, είναι ο Μίλους. Κάνω λάθος. Τη Στεάουα έχει κερδίσει 6-3 στο Ολυμπιακό στάδιο με τον Αλιό Σασάνοβιτς για να περάσει ο Παναθηναϊκός.
0: Για ποια χρονιά μιλάμε?
1: 98-99. Αλλά πρέπει να είναι εκείνη η χρονιά η πρώτη από τη θεσμοθέτηση του Champions League το που πέρασε ομάδα απευθείας ο Μίλους. Γιατί 91-92 είναι πειραματικό. Champions League δεν ακόμα ξέρεις. Τα βιβλία της ιστορίας θεωρείται ίσως το 92-93 το πρώτο. Champions League και το 92, αλλά τέλος πάντων και έχει πέρασει ο Παναθηναϊκός στην Γκέντεμπορκ στα προκριματικά στο Ολυμπιακό στάδιο με το Λεπά να τραγουδάει στην άρχη του αγώνα.
0: Εσύ μου λες δηλαδή για την πρώτη φορά που μπήκαμε απευθείας.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Γιατί μετά, ναι, έπαιξε μετά η ΑΕΚ τις χρονιές που το έπαιρνε το πρωτάθλημα. Έπαιξε τη μία με την Eindhoven και την άλλη με την Μονακό και δεν τα κατάφερε. Την τρίτη τα κατάφερε και μπήκε στους ομίλους. Απέκλεισε τη Rangers με τα φοβερά γκολ του Δημήτρη Σαραβάκου και τον γκολ του Σαβέσκη στη Γλασκόβη. Ο Παναθηναϊκός έκανε επική πρόκριση με τη Χάιντουκ τη χρονιά που φτάσε στον ημιτελικό του Champions League με τον Άγιαξ το 95-96.
0: Βλέπετε εδώ ανθρώπινη εγκυκλοπαίδεια.
1: Εντάξει τώρα, αυτά είναι σημαντικά παιχνίδια, ρε παιδί μου. Είναι σημαντικά παιχνίδια που σημαδεύουν τη ζωή και από μικρό παιδί που είσαι μέχρι τώρα, δηλαδή τα βλέπεις. Τα καλά τα μάτς, τα βλέπεις, τα χαίρεσαι και έχουν και αποτύπωμα σοβαρό. Είναι τα σημαντικά μάτς κάθε χρονιάς.
0: Από ό,τι καταλαβαίνετε από όλη αυτή τη συζήτηση, λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να μπούμε στη δεκάδα και να βγάζουμε απευθείας ομάδα, γιατί δεν ήταν και.
1: Είναι
0: και δεδομένο.
1: Δεν είναι. Ήταν πάντα δύσκολη διαδικασία. Δηλαδή μετά έχει πάει ο Παναθηναϊκός στον ημιτελικό του Champions League. Έχει κάνει το απίστευτο μάτς με τη νίκη στο Άμστερνταμ με το Βαζέχα. Τώρα μιλάμε πάλι από τις καλύτερες εκδόσεις του Άγιαξ όλων των εποχών. Εκείνη.
0: Το 95-96.
1: Το Απρίλιο προς Μάιο το 96. Έχει χάσει 0-3 μετά στο Ολυμπιακό στάδιο. Και μετά παίζει το καλοκαίρι με τη Ρόζενμπουργκ. Κερδίζει 1-0 στο ΑΚΑ. Και παίζει στο Τρόντχαϊμ. Έρχεται 1-0 το μάτς. Πάει στην παράταση και χάνει 3-0 και αποκλείεται. Αλλά δύσκολα πολλά. Η Ρόζενμπουργκ τότε έκανε κηδείες, έτσι. Και ο Ολυμπιακός μετά από λίγο καιρό έπαιξε ο Μίλους με τη Ρόζενμπουργκ και έφαγε 5 στην Νορβηγία. Με την αντίχη έμπνευση του Μπάγκερ να βάλει τον Τζόρζεφ αριστερό μπακ σε εκείνο το μάτς.
0: Α, θυμάσαι και τι είχε γίνει από.
1: Ναι, ο Φορίκο ήταν ο νεότερος παίκτης για πάρα πολλά χρόνια που είχε βάλει ελληνική ομάδα στο μίσος και διεθνώς. Που είχε βάλει γκολ ο Φορίκο στο 5-1 τότε, είχε μειώσει το σκορ στο Τρόντχαϊμ για τον.

0: Αυτό που λέμε για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι, ο ορισμός.
1: Είναι ωραία στοιχεία, μου ωραία να τα ψάχνεις και να τα βρίσκεις, γιατί είναι σημαντικά παιχνίδια και σημαντικές στιγμές δηλαδή. Καθορίζουν, δηλαδή είναι και ιστορικές στιγμές για την ιστορία των ομάδων. Όπως και είναι πολύ κρίμα, πάω πόσες φορές έχει φτάσει στην πηγή και δεν έχει πιει νερό 100 φορές που μάτσε με τον Άγιαξ που έχουν γίνει. Ειδικά τη χρονιά που κάνει τις απίστευτες προκρίσεις πάλι και στο τέλος πάλι δεν τα κατάφερε.
0: Και αυτό που λες είναι ενδεικτικό, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πάρει πρωταθλήματα και δεν έπαιξε ο Μίλους απευθείας.
1: Έχει πάρει πρωταθλήματα. Είναι απίστευτο.
0: Είναι ενδεικτικό του πόσο σημαντικό είναι να πηγαίνει απευθείας ο πρωταθλητής.
1: Εντάξει, ειδικά εκείνο το καλοκαίρι που είχε κάνει τρομερές εμφανίσεις και πάλι. Δηλαδή θυμάμαι τον ΠΑΟΚ είτε με την Μπενφίκα είτε με τον Άγιαξ να προηγείται μέσα στην Τούμπα στο ξεκίνημα του αγώνα και μετά να χάνει το μάτς. Δηλαδή ξέρεις, είναι σαν να αγγίζει την πρόκριση και να μην την καταφέρνει.
0: Οπότε να δούμε αν κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να είμαστε καλά στη βαθμολογία, να βγάζουμε απευθείας τον πρωταθλητή, να πάρει πρωτάθλημα ΠΑΟΚ και να μπει χωρίς προκριματικά.
1: Το θέμα είναι ότι με κάθε τρόπο πρέπει να γίνονται προκρίσεις. Πρέπει να γίνονται προκρίσεις και με κάθε τρόπο να προχωράνε οι ομάδες δηλαδή και να παίρνουμε βαθμούς. Και φυσικά το βάρος πέφτει έτσι στους τέσσερις μεγαλύτερες ομάδες σε δυναμική και σε βάθη φυλάθλων στην Ελλάδα που υπάρχουν και περισσότερες απαιτήσεις. Οι πιο μικρές είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή και να μπουν μια φορά σε ομίλους είναι κατόρθωμα. Είναι απίστευτο.
0: Απλά επειδή στο πλαίσιο του οπαδισμού που έχουμε στην Ελλάδα το ξεχνάμε πάρα πολλές φορές. Γενικά στην Ευρώπη, παιδιά, πρέπει να. Στηρίζετε τις ελληνικές ομάδες και ας μην είναι η ομάδα σας, γιατί βοηθάτε και τη δικιά σας.
1: Δεν είναι το ζήτημα προσωπικής πεποίθησης.
0: Ναι.
1: Είναι θεμελιώδη ζήτημα για την επιβίωση των ομάδων. Να υπάρχει οικονομική ευρεωστία για να μπορούν να προέρχονται καλοί παίκτες, να έχουμε καλό πρωτάθλημα, να έχουμε ανταγωνιστικές ομάδες, να βλέπουμε καλή μπάλα. Για να βλέπεις δηλαδή καλή μπάλα και η νίκη του ενός εναντίον του άλλου στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο ελληνικό κύπελο να έχει σημασία. Να έχεις καλές ομάδες και να πέσουν καλά μάτς. Άμα έχεις τώρα ρόστερ χαμηλής δυναμικότητας και παίκτες που δεν θέλουν να έρθουν ή δεν είναι η πρώτη τους επιλογή το ελληνικό πρωτάθλημα, θα βλέπεις μάτς κλειστά, με κλειστές άμυνες, με πολύ τακτική, με πολύ στρατηγική, με πολύ αργό ποδόσφαιρο, με καθόλου ρίσκο.
0: Τα έχουμε δει και αυτά στο παρελθόν.
1: Ειδικά τα τελευταία 20 χρόνια. Το ποδόσφαιρο είναι 10 φορές έτσι γρηγορότερο από τις παλιές εποχές που συγκινούσαν, γιατί αυτές ήταν ταχύτητες που υπήρχε στο παλιό ποδόσφαιρο. Ήταν πιο τεχνικό, αλλά ήταν πολύ πιο αργό.
0: Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι μια καλή πορεία, ας πούμε, του Ολυμπιακού μπορεί μελλοντικά να φτιάξει και τον Παναθηναϊκό. Εγώ αυτό ήθελα να πω. Το ότι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, έχει πάρει το Conference League έχει βοηθήσει τρομερά την Ελλάδα να σκαρφαλώσει στην κατάταξη και να.
1: Μα είναι αναπόφευκτο. Όπως και παλιά που ο Ολυμπιακός έπαιρνε το πρωτάθλημα, αλλά ο Παναθηναϊκός, σαν δεύτερος τότε, είχε καλύτερες πορείες και έκανε καλύτερα αποτελέσματα. Βοηθούσε τον Ολυμπιακό να πηγαίνει την επόμενη χρονιά και να μπαίνει απευθείας στους ομίλους του Champions League. Γιατί έμενε η Ελλάδα ψηλά. Έκανε και ο Ολυμπιακός βαθμούς, αλλά μεγάλα αποτελέσματα και μεγάλες προκρίσεις έκανε εκείνα τα χρόνια.
0: Ναι, τη χρόνια ήταν ο Παναθηναϊκός. Για...
1: Ακόμα και τότε που, ναι. που ήταν πρώτος ο Ολυμπιακός και δεύτερος ο Παναθηναϊκός. Μετά την οικονομική κρίση και τα πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ από το 2010 και μετά, ο Ολυμπιακός ήταν για πολλά χρόνια η μόνη ομάδα που δίνει βαθμούς της Ελλάδας και αυτό κάποια στιγμή κόστησε πολύ. Πήγαμε πολύ χαμηλά. Τώρα γιατί πάμε καλά, γιατί δίνουν όλοι βαθμούς και οι τέσσερις.
0: Λέει ο φίλος μας ο Κωστής Κυριακοπίντια, έτσι τον αποκαλούσε ο Πολυχρονίδης. Κυριακοπίντια.
1: Ναι, έτσι ξεκίνησε όντως. Δηλαδή οι πρώτες φορές που άρχισα να παίρνω μικρόφωνο με θεσμικά δηλαδή, όχι αφαίρετα, γιατί είμαι... Είμαι πολύ λόγας όταν αρχίζει και έχουμε ωραίες ποδοσφαιρικές κουβέντες. Ήταν επί Πέτρου Πολυχρονίδη. Δηλαδή αυτού ήταν η εισήγηση, μου είχαν στείλει μόνος του ένα αγνίαν μου, με μεγάλη μου χαρά βέβαια. Και μετά εντάξει, άρχισε το μαρτύριό σας να με ανέχεστε. Και χάρηκα πολύ που τον είδα μετά από πάρα πολύ καιρό τον Πέτρο που είναι από τα πιο σημαντικά παιδιά του Sport FM στα γενέθλια των 30 χρόνων του σταθμού που ήρθε. Και είχαμε μια ώρα με τον Τζουβέλα και τον Σπανόπουλο που είναι χαμός, έγινε πατήρι τι καλό.

0: Αγαπημένα γκολ που έχεις όσα χρόνια βλέπεις ελληνικό ομάδα στην Ευρώπη.
1: Αγαπημένα γκολ.
0: Δεν είναι της ομάδας που συμπαθείς, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να πεις ο συμπαθείς και όλα, αλλά αγαπημένα γκολ, ναι, έτσι.
1: Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα τον γκολ του Καραγκούνη με τη Βέρντερ Βρέμης.
0: Πολύ ωραίο γκολ, έτσι. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Το
1: 0-3. Το 0-3 ήταν το μάτς, αυτό το γκολ ήταν για το 0-2.
0: Το 2 ήταν.
1: Ναι, και έχει βάλει και μετά.
0: Ο Γιάννης έκανε την περιγραφή.
1: Έχει βάλει μετά και ένα ο Τζιόλης με κόντρα. Θυμάμαι. Αυτό. Και το πρώτο νομίζω το είχε βάλει ο Μάτζιος. Νομίζω. Το πρώτο γκολ το είχε βάλει ο Βαγγέλης
0: στο Μάτζιος. Πρέπει να έχει κάνει. Ο Μάτζιος πρέπει να έχει βάλει γκολ την προηγούμενη φορά που είχε παίξει ο Παναθηναϊκός με τη Βέρντερ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Που δεν είχε πάει καλά με το. Μάλιστα, αν ήταν προπονητής και που είχε φάει μετά πέντε στη Βρέμη. Αλλά μετά ξαναπέτυχε την Βέρντερ. Και είχαμε ισοπαλία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εκείνη τη χρονιά που προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός και τριάρα στη Βρέμη.
1: Μου αρέσει πολύ και το γκολ που έχει βάλει, νομίζω ότι ήταν κόντρα στη Manchester United του Ολυμπιακού, ο Τζόελ Κάμπελ.
0: Από το 2-0 είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι το 2-0 το
1: 2014. Που μετά έχει γυρίσει 14, με το Van Persie σειρά, με το hat-trick, αν θυμάμαι καλά.
0: 3-0,
1: που υπάρχουν εκεί διάφορα αμφισβητούμενα πραγματάκια, θυμάμαι, στη Revanse.
0: Εντάξει, κυρίως τώρα είναι ευκαιρίες οι μεγάλες που έχει πιάσει ο Ντε Χέα. Έχει κάνει μεγάλες επεμβάσεις ο Ντε Χέα, του Παραγουάνου, το Βαλντές, το Φουστέρ τότε.
1: Το γκολ του Αντσαριφάρντ είναι πολύ ωραίο στο ΑΕ και με τη Βόλσμπουργκ που τελευταία φάση έχει τρέξει όλο το. Όλο το γήπεδο.
0: Που ο Κώστας ο Μιαούλης έχει ούρλιαζε. Αυτός είναι ο Πέρσης και γεια σου ρε Πέρση και γεια σου ρε Πέρση. Τον έλεγε Πέρση. Είναι μεγάλη. Και το πρώτο γκολ ήταν ωραίο που είχε σοφαρίσει η ΑΕΚ. Ο Γαλανόπουλος το είχε βάλει.
1: Δεν το θυμάμαι ομολογώ. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Εντάξει, δεν είμαι του 2002 που γράφεται. Εδώ με παραμικρίνατε. Του 99 είμαι. Στέλνουν εδώ και άλλα. Γιαννακόπουλος Πόρτο 1-0.
0: Αυτό ρε παιδί μου είναι σήμα κατά δεθένε.
1: Αλλά με ρώτησε ρε παιδιά, ποια θυμάμαι τώρα.
0: Θυμάται, ναι, σε σχέση με την ηλικία.
1: Εγώ λέω αυτά που θυμάμαι. Προφανώς αλλιώς θα έλεγα, ξέρω εγώ, Παόλο Σόουζα. Με τη... Αλλά αυτά δεν τα έχω δει ζωντανά. Εγώ λέω ποια έχω δει και.
0: Του Γιαννακόπουλου ήμουν και μέσα στο γήπεδο. Το έχω δει και ήταν πολύ ωραίο. Γιατί ήταν το πρώτο μάτι του Ολυμπιακού σε ομίλου Champions League.
1: Flex.
0: Κύριε, ξέρεις, λες. Τώρα το βλέπω, το ζω, έχει συμβεί αυτό, το έχω δει αυτό το πράγμα να συμβαίνει μπροστά μου, να εξελιχθεί.
1: Θυμήθηκα κι άλλο τώρα.
0: Θυμήθηκα
1: κι άλλο τώρα. Την κολάρα που έχει βάλει ο Νίνης με τη Ρώμα.
0: Το τρίτο.
1: Ναι, ναι.
0: Το τρίτο είναι. Ή ο Σισε είναι. Το δεύτερο πρέπει
1: το
0: να
1: δεύτερο
0: το
1: είναι.
0: Το δεύτερο
1: είναι.
0: Το τρίτο έχει κάνει.
1: Και μετά έχει βάλει την ασίστ στο Σισε που περνάει τον τερματοφύλακα και το βάζει. Αλλά το σουτ του Νίνη είναι. Απίθανο. Νομίζω είναι με διαφορά το καλύτερο μάτι στην καριέρα του Νίνη. Αυτό έχει κάνει απίθανα πράγματα εκεί.
0: Εντάξει, κύριε Παναθηναϊκός φωτιά. Δηλαδή είναι Ρώμα σοβαρή τώρα και τη κάνει κηδεία μεγάλη.
1: Καλά λέει ο φίλος, η ακριβής ατάκα του Κώστα Μιαόλη ήταν σε περσικό χαλί η πρόκριση της ΑΕΚ.
0: Πολύ σωστά λέει ο φίλος, μπράβο.
1: Ο Σιμόες, μπράβο, ο Σιμόες είχε βάλει το γκολ το πρώτο, ήταν όντως γκολάρα.
0: Συγγνώμη, ήταν γκολάρα.
1: Τώρα που είδα το όνομα το θυμήθηκα και εγώ. Ήταν όντως γκολάρα.
0: Μεγάλο γκολ. Καλά, μας διαφεύγουν τώρα δεκάδες γκολ γιατί πλέον είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια που πέσουν.
1: Μάνι, εγώ θυμήθηκα την ίδια χρονιά που έχει βάλει ο Καραγκούνης τον γκολ με τη Βέρντερ, έχει βάλει αργότερα και ένα με τη Βιγιαρεάλ, άμα θυμάσαι, στο εκτός έδρας
0: παιχνίδι.
1: Στο 1-1. Πάλι έχει βάλει γκολάρα ο Καραγκούνης. Που μετά δυστυχώς ο Παναθηναϊκός δεν προκρίθηκε στη Ρεβάνς. Παρόλο που τότε. Παρόλο που τότε υπήρχε το εκτός έδρας γκολ και θεωρητικά ο Παναθηναϊκός είχε προβάδισμα μετά το 1-1. Δεν κατάφερε
0: ήρθε να. Ήταν είχε σοφάρισει ο Μάτζιος εδώ προσωρινά.
1: Ήταν τρομερή εκείνη η πορεία του Παναθηναϊκού. Άμα θυμάσαι, είχε βγει από όμιλο τώρα πάρα πολύ δύσκολο. Στο...
0: Με
1: Ίντερ μέσα, με Βέρντερ Βρέμινς.
0: Χάνει με την Ίντερ στο ΆΚΑ. Χάνει με την ανόρθωση που έγινε το σώσε στην Κύπρο τότε.
1: Ναι.
0: Με τη Βέρντερ δεν κερδίζει. Και μετά κάνει τρεις νίκες. Δύο διπλά στη Βρέμη και στο Μιλάνο.
1: Στην Ίντερ τώρα, παιδιά, την Ίντερ που την επόμενη χρονιά πήρε τη Champions League, έτσι. Με το ίδιο περίπου ρόστερ. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για τρομερή Ίντερ.
0: Όχι, έφυγε ο Ιμπραήμο, έγινε το κομβικό. Πήγε ο Ιμπραήμο στην Μπαρσελόνα και έπηγε το στη θέση.
1: Ναι, αλλά παιδί μου, είναι μια ομάδα που λες τώρα ότι είναι υπερομάδα.
0: Υπερομάδα. Ο Μάικον τώρα στα καλύτερά του τότε.
1: Παιδιά, ναι, τα ξέρουμε όλα αυτά τα γκολ που λέτε, αλλά με ρώτησε ο άνθρωπος γκολ που να έχω ζήσει. Ναι, προφανώς και ο Γιωβάνι, το κρεμαστό στη Λεβερκούζεν, ναι, σίγουρα.
0: Όχι, το κρεμαστό είναι με τη Γαλατά.
1: Με τη Γαλατά, ναι, εντάξει, ο φίλος. Και όλα αυτά που λέτε, το φάουλ του Πάολο, το Έκι Γκονζάλες, ο Γιούρκα στη Μάντσεστερ.
0: Ο Έκι Γκονζάλες με την Άρσεναλ στη Λεωφόρο.
1: Όλα αυτά
0: και
1: τα
0: δύο γκολ με τη Ρόζενμπορκ στη Λεωφόρο επίσης.
1: Τα ξέρω, απλά δεν τα λέω γιατί δεν τα έχω ζήσει. Τα έχω δει στο YouTube μετά. Εγώ λέω αυτά που θυμάμαι να βλέπω και τα μάτς ζωντανά. Που δόξα τω Θεώ έχουμε δει και πολλά ωραία γκολ ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη.
0: Είναι πλέον πάρα πολλά και βλέπεις πάρα πολλά κάθε χρόνο. Αυτό είναι ότι είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των αγώνων που μπορεί να δεις 30 μάτς δηλαδή το χρόνο. Το ελάχιστο.
1: Για μένα πάντως, παρόλο που δεν έχει κάτι. Δεν το βλέπεις και λες wow, είναι τρομερό γκολ και το γκολ του Ελκαμπή στον τελικό του conference.
0: Είναι η σημαντικότητα.
1: Πέρα από τη σημαντικότητα, παιδιά, ο τρόπος που έχει πάρει αυτή την κεφαλιά δεν είναι εύκολος. Είναι...
0: Γιατί όλο το match του έχει κόψει ο Μιλίκο Βισάβης όλες τις πάσες. Δεν έχει τον ενόχο αφήσει να πάρει μπάλα.
1: Αυτή η κεφαλιά δεν γίνεται. Πρέπει να είσαι τεράστια κλάση επιθετικό για να κάνεις αυτή την κεφαλιά.
0: Είναι ορίζοντα, ναι.
1: Οπότε...
0: Και στο σημείο αυτό του αγώνα, με τη σημασία που έχει το match. Είναι οριζοντίωθηκε τώρα. Καλά, το ψαλίδι που έχει κάνει με τη Μακάμπη στη Σερβία είναι. Και αυτό είναι. Το ένα, που έχει πάει το μάτι στην παράταση.
1: Ναι, ναι, το 1-6 λες.
0: Ναι, στο 1-6 το 1-4.
1: Ναι, το θυμάμαι. Το ψαλίδι με τη σέντρα, ποιανού είναι
0: του Ορτέγκα.
1: Του Ορτέγκα, μπράβο.

0: Εγώ ένα γκολ που έχω δει μικρό πολύ όταν ήμουν και εγώ. Εσύ, μάλλον σου είναι αγέννητο, σίγουρα σου είναι αγέννητο. Είναι του Παθαϊκού με τη Γιουβέντους του Αραβάκου στο Ολυμπιακό Στάδιο που έχει αποκλείσει.
1: Ναι, σίγουρα ήμουν αγέννητο.
0: 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο και 3-2 έχει χάσει το κομμουνάλε το τότε γήπεδο τη Γιουβέντους και με το εκτό έδρα γκολ έχει περάσει. Είναι απίθανο γκολ, έτσι. Του έρχεται κόρνερ ο Ρότσα και έρχεται από το Θεό ο Αραβάκο. Απίθανη φωτοβολίδα.

0: όσο και να μου άρεσε αυτή η ιστορική αναδρομή, ήρθε η ώρα σιγά σιγά να το κλείσουμε. Μπορείτε να συνεχίσετε και ιστορικές αναδρομές στη συνέχεια με Κώστα Μιαούλη που ακολουθεί.
1: Που και είναι και πιο μεγάλος από μένα και θυμάται πιο πολλά.
0: Και είναι και αυτός κυκλοπαίδια.
1: Είναι.
0: Ευχαριστούμε όσους ήταν στην παρέα και στείλατε πάρα πολλά σχόλια και μας κάνατε παρέα αυτό το δίωρο. Ελπίζουμε να σας κάναμε και εμείς. Ευχαριστώ τον Κυριάκο Σταθερόπουλο και για τη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και για τις γνώσεις. Ευχαριστώ τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλ για την οργάνωση της παραγωγής. Αλέξανδρος Τσιριγότης ήταν στο μικρόφωνο. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο και μετά Κώστας Μιαούλης. Καλό σας βράδυ.

4,6. Πηγουίν, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πρώτον πύλων της ΑΕΚ βρίσκεται ο Μίλαν Βιτάλης, αφού η Ένωση ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Γκιόρ για την απόκτηση του 24χρονου Ούγγρου Χαφ και τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή. Αναμονή στην Ένωση για την απάντηση του Σέρβου αριστερού μπακ Φίλιπ Κώστιτς. Τριήμερο ρεπό έχουν οι παίκτες στην πέμπτη η επιστροφή στις προπονήσεις. Χωρίς τον Έσε θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στον αποψινό αγώνα με την ΑΕΜΕΚΙΝ για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Η πρόκριση δεν θα κριθεί σε ένα παιχνίδι τόνισε ο Χωσέλος με τη Λίμπαρ. Τελειωμένοι θεωρούν στο Μαρόκο τη μεταγραφή του Σαλάχ Εντίν. Στη ΝΕΟΜ της Σαουδικής Αραβίας θα συνεχίσει ο Μασούρας κοντά στην Παλέρμο Στεφέτσα. Βελτιωμένη πρόταση που φτάνει στις απαιτήσεις των Ερυθρόλευκων για τον Ορτέγκα κατέθεσε η River Plate. Σε καλό δρόμο οι διαπραγματεύσεις του Παναθηναϊκού με τη Σπαρτάκ Μόσχας για το δανεισμό του Λιβάη Γκαρσία και εφόσον κλείσει η συμφωνία, δεν θα μπει υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Στη σημερινή τελευταία προπόνηση θα κριθεί η συμμετοχή του ΤΕΤΕΙ στο παιχνίδι της Τετάρτης με την Τσέσκα 1948, καθώς ταλαιπωρείται από ίσιο και δεν προπονήθηκε. Το νέο υπερσύγχρονο Πούλμαν παρουσίαση ΠΑΕ. Την απόκτηση του Τόμ Λουσέ από την Ίσα ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ, με τον Γάλλο Χαφ που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο να δηλώνεται και στην ευρωπαϊκή λίστα. Στασιμότητα παρουσιάζει υπόθεση του Γιαννούλη την ώρα που υπάρχει αναμονή και για την άφιξη του Μικέλ Μπρενσί. Πιθανότατα την Παρασκευή η χειρουργική επέμβαση του ΜΕΙΤΕ στο ισχύο. Σημαντικό για τον Όφη που επιστρέφει στην Ευρώπη, πρόκειται για δύο δύσκολες ομάδες. Το σχόλιο του Χρήστου Κόντι για την κλήρωση στα play-off του Europa League με τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ Τσέσκα Σόφιας. Με δύο φιλικά ολοκληρώνεται σήμερα η προετοιμασία στην Ολλανδία, την Τετάρτη η επιστροφή της αποστολής στην Κρήτη. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη έφτασε ο Ράφα Μύρο. Ο Ισπανός φόρο που αποχωρεί από τη Σεβίλη θα περάσει ιατρικά και θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο. Στη λίστα για τη θέση του αριστερού μπακ βρίσκεται ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού Αρτούρ Μαζουακού. Ανακοινώθηκε με πενταετές συμβόλαιο ως ο Νεγαλέζος επιθετικός Ταυσίκ Διόπ. Ποδοσφαιριστής του Ατρόμητου είναι και επίσημα ο Λευτέρης Λίρατζης, 26χρονος δεξιός μπακ, έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ και υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο. Τον 19χρονο εξτρέμ του ΠΑΟΚ Β, Μαχμαντού Μπάλντε, απέκτησε με τη μορφή δανεισμού Λεβαδιακός. Σπουδαία μέρα χθεσινή για τον Πανετολικό, καθώς έγιναν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Τίτορμου έξω από το γήπεδο της ομάδας στο Αγρίνιο. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την ανοιχτή προπόνηση της ομάδας, στο περιθώριο της οποίας έγιναν τα αποκαλυπτήρια της φανέλας για τη σεζόν 2026-27. Τις επαφές με την Paris Saint-Germain για την απόκτηση του Bradley Barcola ξεκίνησε η Liverpool σύμφωνα με τον Fabrizio Romano. Οι κόκκινοι είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν κάτι παραπάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ για τον 24χρονο εξτρέμ, αλλά οι Παριζιάνοι αξιώνουν αρκετά περισσότερα χρήματα για να ανάψουν το πράσινο φως. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κώστας Μιαούλης.

Γιανλούκα Βιάλι. Αυτή είναι η ενθρόνηση του νέου βασιλιά για το 1996 στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η Γιουβέντους είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και τα φλάσ κάνουν τη νύχτα μέρα εδώ στο Ολύμπικο. Και θα πάει ο Τζόρτ να πάρει το κύπελο και όχι ο Ζάμερ. Μια υπόκληση στον μεγάλο αρχηγό της Ντόρμουντ όλων αυτών των ετών, παρότι έπαιξε πολύ λίγο. Ο Ματία Ζάμερ άφησε λοιπόν τον Τζόρτ να πάρει το κύπελο, αυτό το σηκώνει ψηλά. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι οι νέοι πρωταθλητές. Το κύπελο, αυτό το σηκώνει ψηλά. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι οι νέοι πρωταθλητές Ευρώπης για το 1997.

0: Σόουζα, Μέλλερ, ο Ρίκεν που κυνηγάει την πρώτη επαφή με την μπάλα. Είναι και ξεκούραστος, πλασάρει και τον Περούτσι και είναι το 3-1. Ο Ρίκεν πετυχαίνει την πρώτη επαφή με την μπάλα, το τρίτο γκολ του τελικού για την Dortmund. Μια απίστευτη αντεπίθεση για την Dortmund. Ένα απίστευτο γκολ για την Dortmund στην αντεπίθεση από την παλιά του Μέλλερ. Ο Ρίκεν είδε τον Περούτσι εκτός εστίας και πετυχαίνει το γκολ.
1: Sport FM 94.

0: Επειδή μαζεύτηκε λαός, όπως με ενημερώνει ο Γιάννης Σταθερόπουλος, πάμε να μαζέψουμε το σήμα και να ξεκινήσουμε. Μπήκω στο FM 94,6 με Κυριάκο Σταθερόπουλος στον ήχο, Κωστή Μιαούλη στο μικρόφωνο. Πάμε να κουβεντιάσουμε για κληρώσεις, για μεταγραφικά που γίνεται χαμός και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πάμε να κουβεντιάσουμε ό,τι εσείς θέλετε στο 2195-79-283-4 και 5, στα γνωστά τηλέφωνα. Χωρίς πολλά πολλά και προλόγους και τα λοιπά. Καλησπέρα στον πρώτο.
1: Κώστα, καλησπέρα.
0: Έλα, Αλέξανδρο.
1: Τι κάνεις?
0: Τι έγινε?
1: Έφυγες, θα φύγεις. Μάλλον θα φύγεις, μάλλον, λες, δεν είναι?
0: Έφυγε, ήμουν εκτός, δηλαδή, δεν έφυγα πουθενά. Εδώ Αθήνα ήμουν, αλλά είχα άδεια.
1: Γύρισα. Θα φύγεις αργότερα?
0: Όχι, όχι, άδεια. Δεν πάω πουθενά.
1: Όχι. Πάντως να πάρεις όμορφο για να κάνεις. Καταρχάς, πριν πάμε σε αυτό που λες, κληρώσεις και οτιδήποτε άλλο, πολλά συγχαρητήρια στα κορίτσια και στις αδερφές Αλεξανδρή, σε όλη την αποστολή που έχει πάει στο Βαρέζε και στην Κοπελασία. Εξαιρετικά. Πολύ, δεν θυμόμουν εγώ και το ψάξα, δεν υπήρχε άλλη χρονιά στην αρχή των αγωνισμάτων τόσες πολλές επιτυχίες με μετάλλια και οκτάδες σε ευρωπαϊκό Κοπελασίας και ανοιχτού υγρού Στίβου. Πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες.
0: Ναι, γενικά στο υγρό στοιχείο τα έχουμε πάει περίφημα.
1: Πολύ καλά. Αυτές
0: τις δύο εβδομάδες είναι ονειρικές.
1: Είναι φορές που αναρωτιέμαι και λέω, ρε παιδί μου, όλες αυτές οι αθλητρίες και οι αθλητές σε αυτά τα αθλήματα, Καλτική Κολύμβηση, Κοπηλασία, με αφορούν τώρα αυτά τα τελευταία που είναι τα... ας πούμε μόνο για τα δύο αθλήματα. Τώρα, απορώ και είναι άξιοι πολλών συγχαρητήρων αυτοί οι αθλητές. Και λέω γιατί για να είσαι τόσο επιτυχημένος σε αυτές τις ηλικίες, από τα 7, 8, 10 έχεις αρχίσει να προγονείσαι και να...
0: Και από πιο μικρή ηλικία μου. Ειδικά...
1: τουλάχιστον το αυτό. Συμφωνώ.
0: Ό,τι έχει να κάνει με πισίνα, τα παιδιά μπορεί να έχουν πέσει και τριών και τεσσάρων και πέντε χρονών, ναι, ας πούμε, ναι, πρώτη φορά. Και μετά παίρνουν εξειδίκευση, ας πούμε, να παίξουν πόλο ή να κάνουν καλλιτεχνική κολύμβηση, συγχρονισμένη ή οτιδήποτε, ξέρω. Καταλαβαίνεις,
1: δηλαδή. Ασχολούμαι μόνο τα αθλήματα. Λέει τώρα κουβεντιάσουμε μαζί, ξέρεις, να πούμε για πολλά και να ξέρουμε τόσα πράγματα. Και λέω, τα παιδιά αυτά, πώς πραγματικά βρήκανε αυτά τα αγωνίσματα σε αυτά τα αθλήματα, γιατί το αγωνίσμα είναι μέρος ενός αθλήματος, τα οποία δεν τα διαβάζουν πουθενά, δεν τα ακούνε πουθενά. Πραγματικά δεν τα ακούνε, δεν τα γνωρίζουν.

0: Και λες, πού βρήκα αυτά τα... Είναι άξιοι χαρτιεριών. Γιατί αν περιμένω από τον έντυπο ηλεκτρονικό τύπο...
1: Εμένα να πάρουν ένα μετάλλιο.
0: Τίποτα. Μα ξέρεις Κώστα μου, ο τύπος είναι μόνο ποδόσφαιρο. Ο λιγός φανακός έκπα ποδόσφαιρο, βάζει το λιγός φανακός, όπως έχω ξαναπεί, είναι λυπηρό, και τσιπά σάκαρη και φόρμουλα 1. Αυτά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και όπως έχω πει, εμπορευματικός αθλητισμός. Ό,τι είναι κάτω από 1 εκατομμύριο ευρώ, δεν τα κουμπάμε. Και το τσιπά σάκαρη, επειδή έχουν ό,τι αναγνωρίζει κάπου, σου λέει. Το Ρουά λέει των 600 ευρώ. Ό,τι είναι τέτοια. Και Φόρμουλα 1. Τα υπόλοιπα θέλουν λίγο ψάξιμο. Και επειδή το ψάξιμο είναι, θέλει και χρόνο, θέλει και μυαλό, θέλει και διάθεση, άρα που να ψάχνουμε. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πάω κάτω. Μαύρα πρέπει να βγουν την κομπή. Εκεί τα 10-10 παρά. Και είναι ακόμα κάτι ιδιαίτερο. Πάλι έχω τα ίδια. Που έπεσε ο Ολυμπιακός, που έπεσε ο Παναθηναϊκός, που έπεσε η ΑΕΚ, που έπεσε ο ΠΑΟΚ. Α, ακούσα λίγο τον Όφη. Δεν είναι, η κατάσταση είναι τραγική. Κοίτα, για την κλήρωση, η ΣΑΚ ήταν παραγγελία. Το συζητάμε. Ιστορική ευκαιρία να μπει στον όμιλο η ΑΕΚ. Για μένα είτε είναι όμιλος τώρα ένας, είτε ήταν όμιλοι, το ίδιο πράγμα είναι. Εντάξει, απλώς άλλαξαν τα πράγματα. Προφοριακώς αλλάξαν τα πράγματα. Επειδή δεν έχει μπει και πολλές φορές η ΑΕΚ στο Champions League, αν δεν μπει θα είναι ιστορική αποτυχία. Όπως θα είναι το Ολυμπιακό ιστορική αποτυχία αν αποκλειστεί από την Αϊμέχεν. Ο Ολυμπιακός αργότερα με Ουνιόν Σεντζιλουάς Μποντογκλίν, λόγω της ιδιωτερότητας της Μποντογκλίν είναι το θέμα, λέει του πλαστικού, ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση η Μποντογκλίν. Γι' αυτό το λόγο είναι. Εκεί του Ολυμπιακού το ζευγάρι θα είναι αμφίροπο. Δεν είναι φαβορή εκείνες, αμφίροπο ζευγάρι είναι. Είναι μια πολύ καλή ομάδα ευέργικη, ως εκεί. Και η άλλη έχει το χορτάρι. Ο Πάνοκος, και αυτό είναι πολύ καλή κλήρωση. Δεν μπορεί να συζητάμε τώρα ότι δεν θα είναι, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Πάω από ό,τι κάνει με την Άντερλεχτ. Αμφίροπο ζευγάρι είναι. Αλλά και πώς έτυχε τώρα η κλήρωση, το ζευγάρι που, το οποίο παίζει αύριο, ο ένας να πηγαίνει στην ΑΚ και ο άλλος να πηγαίνει στον ΠΑΟΚ.
1: Στον ΠΑΟΚ, ναι.
0: Λέω, αν ΠΑΟΚ περάσει, έτσι, ναι. Και όχι μόνο αυτό, έχει ο ΠΑΟΚ και η ΑΚ το δεύτερο παιχνίδι εντός έδρας. Δηλαδή αυτές οι δύο σου λέει, πάμε Ελλάδα εμείς, αν βέβαια στον ΠΑΟΚ περάσει. Και το Όφι είναι πάρα πολύ καλή κλήρωση, άλλο που είναι δύσκολο να περάσει ο Όφι. Αλλά είναι πολύ καλή κλήρωση. Γενικώς ήταν οι κλήρωσεις και πάντα είναι πιθανότητες. Φυσικά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κανείς δεν περνάει με την κλήρωση, αλλά είναι στη ζωή πάντα όλες οι πιθανότητες. Περνάς ένα φανάρι, αν πας και πέσεις με κόκκινο, έχεις πιθανότητες 10% να πας απέναντι. 90% να σε φάνε. Ενώ το κόκκινο είναι ελέγχει την κατάσταση. Όλες οι κλήρωσεις είναι πάντα πιθανότητες. Για τις ομάδες μου, για τις ομάδες μας είναι ένα πολύ μικρό σχόλιο. Η Άκρη μην είναι μια τιμή ομάδα, αυτό δεν λέει κάτι. Είναι μια τιμή ομάδα όμως, πήρε κάποιους παίχτες. Για μένα εκπονάει πάρα πολύ. Μην γίνεις πέσει που δεν σβήνει το πρόβλημα, στο εξάρι. Εκεί έχει τραγικά μεγάλο πρόβλημα η ΑΕΚ. Δεν έχει αναπληρωματικούς και όχι backup, αναπληρωματικούς. Ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Όπως με την καραντίνα, δεν λέγαμε από μόνος, λέγαμε καραντίνα. Δεν λέμε ποτέ, είναι καμιά φορά λες, μην πω ότι λες αναπληρωματικός και αισθανθεί ο παίχτης άσχημα και στιγματιστεί ο παίχτης. Παιδιά, καμιά φορά ακούω και λέει, θα έχουμε backup για αριστερό back. Ποιος θα είναι backup του back, ποιος θα είναι backup του back. Είναι και γελίο αυτό, δεν είναι. Πες λέξη απληρωματικός, κακό είναι. Ή πες πίσω από τον άλλο. Είναι η λέξη άσχημη, είναι απληρωματικός κάποιου παίκτη.
1: Κοίτα, η ΑΕΚ μαζεύει κόσμο στο κέντρο πάλι για να συμπληρώσει το κενό που αφήνει ο Πινέδα. Τώρα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που θέλει ο Νίκολιτς και με αυτά θα πορευτεί.
0: Ο Ολυμπιακός είναι μια πεκταρά, οκτάρι. Πεκταρά και ένα εξτρέμ πεκταρά.
1: Για την επιλογή τώρα ότι χρειάζεται οπωσδήποτε και για το αριστερό και για το δεξιμπακ.
0: Δεν το συζητάμε, έχει πρόβλημα.
1: Που να έρχονται από πίσω τουλάχιστον εις άξιους, δεν το συζητάμε. Τώρα πιέζει με τον Γκόσιτς, από ό,τι καταλαβαίνω πιέζει και ο χρόνος. Πέρα από το δημοσίευμα των Σέρβων, υπάρχει πίεση χρόνου γιατί δεν μπορεί να περιμένει και η ΑΕΚ.
0: Κοίτα, Γκόσιτς είναι πολύ ωραίος παίκτης. Εγώ το θυμάμαι και αν θυμάστε με τον Τζούβερ, ήταν στην Άιτραχτ. Τουλάχιστον ένα επίπεδο πάνω
1: εκεί μαζί δυο τους όταν ήταν με το Γιώβιτς είχαν κάνει μια-δυο
0: πολύ καλή αυτοί
1: δύο.
0: Αλλά μαζί. Κοίταξε, ο Κότσε έχει ένα θέμα τώρα. Είναι στα 34 και όσο να είναι πίσω δεν θα τρέχει. Άρα εκεί είναι για μένα προβληματισμός. Και πάλι σου λέω, εξάρι δεν έχει ΑΕΚ. Εξάρι λέω να παίρνει και μιλάμε για δεκτάρα. ο Ολυμπιακός θέλει παιχταρά οκτάρι και εξτρέμ, μην αρχίσει πάλι. Ακόμα δεν πάρουν τρεις παιχταρές. Δύο θέλει Ολυμπιακός παίκτες. Δύο παιχταράδες, οκτάρι και εξτρέμ. Και να βγουν βέβαια, να βγουν και οι δύο. Όλοι οι υπόλοιποι γύρω-γύρω δεν ξέρω. Είμαι πολύ υπέρ του Μεντιλή. Σου λέω, δεν υπάρχει ποτέ κριτική σε πετυχημένους προπονητές. Δεν είμαστε σε αυτό το επάγγελμα εμείς, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε κριτική. Και ενώ σε πετυχημένους επαγγελματίες. Η μόνη μέσα είναι πια. Γιατί να φύγει ο Μασούρας. Έλληνας είναι, αγαπάει την ομάδα, μια πολύ καλή αλλαγή. Έστω στην Ευρώπη, πες ότι υπάρχουν κάποιοι τραυματίες, κάποιοι με κάρτες. Να παίξει ο άνθρωπος το κάτω-κάτω. Ή στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Πάει στην Ευρώπη. Φεύγει ο Μασούρας, δεν θα είναι και στην αποστολή.
0: Είναι λάθος, αλλά δεν μπορεί. Λέω σε εκεί όμως. Δέκασα από μά μου και λοιπά ο άλλος. Ο Παναγός για μένα έχει πολλά προβλήματα. Μην κοιτάς που δεν μπορεί να τα πούνε οι άλλοι. Εννοείται να τα πούνε ποτέ. Ο Παναγός θέλει δεκάρι όπως. Μην ακούτε τα γιαγιά που τους λέει και ο Ταμπόρτα. Αυτή είναι, τώρα, είναι παιδάκια, δεν είναι παιδάκια. Το λέω και λόγω ηλικίας. Ο Καμάρα δεν έχει την πάσα. Ο Καμάρα έχει πάσα 2-3 μέτρα. Ήταν στον αγώνα προχθές. Δεν έχει παραπάνω πάσα ο Καμάρα. Δεκάρι δεν υπάρχει πάνω εγώ. Και αν δεν πάρει ο Παναγός Κώστα μου τώρα να περιμένει να βγει ο Ντέρσες. Αν δεν πάρει παιχταρά στο 9. Προκοπή δεν γίνεται. Είδες και προχθές με μια απλώς μετριούλα ομάδα. Και ο Παναγός δεν μπορούσε να κάνει πράγματα. Και πίσω είναι αργός ο Παναγός, δεν ξέρω αν το κατάλαβες, αν το δεις με την Μπάξη.
1: Mm-hmm.
0: Είναι αργή ομάδα ο Παναγός πίσω. Ο Τσάπρας αφήνει πίσω στρέμματα. Οι Ολλανδοί θα το θυμηθείς. Όταν θα ανεβαίνουν μέχρι να πάνε πίσω θα φεύγουν οι γρήγοροι. Τότε κάνει ο Κυριακόπουλος. Αυτά θα φωνούν πάρα πολύ γρήγορα. Μην κοιτάς, προχθές με την Μπάξη, ξέρεις ποιο ήταν το πιο μεγάλο πρόβλημα. Όχι πάνω από οι παίκτες. Αυτοί που τόσο καιρό φουσκώναν τα μυαλά και μετά σου λέει πώς απολογηθούμε εμείς.
1: Έχουν ένα μήνα ακόμα εμάς να τα διορθώσουν.
0: Για τον ΠΑΟΚ δεν περιμένω πολλά πράγματα λόγω του Λουτσέσκου. Και αυτό που σου είπα πριν, παιδιά, υπάρχουν ωραιότατες, πανέμορφες ελληνικές λέξεις. Αυτό το backup είναι
1: τόσο πράσινο. Να πάμε παρακάτω, να είσαι καλά.
0: Γεια.
2: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα Κωστά.
2: Έλα, Τάσο μου, τι κάνεις.
3: Καλά, μια χαρά. Έχουμε να τα πούμε από το θίαμβο του τελικού στο Μουντιάλ. Λοιπόν, ο Νίκολιτς, επειδή άκουσα τον προηγούμενο συνοκρατήδη, δεν παίζει με τα ψάρι που μου
2: λέει.
3: Λοιπόν, εγώ έχω ενθουσιαστεί πραγματικά, στο λέω, με την ηρεμία και τη γαλήνη που γυρίζεται πίσω τις μπαλιές όλες ο Κάρινε. Πραγματικά τον θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό στο φετινό παιχνίδι της ομάδας. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις για το συγκεκριμένο παιδί, αλλά εγώ βλέπω ότι είναι πάρα πολύ ήρεμος και ακριβής σε όλες τις πάσεις και πως βγάζει την ομάδα μπροστά.
2: Παιδιά, λοιπόν, ξέρεις τι, αυτό που με πειράζει είναι το εξής. Από αυτά που ακούω τέλος πάντων, και γι' αυτό τον τελευταίο καιρό έχω αποστασιοποιηθεί και όταν βλέπεις ότι δεν ανεβάζω τίποτα.
3: Ναι.
2: Με ενοχλεί ότι δεν καταλαβαίνει πολλοίς κόσμος ότι το ποδόσφαιρο από χρονιά σε χρονιά και σεζόν σε σεζόν εξελίσσεται. Και παίρνεις παίχτες, εφόσον είσαι ένας προπονητής, και τελειώνει η κοινή σου πορεία με έναν άλλο ποδοσφαιριστή. Όσο σπουδαίος και αν ήταν, και άφησε το αποτύπωμα, και κανείς δεν θα πει ποτέ κάτι άσχημο για τον Πινέδα. Αλλά πρέπει να βάζεις ποδοσφαιριστές με διαφορετικά χαρακτηριστικά, γιατί αυτά τα χαρακτηριστικά θέλει πλέον αυτός ο προπονητής που έχουμε τώρα, και ο οποίος πήρε το πρωτάθλημα κοντά σε όλα τα προγνωστικά και κοντά σε πολλές καταστάσεις.
3: Ώστε εγώ στο Φιλανδό βλέπω πολλά προσόντα.
2: Ακριβώς. Εγώ δεν θέλω να πω, ας πούμε, ότι ποιος είναι καλύτερος και τα λοιπά, ποιος είναι χειρότερος. Δεν υπάρχει καλύτερος χειρότερος. Είναι ποιος είναι ιδανικός για την ομάδα και για τα θέλω του προπονητή που αναλαμβάνει την ομάδα. Δηλαδή, ο Πινέδα προφανώς είναι ο κατάλληλος παίκτης που θα τον έχει μαζί του για πάντα, σε όποια ομάδα και να πάει, ο Αλμέιδα. Ο συγκεκριμένος προπονητής που έχουμε τώρα θέλει παίξει με άλλα χαρακτηριστικά. Δεν σου λέω ότι αν έμενε ο Πινέδα δεν θα ήθελε τον Πινέδα προς Θεού. Αλλά ψάχνει παίχτες που έχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δεν κολλάνε, ξέρω εγώ, με εξάρι. Δεν θέλει Γιόνσον, ξέρω. Θέλει χειριστές της μπάλα.
3: Και σου λέω, ο Φιλανδός που είδα δίπλα στο Μάριν έχει πολύ καλό χειρισμό της μπάλας και είναι και πολύ ψύχρεμο.
2: Ναι, πώς δεν έχει, είναι δυνατό.
3: Πάρα πολύ. Δηλαδή, όπως συνεχίζει στον ίδιο δαιμονισμένο ρυθμό που τελείωσε το πρωτάθλημα το περασμένο, κοϊτά. Τον βλέπει τον άνθρωπο ότι είναι στην προετοιμασία πολύ φορτσάτος. Όσο για την κλήρωση, επειδή έχουμε συζητήσει και μαζί.
2: Και με ενώσε πολύ και η. Πώς να σου πω, θυμάσαι ότι το είχαμε συζητήσει και πριν. Και το ότι ας πούμε έφυγε ο Πινέδα και τους κάναμε όλους τους άλλους, ας πούμε ότι ήταν από μία μερίδα.
3: Ναι.
2: Και λέω ότι όλοι οι άλλοι δεν κάνουν τίποτα. Δηλαδή, μόνο στο πέρα το πρωτάθλημα, παιδιά.
3: Το όχι ο Άγγις αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω ότι ακόμα το είχαμε συζητήσει και μαζί ότι η ΑΕΚ έπρεπε από πρόπερση, ειδικά από πέρυσι, να φτιάξουμε το όνομά μας στην Ευρώπη και το ranking μας. Η περσινή μας πορεία, είδες που κατέληξε φέτος, έχουμε μια πολύ βατή κλήρωση. Δηλαδή είναι τρομερή ευκαιρία να ξαναπάμε στη λίγη, να μπούμε στη λίγη του Champions League. Θα προτιμούσα τη Λεύσκη, να το να τρέχουμε να παίζει η ομάδα τώρα, γιατί δεν θα παίξει λέει στην έδρα της Καϊρά, θα άκουσα ότι θα παίξει, γιατί έχουν κάποιο φεστιβάλ εκεί, θα παίξει κάπου κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν, από εκεί κάτω χαμηλά. Θα προτιμούσα να παίξουμε με τη Λεύσκη και πιστεύω ότι φέτος θα έχει πιο πολλούς παίχτες η ΑΕΚ που οι οποίοι θα λειτουργούν μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή τι εννοώ, θα πάρει πιο πολλά πράγματα. Ο Κροάτης που πήρε είναι παίχτης που μπορεί να σου παίξει και πίσω από τα σεντερφόρ και μπορεί να σου παίξει και εξτρέμ. Έχεις τον Μάριν να σου παίξει με τον Γκαρίνεν μια χαρά. Έχεις από την άλλη πλευρά να βάλεις τον Γκοϊτά, κράτησες και τον Ελίασον, έχεις και τον Κατσίνοβιτς, έχεις και τον Μάνταλο, δηλαδή εκεί είσαι πολύ γεμάτος στο κέντρο. Ο μόνος μου προβληματισμός είναι αυτό που είπατε και πριν. Τα δύο πλάκια μπακ πίσω από το Ρότα με τον Γεωργίεφ θα μείνουμε. Γιατί ο Γεωργίεφ χρησιμοποιήθηκε σαν στόπερ περισσότερο από δίδα.
2: Κοίτα, εγώ πιστεύω και μετά τα μάτς, πάντως τα πρώτα τα ευρωπαϊκά θα κάνει και άλλες προσθήκες. Έτσι κι αλλιώς είναι μέχρι τις 12 του...
3: Ναι, και το Βιτάλης, η Λίγκ δεν το χρησιμοποιείς, δεν μπορεί τώρα, έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι, δεν μπορεί.
3: Οπότε...
2: Μα έτσι κι αλλιώς την εντεκάδα που θα παίξει, νομίζω ότι είναι αυτή που κατέβηκε χθες.
3: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Απλώς
2: δεν νομίζω ότι απορία. Ακόμα ας πούμε, όσο καλός παίξει και να έρθει, ας πούμε, πες ότι η ΑΕΚ βρίσκεται το τέλειο παίχτη που θα της έκανε υπερδιαφορά, ξέρω, σε όποια θέση θέλεις. Και να ερχόταν τώρα, δεν νομίζω ότι θα άλλαζε το σχέδιο του ο Νίκολης, αφού αυτό έχει δουλέψει.
3: Στην 11 μια πορεία.
2: Αν πεις 15 μέρες είναι ακόμα μέχρι το. 2 εβδομάδες είναι μέχρι το μάτς.
3: Είναι μόνιμη αμφιβολία και εγώ πιστεύω ότι αυτή η 11 θα ξεκινήσει τα πρώτα.
2: Εντάξει, μπορεί να υπάρξει μια αλλαγή, ξέρω εγώ.
3: Μόνο με τον Μάχερ είχα μια, τον Κροάτη είχα μια αμφιβολία, θα τον βάλει πίσω από τους σεντερφόρ, αλλά τελικά τον εβάζει κάτι σαν κάτι από να παίζει από δεξιά.
2: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, όσο για τον Παναθηναϊκό και να κλείσω. Εγώ από τις άλλες ομάδες, αυτά τα λίγα που έχω δει είναι ότι ο Παναθηναϊκός εμένα μου αρέσει, έτσι όπως τον βλέπω. Λοιπόν, τον βλέπω από τη μέση και μπροστά ότι είναι πολύ καλύτερος από πέρυσι. Έχει πολύ περισσότερες επιλογές. Τώρα θα δείξει και μες στο γήπεδο. Βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι νέος, έχει φιλοδοξίες στον πάγκο του και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικός σε σχέση με το πρωτάθλημα από πέρυσι. Mm-hmm. Δηλαδή θα είναι και αυτός μέσα στους διεκδικητές, οπωσδήποτε. Αυτά, Κωστή μου.
2: Να είσαι καλά, Κωστή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλό βράδυ,
2: καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
4: Κωστάς.
2: Έλα, Ζωή, τι κάνεις.
4: Όσοι σε έβλια.
2: Καλά,
4: τι κάνεις. Ο Κυριάκος είναι εκεί.
2: Εδώ είναι.
5: Εδώ είμαι, ναι.
4: Κυριακό.
5: Έλα.
4: Να σε διορθώσω.
5: Βέβαια να με διορθώσεις. Τι, ο Πάπας είμαι. Σίγουρα έχεις κάτι.
2: Άβγες πριν να εκπομπεί.
5: Και έχω κάνει κάποιο λάθος. Πες.
4: Η πρώτη φορά που παίξανε δύο ελληνικές ομάδες, το Champions League ήταν σεζόν 98-99.
5: Αυτό είπα.
4: Όχι 99-2000.
5: Αυτό είπα, 98-99. Αυτό είπα, 98-99 έπαιξε ο Ολυμπιακός με την Πόρτο. Πρώτο μάτς 2-2.
4: Όχι.
5: Και ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε επί της ΤΕΑΟΑ.
4: Έτσι, μπράβο. Το 6-3.
5: Ναι. Αλλά ο Ολυμπιακός μπήκε απευθείας εκείνη τη χρονιά σου.
4: Όχι. Απέκλεισε την ανόρθωση. 2-1 εδώ και 2-4.
5: Ναι, ρε. Έχεις δίκιο. 1-2-1 εδώ. Και τους είχε πει ο Κόκαλης. Θα γυρίσετε κολυμπώντας. Χάναμε 1-0. Και κερδίσαμε 2-4 στην Κύπρο. Αλλά χάναμε στην αρχή 1-0 εκεί. Πώς το ξέχασα. Το έχω δει σε κάμπινγκ στην Αντίπαρο, φίλε, το μάτς. Στο ΑΚΑ που παίξαμε.
4: Τώρα θα σε στείλω. Το 2-4 ποιος το περιέγραφε, ξέρεις.
5: Για το Sport FM.
4: Όχι, για τηλεόραση.
5: Για τηλεόραση το Μέγκα, ο Σετριακοπουλός.
4: Ως Σεντέλης, ο Στράτος.
5: Α, το είχε το δείχνει η ΕΡΤ τότε. Το ανόρθωσε ο Ολυμπιακός το 2-4.
4: Ήταν
5: ο Κάς, ήταν ναι, τότε πιτσιρικά στην ανόρθωση.
4: Ναι. 1-0 ημίχρονο, 2-4 τελικό.
5: Γιωργάτο Τζόρζε Βιτσόργια.
4: Έτσι. Ήταν εκείνη την χρονιά από Παναθηναϊκό. Έπαιξε με Δυναμό και έχω στη Νέα Φιλαδέλφεια.
5: Ναι, λόγω ρόλη ξόδου στην αυλία είχε στο ΑΚΑ. Για να παίξει στη Φιλαδέλφεια. Έχανε 1-0, και... το έκανε 2-1 με κεφαλιά του Μίκλαντ.
4: Έτσι. Μίκλαντ για την Περόπουλο. Την επόμενη χρονιά.
5: 99-2000.
4: Ήταν το μαγικό με την ΑΕΚ που έβαλε την ΑΕΚ Σόλνα 180 λεπτά μονοτέρμα.
5: Και δεν πήγε.
4: Και με ένα σούτ του Νοβάκοβιτς στο 57 λεπτό. Αποκλείστηκε.
5: Ναι, είχε χάσει ο Μπιακοβίτς, είχε χάσει πολλές ευκαιρίες στο
2: ίδιο.
5: Ο Μαλαδένς είχε χάσει η Σουηδία. Στο 0-0, ναι, πριν το φάει.
4: Όσον αφορά...
5: Όπου ήταν τρομερή η ζημιά εκείνη. Καταστροφικό για την ΑΕΚ, το μάτς.
4: Όσον αφορά το 3-4, μπαίνουμε εμείς, δηλαδή ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, απευθείας. Και μπαίνει
2: και έπαιξε με την Κρασκόπερ.
5: Την Κρασκόπερ στη Λεωφόρο.
4: Την Κρασκόπερ.
5: Βέβαια, με Γιωργάτο Λιμπερόπουλο, τότε ματσάρα. Ματσάρα, τρομερό. Εσύ το έχεις κάνει. Ο Καραλής.
4: Για το ΠΑΟΚ που είπες...
5: Ο Κωνσταβάρας το τηλεοπτικό.
2: Νομίζω ο Γιάννης το είχε κάνει.
5: Και το τηλεοπτικό το έχει κάνει ο Κωνσταβάρας, ναι.
4: Ο ΠΑΟΚ που είπες... Ο ΠΑΟΚ έχει το μυθικό ότι το 10-11 αποκλείστηκε από την πέντα λίστη και πολύ είχε στα χαρτιά. Και πάει και πέφτει πάνω στη Σάλκη, έρχεται ένα στην Γερμανία και κάνει 2-3 εδώ.
5: Με τον Draxler τότε να κάνει παπάδες, όχι. Και ο Στόχ είχε βάλει γκολάρα μυθική τότε.
4: Ναι.
5: Κρίμα πολύ.
4: Αλλά δηλαδή είναι αυτό που έλεγε τότε ένας που είχε βγει ο ΠΑΟΚ, ένας που το έπαιζε Θεσσαλονικιός, ότι θα μπει ποτέ ο ΠΑΟΚ στο Champions League.
5: Εντάξει, κοίτα, κάποια στιγμή ρε παιδί μου, λες δεν γίνεται. Είναι μούτζα, δηλαδή μία με τον Γιάσο Λουκά τότε. Καλά, με τον Γιάσο Λουκά παντή βέβαια δεν έχει παίξει ρόλο γιατί έχει τηθεί στην Τούμπα του ότι είναι.
4: Ένα-δύο έχει
5: τότε, ναι. Αλλά είναι πολλά τα μάτς ρε παιδί μου που ξέρεις, ξεκινάει, βάζει γκολ, είναι το τελευταίο μάτς πριν πει στους ομίλους, προηγείται μέσα στην Τούμπα και του γυρνάει μετά το μάτς ανάποδα.
4: Για να πάμε λίγο, εγώ θεωρώ αποτυχία αν ο Παναθηναϊκός δεν μπαίνει στο leak face του Κόφερ.
5: Κάτσε να δούμε τον αντίπαλο. Κάτσε να περάσει καταρχάς τη Σπάρτα που πρέπει και μετά να δούμε τι αντίπαλος θα του κάτσει.
4: Έχω πει από τα μέσα της χρονιάς ότι από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός το κατέξε το τρόπαιο, είτε ήταν ο Παναθηναϊκός, είτε ήταν η ΑΕΚ, είτε ήταν ο ΠΑΟΚ, το Conference, από τη στιγμή που άλλος έχει αναβάσει το π.χ. εσύ, αν θες να λέγεις σε μεγάλη ομάδα, υποχρεώθησε να μπει στο league face. Ναι, δεν γίνεται ναι, ο μεγάλος ναι, μου αντίπαλος να κατακτήσει το κύπελο αυτό. Και εγώ που θέλω να πιστεύω ότι θέλω να πάρω το ποδάρμα, να μην πω ούτε χει.
5: Έχει όμως μεγάλες ιδιαιτερότητες η διοργάνωση. Ξέρεις, αν παρατηρήσεις δηλαδή τις επιμέρους λεπτομέρειες κάθε διοργάνωσης. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο το match στο playoff που ας πούμε πέρσι είχε τύχει στην Nike Anderlecht. Σε σχέση με το τι μετά ομάδες έχεις να αντιμετωπίσεις στη φάση των ομίλων. Μέχρι να πας στα knockout, καταλάβες. Δηλαδή ο δρόμος μετά είναι πολύ βατός για μια ελληνική ομάδα στη φάση των ομίλων να διακριθεί. Έχει πολλές δηλαδή και δύο, ένα και δύο και τρία, μπορεί και τέσσερα μάτσα τυχή για να προκριθεί στα knockout. Ενώ το καλοκαιρινό είναι playoff. Ας πούμε η Anderlecht πέρυσι ήταν πολύ ζώρικος αντίπος για την ΑΕΚ που την πέρασε. Η ΑΕΚ.
4: Και δεν το βλέπω και εύκολο το πάω όπως. Επειδή πέρασε πέρσι για εκ το δεδομένο θα πέρασε
5: όχι, ο Πάκος. Όχι βέβαια,
4: τώρα. Μεγάλη ομάδα, μεγάλη φανέλα. Παίζουν και ποδόσφαιρο που δεν μας ταιριάζει δηλαδή. Σαν ομάδες. Πολλές φορές έχουμε τι εννοούμε. Δηλαδή από Βέλγους, ειδικά από Βέλγους έχουμε...
5: Και ιδίες πολλές άπειρες και αμέτρητες. Όλοι μας.
4: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός ας πούμε το 9-10 με το Σισε που είπες εσύ. Απέκλεισε τη Ρώμα και μετά έπαγε 2-1 από
5: τις. Και έπαιξε μετά και ο Ολυμπιακός και έκανε μία νίκη στο Καραϊσκάκη με ανατροπή και μία ήταν...
4: Την ίδια χρονιά έξω. Ήταν παίξει, απλά ο Ολυμπιακός εκείνη την χρονιά...
5: Όχι, το 9-10 έπαιξε ο Ολυμπιακός νομίζω.
4: Το 9-10 και ο Παναθηναϊκός. Δεύτερος έτσι το κέρδι ο
5: Ολυμπιακός. Έχεις δίκιο. Ναι, που μετά ο Ολυμπιακός πήγε με την Πορτό και την επόμενη μέρα έπαιζε ο Παναθηναϊκός με τη Ρώμα.
4: Ναι, την ίδια χρονιά.
5: Την ίδια. Με τον Γιωβάνο που πήγε η Σύρια, αλλά αν θα έρθει στον Ολυμπιακό και πήγε στη Λίβερπουλ και δεν ακούμπησε. Το ποδοσφαιριστή το Σέρβο, λέει το Γιωβάνοβιτς, έτσι μη
4: παιδεύει. Ναι.
5: Το Μίλαν Γιωβάνοβιτς.
4: Ναι. Θα δούμε τώρα, εντάξει. Τώρα ξεκινάνε τα ωραία.
5: Εντάξει, σημαντικά παιχνίδια τώρα. Είναι δύσκολα, μάτς είναι κρίσιμα, είναι σημαντικά για όλους μας.
4: Και την άλλη εβδομάδα ξεκινάνε για τα μεγάλα πρωταθλήματα.
5: Εντάξει, αυτά ξεκινάνε, δεν ξεκινάνε. Έχουμε 10 μήνες για να τα δούμε.
4: Πώς τι λες για αυτά.
1: Για τις κληρώσεις σήμερα.
4: Ναι.
1: Ωραία ταξίδια υπάρχουν. Συμφωνώ με τον ναι. Μπάμπη. Καλές και κακές κληρώσεις φαίνονται μόνο στο γήπεδο, φίλε. Ωραία ταξίδια. Ο Μπάμπης το έλεγε πάντα αυτό.
4: Ναι, αυτό συμφωνώ, συμφωνώ. Αλλά γενικά είναι περίεργο το καλοκαίρι και πάντοτε και γίνονται κηδείες. Παίρνετε τον Όφη πώς το βλέπετε.
1: Κάτσε να το δούμε πώς θα είναι φέτος, γιατί άλλη εικόνα. Έχει ναι. καινούργια παιδιά. Έχει και τον Αϊτόρ τώρα, έχει και τον Νικολάου που τον πήρε για την άμυνα.
4: Τον Αϊτόρ.
1: Ναι, ο Αϊτόρ έχει φάσει τον Όφη.
4: Πόσο χρόνο είναι.
1: Δεν είναι μεγάλος, 30 είναι. Αν θυμάμαι καλά, 30 είναι ο Αϊτόρ. Πέρυσι είχε πάει στη Βραζιλία, πρόπερσι στην Κύπρο. Αν θυμάμαι καλά. Δεν είναι πολύ μεγάλος. Απλά ξέρεις, με οι τραυματισμοί τον είχαν πάει πίσω. Δεν είναι ότι τον πήραν τα χρόνια. Πεχτάρα ήταν ο Αϊτόρ στα καλά του. Ναι, το 96 είναι, καλά θυμάμαι. 30 χρονών.
4: Να δούμε, για να δούμε. Πάντως, μακάρι να μπορούν να περάσουν οι ομάδες, να δούμε και εμείς κάτι ωραίο, ρε παιδί μου, χειμώνα. Και είπαμε ότι εγώ θεωρώ ότι η ομάδα μου, ο Παναθηναϊκός, πρέπει να κάνει μήμου, αν δεν φτάσει προημιτελικό κόβερ, θα φτάσει πρέπει στο 16, είπαμε δηλαδή, εντάξει, πρέπει κάποια στιγμή να επιστρέψουμε. Τι κάνουμε δηλαδή. Έχουμε ξεχάσει πάνω από Ευρωπαϊκός Παναθηναϊκός.
1: Έγινε ζωή μου, να πάμε σε διάλειμμα γιατί πέρασε και η ώρα. Έχει. Να είσαι καλά.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Μπήκαμε στο FM 94,6 με κυρία Κωνσταντινόπουλο στον ήχο, κόσμο μυαλό στο μικρόφωνο. Πάμε παρακάτω, 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε.
11: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Έλα, φίλοι μου, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα Κώστα.
1: Τι κάνεις?
11: Καλησπέρα, Κυριάκο.
5: Καλησπέρα,
11: Μίλησα
5: καλησπέρα.
11: Είμαι το Πατήσια Παναθηναϊκός. Τι μου θυμήσατε το 98. 9 Δεκεμβρίου το 98 πήρα το πτυχίο μου και έπαιζε ο Παναθηναϊκός με την Arsenal εδώ. Και με τα δεύτερα.
5: Που είχε χάσει, ναι. Και ήταν ο Ελκά ακόμα στην Άσεν.
11: Ο Μπογαμόρτε, ποιο ήταν.
5: Ο Λουίς Μπογαμόρτε. Ήταν, ναι. και ήταν νομίζω και οι παίκτες που πήρε η ΑΕΚ. Μετά ο Μέντες και ωραία.
1: Ο Μέντες και ωραία, ναι.
11: Ναι.
5: Είχαν παίξει εκείνο το μάτσο. 1-3
11: δεν χάσαμε.
5: Ένα-τρία είχε ισοφαρίσει ο Σιμπιές και με φοβερό γκολ προσωρινά.
11: Ναι, ναι.
5: Και εκείνη την μέρα πέσε ο Ολυμπιακός στο Ζάγκρεπ και ισοφάρισε ο Γιαννακόπουλος με το
11: κεφάλαιο
5: ψαράκι και πήρε την πρόκληση.
11: Ναι. Και ήταν η χρονιά που πήρε η Μάστερ United στο Champions League.
5: Ναι, ήταν η χρονιά που πήρε μετά από τον Σόλσκερ και του Σέριχαμ.
11: Υπέρτατη ειδονή το, γιατί την είχα
5: χάσει. Ήταν απίθανο, ήταν απίθανο.
11: Ναι, και ενώ από παράδοση Μπάγκερν σκόραρε στο τέλος των αγώνων.
5: Μα είναι τρομερό πράγμα, αρέσει. Πόσες ευκαιρίες έχει χάσει η Μπάγκερν να κάνει το 2-0.
11: Στις καθυστερήσεις.
1: Καλά, εκτός αυτού που πάει και βγάζει.
11: Και θυμάμαι τον παίκτη της Μπάγκερν όταν γίνεται η απονομή.
1: Όχι, όχι, εκτός αυτού ξέρεις τι λάθος έκανε ο Χίτσφελντ.
11: Ο
1: Χίτσφελντ που είχε τότε η Μπάγκερν προπονητή.
11: Ναι.
1: Πήγε και βάλε αλλαγή τον Μπάσλερ και τον Ματέους.
5: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
1: Φίλε, δεν τις βγάζεις
5: ποτέ. Περίμενε. Επειδή έχω δει πολλά ντοκιμαντέρ, είδα ένα ντοκιμαντέρ που λέγεται 99 τελευταία και είναι 3 επεισόδια. Για τη χρονιά της United. Άσχετο με το βίντεο κάσετα για το τρέμπι που είχε βγει τότε.
11: Ναι.
5: Το τι έχει κάνει άλλα αντάλλωνο ο Φέργκιουσον. Στην τακτική του συγκεκριμένου αγώνα, γιατί δεν παίζει, έχουν κίτρινες ο Κιν και ο
2: Ρεάλ, εγώ δεν σου λέω αυτό.
5: Έχει κάνει κλίμακα.
2: Δεν βγάζει ποτέ. Έχει κάνει. Το μάθανε για.
5: 3-0
2: ήταν. Δεν σου λέω αυτό. Απλά σου λέω ότι στο τέλο. Άλλο το διάβασμα του Μάτου μάθανε για να το κερδίσει η Μπάγκερ.
5: Όχι, και έτσι όπω πήγαινε. Δηλαδή δεν έκανε τι ανορθογραφίε που έκανε ο Φέργκισον. Στο τέλο ο Φέργκισον ξέρει τι έκανε. Γιούρια, όλοι μέσα.
2: Ναι, ρε φίλε. Ναι, οκ.
5: Πήραν υπέρ τη πρωτοβουλία και κάναν τα δικά του.
2: Αλλά δεν βγάζει του δύο αυτού στο τέλο.
11: Όχι, γύρισε την ομάδα πίσω την Bayern, πολύ πίσω.
5: Πώς τη γύρισε, αφού ρε παιδιά τις καθυστερήσεις έγιναν. Μα δεν είναι ότι έχει κάνει καμιά πίεση και κανένα τέτοιο
11: United. Όχι,
5: όχι. Τα δύο κόρνερ είναι που βγαίνει και ο Σμάχελ μπροστά.
11: Μπράβο, ναι, ναι.
2: Καμιά φορά, παιδιά, υπάρχουν πράγματα
5: ψυχολογικά
2: μου.
11: Ναι, ναι, ήταν πολύ. Εγώ δεν το πίστευα.
5: Έχει βάλει τον Beckham στο κέντρο, ρε εσύ. Η δύναμη της United είναι το Beckham Giggs. Και έχει βάλει ναι, το Kings ναι. Δεξιά, τον Beckham στο κέντρο και το Σουηδό, όπως τον λέγανε, τον Blomqvist αριστερά.
11: Ναι, ναι.
5: Δηλαδή, τρέλες.
11: Ναι,
5: λοιπόν,
11: ναι.
5: Ο Σκόλς και ο Κίνδε δεν πέσανε.
2: Το Ματέους τον έβγαλε τώρα, το θυμάμαι σαν τώρα, γιατί το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά αυτό το τελικό. Βγάζει ναι. Το Ματέους και βάζει το Φίνκ στο 80.
5: Ναι, επιθετική αλλαγή.
2: Φίλε, δεν έχει κανένα λόγο να βγάζει το Ματέους.
5: Έχει κάνει, δηλαδή, δοκάρει ο Έφενμπεργκ δεν έχει κάνει
2: και βγάζει και τον Μπάσλερ στο λίγο πριν μπούμε στις καθυστερήσεις.
5: Εντάξει, μεγάλα παιδιά μου και δύο στο συγκεκριμένο.
2: Και βάζει τον Σαλιχάμιζε. Ναι, φίλε, να κρατήσουμε μπαλίτσα. Ποιος θα κρατήσει μπαλίτσα. Είχε και τον Έφενμπεργκ μέσα, αλλά.
11: Και θυμάμαι που γίνεται η απονομή και περνάει ένας παίκτης της Μπάγεν και φτάνει στο κύπελο και το κοιτάει λίγο και φεύγει.
5: Μα ήταν απίστευτο, ρε παιδιά. Και δηλαδή το κλάμα του Κουφούρ, εγώ δεν το ξεχάσω. Είναι από τα πιο χαρακτηριστικά. Είναι σπαρακτικό το κλάμα του Κουφούρ. Γιατί έχει κάνει τέλειο μάτσε, παιδιά, η Μπάγερ. Και σήμερα εγώ δεν είμαι.
11: Εγώ δεν το πίστευα με τίποτα. Λέω Μπάγερ τώρα σιγά μην χάσει. Σιγά μην σοφαριστεί κιόλα. Ναι, ναι. Και κάτι τελευταίο να πω, γιατί πήρα πολύ χρόνο. Για το πρωτάθλημα πιστεύω η ομάδα που το παίρνει την προηγούμενη χρονιά είναι και φαβορή για την ΑΕΚ, μιλάω και φέτος. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι σίγουρο. Νομίζω ότι μια από τις δύο χρονιές, ή αυτή τώρα τη σεζόν ή την επόμενη, θα το πάρει το πρωτάθλημα. Τώρα θα είναι φέτος ή θα είναι την άλλη σεζόν. Μια από αυτές τις δύο σεζόν πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα το πάρει. Αλλά θέλει δουλειά, πιστεύω ότι ο προπονητής είναι και χαμηλών τόνων και κάνει και δουλειά και είναι και παρεμβατικός. Αλλά να προχωρήσουμε και στην Ευρώπη, παραδειγματιζόμενη από την ΑΕΚ που πέρσι αυτή έπαιξε τρεις προκριματικούς.
2: Το είχαμε κουβεντιάσει και πριν διακοπές, Δημήτρη. Να σου πω κάτι, όσο περνάς και σημασία έχει να περνάς, όχι το αν με έπαιξε καλά ή όχι σε αυτά τα παιχνίδια.
11: Ναι, η ΑΕΚ είχε πιο δύσκολους αντιπάλους βέβαια.
2: Δεν έχει σημασία, είναι μια και έξω, δεν υπάρχει... Παιδιά, ειδικά αυτή την εποχή δεν υπάρχει εύκολος και δύσκολος αντίπαλος. Εγώ πιστεύω ακόμα και πολύ μεγάλες ομάδες αν έπαιζαν προκριματικά, δηλαδή ήταν υποχρεωμένες.
11: Θα δυσκολευόντουσαν, ναι.
2: Μπορεί να είχαμε αποκλεισμούς που θα τους θυμόμασταν για αιώνες.
11: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ παιδιά, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
11: Σας άκουσα να έχετε καλό ξημέρωμα.
2: Διαφωνείς αυτό, Κυριάκο. Δηλαδή αν παίζανε όλοι τώρα.
5: Η ιστορία έχει δείξει ότι.
2: Θα γινόντουσαν
5: κοντά 30 χρόνια.
2: Θα γινόντουσαν και δεις που θα τις θυμόμαστε.
5: Τα μάτς του καλοκαιριού είναι μάτς ιδιαίτερα. Είτε είσαι η πιο μικρή ομάδα σαν μέγεθος στην Ευρώπη, είτε είσαι η πιο μεγάλη, το καλοκαίρι είσαι ανέτοιμος και είναι ένιγμα. Δεν υπάρχουν σταθερές το καλοκαίρι. Μετά που ρολάρουν οι ομάδες, ναι, υπάρχουν οι φανέλες, οι δυνάμεις, τα λοιπά. Το καλοκαίρι όμως γίνονται το σώσε.
2: Θα σου πω κάτι. Μια ομάδα που μπορεί να αποκλειστεί τώρα από μια άλλη, αν ξαναπαίξουν σε 1,5-2 μήνες. Τις ξαναβάζει να ξαναπαίξουν κάποια στιγμή. Αυτή που αποκλείστηκε μπορεί να ρίξει 5 γκολ στην άλλη.
5: Εύκολα.
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι τη στιγμή που κρίνεται η πρόκριση και είναι τέτοια εποχή, ότι μια ομάδα θα είναι καλύτερη μέσα στη σεζόν από την άλλη.
5: Είναι πολλές ιδιαιτερότητες. Εκτός από το ειδικό βάρος και δυναμική, είναι δηλαδή οι εγκληματολογικές συνθήκες. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κάποια μας στο Ισραήλ με την υγρασία που έχει, έχουμε πάθει χουνεριά όλη τρελά.
2: Ισραήλ, Κύπρο, όποιος πάει να παίξει, δηλαδή, φαντάζεσαι τώρα να ήταν υποχρεωμένες οι καλές αγγλικές να πηγαίνανε κάτω.
5: Ούτε. Μπράβο.
2: Εκεί, θα παθαίνα.
5: Αυτό δεν έχει γίνει το σώσε. Όπως Και οι δικές μας ομάδες, ρε παιδί μου, με τη ζέστη που έχει στην Ελλάδα πάλι δεν μπορούν να αποδώσουν όπως αποδίδουν το χειμώνα. Δεν είναι τόσο δύσκολα όσο οι τυχόν χώρες που είπες, αλλά και σε εμάς δεν είναι εύκολο. Δηλαδή ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι δεν έχει σχέση στο Καραϊσκάκι του καλοκαιριού με την
2: Ελλάδα. Όχι, καμία. Πάμε, χαίρετε. Χαίρετε. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Εσείς που ανοίξατε νεροχή την μπάνιο, τι ήτανε, δεν ξέρω. Ναι. Πάμε στον επόμενο.
2: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
2: Έλα, φίλε.
9: Γεια σου, φίλε.
2: Τι κάνεις, φίλε μου, πώς πας?
9: Καλά, φίλε μου, πήγες διακοπές?
2: Όχι, δεν πήγα πουθενά, εδώ είμαι. Είχα άδεια, αλλά δεν εδώ είμαι.
9: Πανάκια, δεν έχεις κάνει κανένα? Κυριάκο, τι κάνεις?
5: Καλά, καλά, χιλιά, μια χαρά.
2: Όχι, ρε φίλε.
9: Α, μπράβο. Ω, βέβαια, αυτό που είπατε για τις ελληνικές ομάδες, για τις ομάδες, Κυριάκο μου, ισχύει για καμιά, εκτός από καμιά 10-15 ομάδες, ας πούμε, στην Ευρώπη, οι οποίες μπορούν να περάσουν από οποιαδήποτε συνθήκη.
5: Και πάλι έχουν δυσκολευτεί και τα μεγαλύτερα θηρία που έχει χρειαστεί κάποτε να παίξουν προκριματικά έχουν ζοριστεί. United του Ferguson έχει χάσει κάποτε σε μια ουγγρική Ζαλάγκερ Ζέγκη.
2: Αυτή που έριξε πέντε στην πάξη σήμερα.
5: Α, ναι.
9: Τέλος πάντων, καλά, ναι, ισχύει αυτό. Ούτως ή άλλως είναι ένα πρόβλημα. Γι' αυτό εγώ ήθελα πάντα, ας πούμε, οι ελληνικές ομάδες κάποτε είχα παρεξηγηθεί. Που ήμουν με τη Βασιλεία, ήθελα οι ελληνικές ομάδες για να είναι επίσης όρις να περνάνε όλες το βάσανο των προκριματικών. Όλες. Για να μην έχει κάποιος εγγυημένα έσοδα με το καλημέρα.
5: Μα αυτό όμως προκύπτει από τη βαθμολογία, ρε Αχιλέα. Με τη βαθμολογία του καθενός.
9: Ναι, όχι,
5: υπάρχουν
9: όχι,
5: συντέλεσες γίνονται. Και αυτό δηλαδή με ένα σύστημα
9: το
5: κατά κάποιο τρόπο αξιοκρατικό γίνεται κι αυτό.
9: Ναι ρε παιδί μου, αξιοκρατικό. Εγώ μιλάω για τη λογική του συστήματος. Για το ελληνικό γίγνεσθε μιλάω. Γιατί όταν ο Ολυμπιακός παραδείγματος χάρη θα μπορούσε να είναι και ο Παναθηναϊκός.
5: Ναι.
9: Ξεκινάει ας πούμε με 30 εκατομμύρια εγγυημένα.
5: Ναι, αυτό όμως είχε προκύψει χάρη στο ότι ο Παναθηναϊκός είχε κάνει ένα εξωφρενικό και τρομερό Champions League το 95-96 και έφτασε ημιτελικό. Και μετά ο Ολυμπιακός...
9: Όχι, δεν προέκυπτε γι' αυτό.
5: Η βαθμολογία της Ελλάδας και την υπέφερση η Ελλάδα.
9: Αυτό προέκυψε από τη βαθμολογία της Ελλάδας.
5: Ναι.
9: Δεν προέκυψε από τη βαθμολογία του συλλόγου. Τώρα αυτό που λες, έχεις δίκιο. Είναι σωστό που πάμε τη βαθμολογία του.
5: Μετά, άκουσε με να δεις, που ο Παναθηναϊκός είχε διακρίσεις και ο Ολυμπιακός ήταν πρωταθλητής. Ο Ολυμπιακός ακόμα και τότε που δεν προκρίνονταν, έκανε πολύ μεγάλα μάτς στο ΆΚΑ και πολλές νίκες. Δηλαδή έπαιρνε πολλούς βαθμούς. Έχει αποκλειστεί δύο χρονιές με 9 και 10 βαθμούς. Κατάλαβες δηλαδή.
9: Αλλά θέλω να σου πω ότι
5: παίρνανε πολλούς βαθμούς.
9: Η βαθμολογία του συλλόγου, απλώς.
5: Πώς αφού έπαιρνε βαθμούς ο συλλόγος, σου λέω. Έπαιρνε βαθμούς. Μα έκανε. Τότε η ΆΚΑ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κάναν πάρα πολλές νίκες κάθε χρόνο. Οπότε...
9: Παιδί μου, να σου το πω αλλιώς. Ότι εάν ας πούμε παραδείγματος χάρη ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κάνανε μεγάλες νίκες και έπαιρνε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ που δεν έκανε καμία νίκη, θα πήγαινε στο...
5: Σαν πρωταθλητής θα πήγαινε απευθείας στο Μήλους, ναι.
9: Χωρίς προκριματικά και θα έπαιρνε τα λεφτά.
5: Ναι.
9: Αυτό ήταν πρόβλημα.
5: Αφού είναι ελληνική... Γιατί ρε εσύ, δεν ξέρω, δεν το καταλαβαίνω.
9: Τέλος πάντων.
5: Εντάξει, οκ, λογική δική σου και δεν συμφωνώ, εντάξει.
9: Τώρα το σύστημα θέλω να πω ότι είναι πολύ πιο δίκαιο.
5: Εντάξει, τώρα ναι, σε αυτό συμφωνώ.
9: Γιατί
5: αυτό συμφωνώ,
9: αφορά το τι κάνει ο σύλλογο.
5: Ναι ρε παιδί, μα λες και για όλες τις χώρες αυτό, δεν ήταν κατ' εξαίρεση η Ελλάδα.
9: Ναι, όχι, για όλες τις χώρες. Ναι. Λέω για την ελληνική πραγματικότητα με τις ιδιωτικότητες που είχαμε στο πρωτάθλημα ήταν πρόβλημα.
5: Κοιτάξτε να δεις, εγώ ξέρεις τι θα έλεγα. Θα έλεγα τα επιμέρους είναι σε κάθε χώρα.
9: Παρένθεση, Κυριάκο,
5: ναι, ναι, παρένθεση, αλλά άκου να δεις. Το αγγλικό πρωτάθλημα γιατί έχει υπερισχύσει του Ιταλικού που κάποτε το Ιταλικό ήταν απλησίαστο. Γιατί το αγγλικό πρωτάθλημα χάρη στη Manchester United και το Ferguson όταν κάνανε παπάδες, μοιραζόντουσαν τα χρήματα ισομερώς στην Αγγλία. Και δεν το κάνανε οι υπόλοιπες χώρες αυτό,
9: Κυριακό,
5: και γι' αυτό κυριαρχεί η Αγγλία.
9: Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτό, γιατί σε αυτό που πας να μου πεις έχεις και σε αυτό δίκιο. Απλά δεν έχεις καταλάβει ίσως το πνεύμα μου, γιατί μιλάμε σύντομα.
5: Εσύ ξέρω το πνεύμα σου και ξέρω ότι θα διαφωνήσουμε στο τέλος, κατάλαβες. Ξέρω ότι θα διαφωνήσουμε, αλλά τώρα θα πάρει πολύ ώρα η κουβέντα. Δεν είναι, έχω πρόβλημα να κάνουμε την κουβέντα.
9: Απλά έχω διαφωνήσει.
5: Κατάλαβες δηλαδή αυτό που θεωρείς ότι έκανε στην Ελλάδα.
9: Για το ευρωπαϊκό φορμάτι, κατάλαβες.
12: Έχω διαφορετική άποψη, ας πούμε, να παίρνουν στο κύπελο πρωταθλητηριών που λέγαμε κάποτε 5 και 6 ομάδες από Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία κλπ.
13: Είναι ρε, κοίτα, είναι μεγάλη κουβέντα. Είναι κουβέντα με ενδιαφέρον, αλλά είναι κουβέντα τώρα που θα πρέπει να μιλάμε δυο μας μισή ώρα και δεν είναι σωστό.
12: Αυτό σου λέω, αυτό σου λέω.
13: Εντάξει, λοιπόν, το πάνε και στη λογική του θεάματος των εσόδων και της δυναμικής.
12: Ακριβώς.
13: Αλλά σε σχέση με την αλητεία του Μουντιάλ Κόρων Αυθονών, είναι δικαιοσύνη και αυτό, ακόμα και αυτό.
12: Ποιο σε σχέση?
13: Με την αλητεία των Μουντιάλ και όλα αυτά τώρα τα εξωφρενικά που πάνε να γίνουν κατά καιρούς.
12: Έλα τώρα, αυτό είναι καρικατούρα ρε εσύ, δεν γίνεται.
13: Εντάξει, τώρα μιλάμε για εγκλήματα. Για εγκλήματα.
12: Εντάξει. Η ομάδα στο Μουντιάλ θα πρέπει να είναι από 18 έως 24, θέλω.
13: Ρε παιδί μου, εντάξει, έκανες μια επέκταση φέτος. Άντε, ας πούμε ότι την έκανες. Συνέχισε, δεν μπορεί να μου αλλάξει την επόμενη διοργάνωση αμέσως, δηλαδή, ρε φίλε. Κάτσε.
12: Όχι, φίλε, είναι λάθος η επέκταση που
13: έκανε. Εντάξει, και εμένα μου φάνηκε ότι το παραμπούκωσε, δηλαδή. Αλλά...
12: Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, από εκεί πέρα, εγώ χάρηκα σήμερα για την ΑΕΚ για ένα λόγο. Γιατί δεν έπεσε με την Τζέλια. Εγώ αυτή φοβόμουν. Ό,τι και να μου λένε.
14: Η χειρότερη αντίπαλος που θα μπορούσε να τύχει σε οποιαδήποτε ομάδα. Από τις δικές μας έπαιζε τώρα, επειδή και ψυχολογικά αυτό που έκανε παίρνει πάρα πολλούς πόντους, αλλά είναι και ομάδα...
12: Και οι άρχους θα μου πεις.
14: Ακριβώς.
12: Μάλιστα. Εγώ χάρηκα...
14: Παίζουνε όπως...
12: Δηλαδή, έχει βάση αυτό που μου λες.
14: Το στυλ παιχνιδιού τους είναι Εθνική Δανίας. Και θα σου πω κάτι. Την ημέρα που έκανε την ανατροπή...
12: Έχει και το Γιώργο μέσα.
14: Την ημέρα που έκανε την ανατροπή... Στα πρακτορία, ξέρεις, παίζει. Πώς έχεις εσύ, ρε παιδί, άμα έχεις λογαριασμό και βλέπεις ζωντανό το παιχνίδι, υπάρχει μια γενική στα πρακτορία που μπορεί να δείχνει τέννις, δείχνει, ξέρω εγώ, μπάσκετ. Κάποια στιγμή, όταν το μάτς έγινε 0-3, έκανε σύνδεση με το κανάλι της Πολωνίας που μετέδε το παιχνίδι και είδα από το 75 και μετά την παράταση και τα πέναλτι. Φίλε, για να στο κάνει ένα 3 και να βρεις το κουράγιο να το κάνεις το καπάκι ένα 4 να το ξαναπάς δηλαδή για να φτάσεις στα πέναλτι και μόνο η ψυχολογία που είχαν αυτά τα παιδιά που παίζουν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο αλλά έχουν το εξής, είναι όσα φάνε και όσα βάλουν. Δηλαδή αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση ήταν ότι ενώ έχουν γυρίσει και έχουν 3 γκολ διαφορά δεν τους ένοιαζε, αφήνανε πίσω, δηλαδή θα μπορούσε και η Λέχ να έχει βάλει γκολ.
12: Ναι,
14: πηγαίνανε και να βάλουν το τέταρτο. Αλλά αυτή η ομάδα θα μπορούσε να σου κάνει μεγάλη ζημιά. Όχι μόνο στην ΑΕΚ. Σε οποιονδήποτε. Γιατί το ποδόσφαιρο των Δανών σε εμάς, σαν ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν μας πάει, ρε φίλε.
12: Όχι, το ποδόσφαιρο των Δανών ξέρεις δεν μας πάει. Στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ ξέρεις δεν μας πάει. Γιατί έχουν γεμάτο κέντρο όσο πρέπει. Τρεις στο κέντρο δηλαδή. Εμείς έχουμε δύο. Έτσι. Και παίζουν με άκρα.
14: Φίλε, δεν είμαι. Πιστεύω ότι οποιαδήποτε ελληνική ομάδα θα την πάλευε με την άρχουσα, ειδικά αυτήν την εποχή. Γιατί αυτοί έχουν και ρυθμό τώρα, έχει ξεκινήσει ο
12: πρωτάθλημα. Εγώ σου εξηγώ, επειδή έτυχε και το είδα και εγώ, όπως το είδες και εσύ.
14: Εγώ είδα από το 75 και μετά σου λέω, έτυχε να είμαι.
12: Εντάξει.
14: Πρακτορείο, ας πούμε, και έκανε σύνδεση στο 75. Και κράτησα μάλιστα και το τέτοιο έκλεινε πιο νωρί να πούμε, γιατί είναι καλοκαίρι άνθρωποι να κάνουν και το είδα μέχρι το τέλος μέχρι τα πέναλτι, δηλαδή μέχρι που τελείωσαν τα πέναλτι και έφυγα.
12: Εγώ ωστόσο χαίρομαι που αποφύγαμε την Τζέλιε, γιατί αν αυτό είναι ένα ψυχολογικό boost που σωστά είπες για την Άρχους, για την Τζέλιε είναι δύο φορές. Γιατί η Τζέλιε έχει κερδίσει την ΑΕΚ στα τρία παιχνίδια που έχει
14: κερδίσει,
12: έχει κερδίσει στα δύο. Καταλαβες. Και μάλιστα και στο παιχνίδι που έχασε το 0-4, το έχασε διότι οι άνθρωποι ήταν εμφανώς, ας πούμε, κακός βέβαια, διαπαγγελματικό για αυτούς, ευτυχώς για μας, παίζαμε για να διώξει τον προπονητή. Παρόλα αυτά, περάσαμε ένα 20 λεπτό, παρότι προηγούμαστε 0-1 και 0-2.
14: Ναι, είχαν και αυτοί ευκαιρίες, θα μπορούσε να γίνει και ένα
12: αλήθεια. Δεν είχαν ευκαιρίες, άσε ευκαιρίες. Ευκαιρίες δεν λένε τίποτα. Κάνανε στην περιοχή μας για πλάκα.
14: Όχι, μετά το 1-0 βάλαμε το γρήγορο γκολ, αλήθεια είναι ότι είχαν στιγμές, ναι. Το θυμάμαι το παιχνίδι, δεν είναι ότι πέρασαν και
12: 10 χρόνια. Για πλάκα, είχαμε μια τρυπάρα στο κέντρο, την γνωστή τρυπάρα, ας πούμε, την οποία ελπίζω ο Νίκολης να διορθώσει φέτος, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Με Καϊρίνεν Μαρίν, απόντος του Πινέδα, το παιδί ευελπιστώ πάρα πολύ στο Μάγερ και βέβαια δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση του Γιώργου. Από ό,τι εγώ ακούω και λέω και βλέπω, είδα λίγο, ξέρεις, εγώ δεν λαμβάνω και πρόσφυγα, Είδα πολλά πράγματα. Είδα πολλά πράγματα. Παρόλα αυτά, έχω να πω, ας πούμε, για τον φίλο μου τον Νίκολιτς, ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ ειλικρινής άνθρωπος και πολύ στοχευμένος. Έδωσε καταρχήν μια μεγάλη συνέντευξη, πιστεύω ότι τη διάβασες, έτσι. Είπε ότι εγώ στη φιλοσοφία μου δεν πρόκειται να αλλάξω κάτι επί της ουσίας. Μπορεί να αλλάξουν οι ρόλοι των παιχτών. Έτσι. Θα δούμε τι εννοεί με αυτό. Έτσι. Και όσον αφορά το 4-2-2-2 που παίζει, παραμένει το ίδιο. Έτσι. Πολλοί λέγανε, ας πούμε, ξέρω εγώ, για το Μάγερ ότι μήπως παίξει εξάρι. Είναι τρελό, ας πούμε. Δηλαδή, άκουγα.
14: Όχι, ο Μάγερ εξάρι, όχι, να έπαιζε. Να έπαιζε.
12: Ναι, τα άκουγα όμως, Κώστα.
14: Να έπαιζε πλαϊνό χαφ και ένας από τους
12: τους δύο μέσα δεξιά θα παίξει ο άνθρωπος.
14: Ο Μάρνι, ο Κάρινεν να παίρνει τον ρόλο του εξαριού.
12: Ο Κάρινεν με το Μάρι θα παίξει. Ο Κάρινεν με το Μάρι και θα πάρει.
14: Αν γυρνούσε 4-3-3 αυτή είναι η... Δεν θα πάει ο Μάγερ ποτέ να παίξει
12: 4-3-3.
14: Αν υπήρχε, αν υπήρχε, πρόσεξε με, είμαι πολύ συγκεκριμένος αυτό που λέω. Αν υπήρχε ένα ενδεχόμενο να παίξει αυτό, αν υπήρχε, θα πήγαινε ή ο Κάρινεν ή ο Μαρίν στο 6 μάλλον ο Κάρινεν και θα παίζανε οι δύο πλάινοι χαφ.
12: Ναι, αλλά σε ένα 4-3-3 δεν σηκώστα. Τώρα βλέπουμε, αλλά σε ένα 4-3-3 λέμε θεωρητικά που δεν πρόκειται να γίνει ποτέ για μένα. Αλλά ο Κάρινεν πώς μπορεί να παίξει 6 αυτό το παιδί. Για να παίξεις σε 4-3-3, δηλαδή να είσαι μπροστά από τα στόπερ επί της ουσίας και να συνδέεις τις γραμμές, θέλει φοβερή ένταση, ρε φίλε. Το παιδί έχει παλιά, έχει καλό έλεγχο της μπάλας, ένταση δεν έχει. Και τρέξουν, πώς θα παίξει αυτό το παιδί, 4-3-3. Καταρχήν δεν το έχεις παίξει ποτέ.
14: Και οπότε πάλι ο Μάνι θα έπαιζε, εξάρι.
12: Ο Μάνι θα έπαιζε. Μα δεν γίνεται, ρε αδελφούλη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ περισσότερο γι' αυτό σε πήρα, ακούγεται για τον Κώστιτς. Έτσι δεν είναι.
14: Οι Σέρβοι γράφουν ότι...
12: Γιατί μια τελευταία ερώτηση ήθελα να σου πάρω, γι' αυτό βασικά σε πέρα. Γιατί για σένα Κώστα Μιαούλη θέλει να πάρει τον Κώστα. Ή κάποιον τύπο σαν τον Κώστα. Ο οποίος είναι πολύ καλός παίκτης. Δεν το συζητάμε. 34-34. Okay.
14: Να κάτσε να ολοκληρωθεί και θα τα συζητήσουμε.
12: Λοιπόν, τον Κώστιτς, εγώ στο λέω από σήμερα. Όταν πάρει τον Κώστιτς, εάν τον πάρει και όταν τον πάρει, την επόμενη μέρα έχει φύγει ο Κουτέσα.
14: Πιστεύεις ότι θα παίξει...
12: Επόμενη μέρα. Θα... Άντε τη μεθεπόμενη.
14: Οκ. Mm-hmm. Okay. Έγινε.
12: Αυτός
14: να είσαι καλά.
12: Αυτός είναι ο ρόλος του Κώστης, γιατί ψάχνονται πολύ. Λοιπόν.
14: Έγινε. Να είσαι καλά. Yeah, yeah. Πάμε. Χαίρετε.
15: Καλημέρα.
14: Έλα ρε φίλε. Τι κάνεις.
15: Έλα.
14: Πώς πας.
15: Τι κάνετε.
14: Τι κάνεις.
15: Καλά. Κυριάκο, καλησπέρα.
16: Γεια σου Νικό.
15: Έγινε. Αχιλέα, τι να σου πω τώρα, πάλι 12 λεπτά, πάλι... Εντάξει, τέλος πάντων. Δεν με διάβασα, θα τρελαθούμε. Πες για την εξάρια.
14: Τι
15: εγώ δεν βλέπω καλά.
14: Τι να του... Ρε Νικό...
15: Πες για την εξάρια.
14: Τι να του εξηγήσω τώρα του Αχιλέα, ο Αχιλέας θέλει αυτό.
15: Όχι μόνο στον Αχιλέα, και στο πιο...
14: Και στον πρώτο του είπα ότι άλλους θέλει... Τι είναι δυνατόν, τη γνώμη του λέει ρε φίλε, τι είναι δυνατόν, δηλαδή να τους δικάσουμε επειδή...
15: Αφού ξέρουμε ότι ο Νίκολης δεν παίζει με εξάρι.
14: Μα του το εξήγησα το άλλο, ρε αδερφέ, του το εξήγησα το Άλεξα, του λέω ότι θέλει άλλου είδους παίκτων ο Νίκολης, τι να του πω. Του το είπα. Ρε αδερφέ, δεν είμαι τους box ή να λέω όμως αυτό που θέλετε εκείνη την ώρα. Του λέω, θέλει άλλου είδους παίκτες ο Νίκολης, αυτό δεν είπα στον
15: Αλέξανδρο.
14: Ρε Κυριάκο, αυτό δεν του είπα το Αλέξανδρο.
15: Μήπως εγώ κάνω λάθος, μήπως εγώ δεν καταλαβαίνω σωστά.
16: Καλά, γιατί ωρίεσαι ρε παιδί.
14: Ναι, Νίκο, είναι δυνατόν. Τι γνώμη του λέει ο καθένας, ωραία. Και εμένα μπορεί να μου αρέσει στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό κάτι. Δηλαδή πρέπει να βγει άλλος να μου πάρει τα μούτρα.
16: Μπάλα, είναι γνώμες λέει.
14: Κάτσε ρε φίλε.
15: Δεν ωρίεμαι, κανονικά μιλάω
16: βέβαια. Εντάξει, τώρα...
14: Του εξήγησα του Αλέξανδρου που ήταν ο πρώτος που έθεσε το θέμα και ο πρώτος που βγήκε, του λέω. Έχει άλλου είδους παίκτες στο ρεπερτόριο του...
15: Έχουμε να μιλήσουμε 3 μήνες τουλάχιστον. Δεν είναι δυνατόν να μην προσδεί.
14: Εκείνος θεωρεί ότι είναι αδύναμη η ΑΕΚ αμυντικά στον άξονα. Εγώ του λέω ότι η ΑΕΚ θέλει να
1: υπερασπιστεί το κέντρο της με διαφορετικό τρόπο. Και το έκανε και πέρυσι. Δηλαδή, πιο... πέρυσι η απάντηση σε όλα είναι ότι την περασμένη σεζόν είχε κανονικό εξάρι άξιο στη τάξη της. Δεν είχε.
17: Οπότε, ναι, γιατί το
1: έτσι πέρυσι το βρήκε.
17: Ναι, γιατί το βρήκε.
1: Ναι, ρε φίλε, ενώ κάποιο καθαρό εξάρι δεν είχε όμως.
17: Όχι. Ακριβώς και για να είμαστε να το αυτό, ότι τώρα είναι η τρίτη μεταγραφική περίοδο. Σωστά. Δηλαδή τώρα ολοκληρώνεται.
1: Μιλάω, επειδή δεν καταλαβαίνεις Νίκο, τι λέμε, μιλάω για το πρωτάθλημα που πέρασε. Ούτε ο Μαρίν είναι καθαρό, ούτε ο Μαρίν είναι καθαρό εξάρι, ούτε ο Πινέδα. Συνεργαστήκαν οι δυο τους, βγάλανε τα σηκώτια τους και τα καλάφεραν. Αυτό έγινε.
17: Όπως το πες, τα σηκώτια τους, όπως το πες. Όπως το πες ακριβώς, τα σηκώτια τους.
1: Απλά κάποιοι ξεχνάνε και εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό. Και δεν είναι όλοι συνεννοημένοι για να ούτε έχει καμιά εύνοια ο Ρουμάνος και τα λοιπά. Γιατί όλοι οι συνάδελφοι που διάβασαν λένε ότι ήταν στους τρεις τόπ της προετοιμασίας. Τον ήρθαν στους τρεις τόπ. Ξαφνικά δηλαδή ο Πινέδα τα έκανε όλα μόνος του και ο άλλος είναι για το... Δηλαδή έπαιξε ο άλλος 48 παιχνίδια και είναι για πέταμα. Ξαφνικά κάποιοι έτσι το αντιλαμβάνονται. Αυτά που διαβάζω, γι' αυτό δεν ανεβάζω τίποτα στο βουμπού, γιατί έχω φρικάρει με αυτά που διαβάζω και λέω δεν μπαίνω καν να διαβάσω πλέον. Διαβάζω κάτι σχόλια. Ο άλλος είναι για πέταμα. 48 παιχνίδια έπαιξε. 7 γκολ, 9 assist. Ξαφνικά έγινε για πέταμα. Όλοι. Οι υπόλοιποι παίχτες, ο Γιώβιτς, ο Βάργα, όλοι μόνο το πρέπει να δει το πρωτάθλημα. Έτσι πάει. Όποιο φεύγει το παίρνει μόνο για κάποιου.
17: Ναι, σωστά, όπως έχει πάρει και ο Λάζαρος μόνος του.
1: Και δεν έχει να κάνει αυτό με τον Πινέδα. Θα του...
17: Okay.
1: Θα αντιπλούμαστε πάντα στην κλάση. Ότι όποιος φεύγει από μια πρωταθληματική ομάδα, μετά όλοι οι άλλοι είναι παθαβούρες.
17: Όπως είπα και με ο Λάζαρος, δεν πούλε
1: αυτό.
17: Μόνος του. Τέλος πάντων, μην πάμε στα... Εγώ θέλω να πω ότι θα δούμε μια τελείως διαφορετική ΑΕΚ και μια πιο καλή. Και υπάρχουν οι λόγοι...
1: Μα ρε φίλε, φέτος θα δούμε. Πρόσεξε. Αυτό που είπα και στον Αλέξανδρο πριν ωραία και με τον Τάσο που το συζήτησα, που βγήκε μετά από τον Αλέξανδρο, είναι το εξής. Ότι φέτος θα δούμε την ΑΕΚ όπως πραγματικά θέλει ο προπονητής, με παίκτες που θέλει εκείνος. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό πήγε και με τα πράγματα έτσι όπως είχαν, δηλαδή με τα δεδομένα που είχε το ρόστερ. Με τους δύο συγκεκριμένους παίκτες που άρχισαν να ρολάρουν πολύ μαζί προς το τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου, άρχισαν και δύο να ανεβάζουν την απόδοσή τους κατακόρυφα. Και από την ώρα που ανέβηκαν οι δύο μέσα στη ΣΑΚ, άλλαξε και το τσιπάκι έχει στη χρονιά της ομάδας. Αυτό έγινε.
17: Και μην ξεχνάμε ότι προετοιμασία φέτος κάνει και ο Γιώβιτς και ο Βάρκας. Φέτος ξεκινάει με την ΑΕΚ, σωστά.
1: Όχι, κανένας από αυτούς που είχαμε πάρει το καλοκαίρι πέρυσι πλην του Ρέλβας και του Πενράς, που ο Πενράς πήγε για αυτό στην προετοιμασία, ο Ρέλβας ήταν σχεδόν από την αρχή. Ο Μαρίνος, θυμίζω ότι ήρθε την παραμονή του μάτσι την ίδια μέρα, μάλιστα έβλεπε το πρώτο μάτσι με την Μπερσεβά και σε Ρεβάνς, χωρίς να έχει κάνει καμία προετοιμασία κτλ. Έπαιξε και μισή ώρα και έπαιξε και πολύ καλά με το Ρεβάνς με τους Ζαλίνους. Ο Γιώβιτς χωρίς προετοιμασία ήρθε, μπήκε αλλαγή στο μάτσι με τον Άρη Λεμεσού.
17: Ο Βάρκας μας
1: ήρθε και δεν είχε κανένα. Μόνο ο Ρέλβας και ο Περάς είχαν κάνει προετοιμασία πέρυσι.
17: Ακριβώς, γι' αυτό λέω ότι...
1: Μα έτσι κι αλλιώς και η ΑΕΚ, παρότι παίρνει παίχτες ακόμα, σε σχέση με άλλα καλοκαίρια, πήγε με ένα πληρέστατο ρόστερ για να βγάλει προετοιμασία. Δηλαδή, σου θυμίζω ότι υπήρχαν προετοιμασίες που πηγαίναμε χωρίς επιθετικούς. Και φέτος πήγαμε και με τους τρεις. Το ότι η ομάδα, ας πούμε, λέγανε, διάβαζα, ας πούμε, άργησε να πάρει τον ένα, άργησε να πάρει τον άλλο. Έθιμασε τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια με ποιους πηγαίναμε να κάνουμε προετοιμασία. Ειδικά σου λένε όχι, δεν ήταν η ΑΕΚ Β, η ΑΕΚ Γ ήταν σε μια προετοιμασία.
17: Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το...
1: Εντάξει, ότι κάνεις μεταγραφές, όλες οι ομάδες τώρα πάνε για τέτοιο, κάνουν και μεταγραφές, να κάνουμε τώρα δηλαδή. Ότι πρέπει να είναι όλοι και καλά, όλοι οι παίκτες, πώς γίνεται αυτό να είναι όλοι οι παίκτες. Τι γίνεται, υπάρχουν κάποια πράγματα που ζητάει ο κόσμος, δεν το λέω μόνο για τους άκηδες. Υπάρχουν κάποια πράγματα που ζητάει ο κόσμος που είναι αδιανόητα, δηλαδή δεν γίνεται να έχεις όλες τις μεταγραφές όταν πας για προετοιμασία. Τι γίνεται.
17: Δεν γίνεται. Και να σου πω κάτι, και φέτος είναι το πιο οργανωμένο που έχω δεις την ΑΕΚ, οργάνωση κανονικά από το Α μέχρι το Ω.
1: Είχε πάρει ο Ζούμπικοφ, πήγε ο Αλεξού εκεί, πήγε και ο Κάιρνεν και τώρα στο δεύτερο μέσο πήγε και ο Μάγερ. Δηλαδή πώς να ήταν ακόμα.
17: Και είναι ποιοτικοί παίχτες. Είναι ποιοτικοί παίχτες. Άμα δηλαδή και η καθίστηση και του Κώστιτς, πιστεύω ότι βγαίνουμε καλά. Βγαίνουμε καλά. Το πιστεύω. Και δεν είναι μεγάλο και αυτά που λέει.
1: Τα δύο παιχνίδια έχουν ετοιμαστεί τώρα με αυτή την εντεκάδα περίπου πάνω κάτω και βασιζόμενοι κυρίως στους περσινούς παίχτες. Δηλαδή δεν μπορεί να ξαφνικά να βάλει και καινούργια ομάδα μέσα να παίξει.
17: Και βολεύει αυτό με το, γι' αυτό λέω και με τη Σόφια να παίξουμε. Γιατί όντως είναι και δίπλα μας, θα πάνε και φίλαθλοι, πιστεύω. Αν παίξει και στο δημόσιο, στο δημοτικό στάδιο, έχει πιο πολλούς, για πιο πολλούς φιλάθλους να πάνε εκεί. Γιατί θα πάνε φίλαθλοι εκεί, αν έχουν τα εισιτήρια. Έτσι πιστεύω. Δίπλα είναι. Αυτά παιδιά, συγγνώμη και λέω, αλλά σας λέω ότι όντως δεν φωνάζω και αυτά, απλά δεν είμαι και πολύ λίγο καλά στα ψυχολογικά μου, γιατί έχει πεθάνει και ο φίλος μου εδώ και 1,5 μήνα, ας πούμε, πάντων, και προσπαθούμε να το περάσουμε, ας πούμε, γιατί
13: εντάξει,
17: ήταν
13: είναι σοβαρό, είναι σοβαρό και το κατάλαβα, Νικόλα, εντάξει.
17: Ήτανε 12 χρόνια.
13: Είναι μέλος της οικογένειας, φίλε, εντάξει, είναι σοβαρό ζήτημα, εντάξει.
1: Να σε καλά,
17: Καλή συνέχεια, bye.
13: Έλα, να σε πάντα καλά.
1: Πάμε σε break και γυρίζουμε.
18: Η Winsport FM 94,6.
19: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
18: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: στο μικρόφωνο. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έλα, φλε.
1: Πού είστε, τι κάνεις, Κώστα μου? Καλησπέρα.
0: Καλά, καλά. Έλα, φλε, πάνω. Τι κάνεις?
1: Τι γίνεται, από Κόρινθο. Γεια σου, Κυριάκο.
0: Κατάλαβα.
2: Καλησπέρα.
0: Φλου, πάνω.
1: Καλησπέρα, φιλαράκι, καλησπέρα. Λοιπόν, θέλω να πάρω λίγο χρόνο. Γιατί χθες έγινε, μετά που μίλησα στον Νίκο, έγινε ένα τηλεφώνημα που αναφέρθηκε ένας φίλος σε μένα και δεν μου αρέσει καθόλου το τρόπο.
0: Εντάξει, όχι όμως την επόμενη μέρα, παιδιά, δεν είναι σωστό να γίνεται αυτό.
1: Οκ, εντάξει, αν θέλετε κλείνω, δεν έχω πρόβλημα.
0: Όχι, τέλει, πες τη γνώμη σου για τα δρόμενα και τα λοιπά. Τώρα τι έγινε χθες, τι αυτό.
1: Όχι, φίλε, απλά εγώ δεν έχω μάθει ούτε ψέματα να λέω, ούτε διχόνια να πουλάω. Εντάξει, εγώ αυτό θα πω μόνο, τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Λοιπόν, πώς βλέπεις, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου αν έχεις για Λιβάη. Και σαν παίχτης, πώς τον βλέπεις και τέτοια.
0: Αν είναι καλά, είναι πολύ δυνατή μεταγραφή.
1: Ωραία.
0: Τι ας πω, πάρα πολύ δυνατή κίνηση.
1: Γενικά έχω διαβάσει λίγο που λένε πολλοί φίλοι γυάλινο το Λιβάη και τέτοια. Έχω διαβάσει ότι το χρόνο που πέρασε και τον προηγούμενο έπαιξε μπάλα σε όλα τα μάτια. Δηλαδή δεν υπήρχε διακοπή. Δηλαδή,
0: ναι, απλά δεν χρησιμοποιούνται, ρε παιδί μου. Τώρα σε κάθε ομάδα υπάρχουν πολλές παράμετροι για να πιάσει και να μην πιάσει. Ξέρω.
1: Ναι. Εντάξει, θα δούμε. Πάντως αν παίξει και λίγο από αυτό που ξέρει, δηλαδή. Γιατί είναι μεγάλος παίχτης, το είδαμε και στην Άκτη έκανε τόσα χρόνια. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλή λύση του Παναθηναϊκού. Θα του δώσει δηλαδή και γκολ και assist και αρκετά πραγματάκια. Μακάρι να βγει ο παίχτης, να κλείσει πρώτα βέβαια, έτσι, γιατί δεν έχουμε κάτι σίγουρο. Απλά επειδή όλα γράφουν ότι έρχεται ο Λιβάη, και τέτοια, βλέπουμε ότι κάτι πάει να γίνει με τον παίχτη αυτόν. Με τις άλλες μεταγραφές είμαι πολύ ικανοποιημένος. Τα έχω πει πάλι, λέω, μην τα ξαναλέω τώρα. Θέλω να μου πει για Λίβερπουλ. Τι βλέπεις να κάνουμε φέτος?
0: Τι να σου πω, πώς θα τα μαζέψει αυτός ο άνθρωπος τώρα?
1: Ναι, ρε, εσύ, μου φαίνεται.
0: Γενικά, όχι λόγω του περιστατικού μόνο με τον Τζόνς και τον Τζοβοσλά και τον Τζεμικά. Γενικά, δεν είναι καλή κατάσταση λόγω. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Χωρίς να είμαστε εκεί τώρα και να ζούμε την καθημερινότητα, όπως λέμε για τις ελληνικές ομάδες και τα λοιπά, υπάρχει μια φαγωμάρα.
2: Δεν βλεπόμασταν όμως πέρσι. Τόσο άσχημα όσο πέρσι δηλαδή που δεν βλεπόμασταν και δηλαδή.
0: Τώρα ούτε θα σου πω για το φιλικό χθες, γιατί ήταν 0-2, το άφησα στο 3-2 που το γύρισε η Λίντσα, ας πούμε, και τα λοιπά. Εντάξει, όχι, okay, φιλικά παιχνίδια είναι, δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Αν υπάρχει ισοστρέφεια μεταξύ παικτών.
0: Ναι, αυτό το θέμα των αποδητηρίων δηλαδή πρώτα απ' όλα.
1: Αυτό είναι δύσκολα, είναι δύσκολα. Και δεν ξέρω, ο Ιραόλε, ωραίο το όνομα, Ιραόλα, ρε φίλε, τώρα εκεί θέλανε έναν άνθρωπο να είναι γάτος, δηλαδή να είναι διαχειριστής προσωπικότητων, να τους βάλει κάτω να τους πει, έλατε εδώ, δεν ξέρω τι κάνετε στη ζωή στην προσωπική, εδώ είμαστε ομάδα. Δηλαδή πρέπει λίγο να φτιάξουν τα πράγματα. Δεν γίνεται δηλαδή να. Η Λίβερπουλ είσαι εργάματο. Δεν μπορείς να έχεις αυτό το αποδεικτήριο.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Αυτό είναι το θέμα του προπονητή που λες πολύ σημαντικό. Με ποια έννοια? Μπορεί να είναι πάρα πολύ καλός προπονητής, το συζητάω κτλ. Αλλά πρόσεξε, εδώ πρέπει να συμμαζευτεί και μια κατάσταση η οποία ήταν λίγο από ένα σημείο και μετά. Έβλεψε ότι δεν είχε επιστροφή αυτό το πράγμα και ότι γενικά ανάμεσα στους παίχτες δεν ήταν καλό το κλίμα στη Λίβερπουλ.
1: Ναι. Πιστεύεις ότι θα είναι
0: μετά τα πρώτα πέντε παιχνίδια που πήρε τα παιχνίδια εκεί, τα τρίποντα η Λίβερπουλ και λέγανε όλοι πάλι.
1: Τα πρώτα έξι
0: παιχνίδια. Μετά φαινόταν, ρε παιδί μου, ότι δεν υπάρχει καμία συνοχή
2: ψυχολογικά. Από την περίοδο που τσακώθηκε ανοιχτά ο Σαλάχ με το σλότ πέρσι,
0: ναι, ναι,
2: δηλαδή η ομάδα ήταν σε αναβρασμό συνέχεια.
0: Έτσι κι αλλιώς φαινόταν και μεταξύ των παιχτών ότι.
2: Δεν βγήκαν οι μεταγραφές και αυτό φάνηκε πολύ νωρίς.
1: Δεν βγήκαν οι μεταγραφές μας περσινές. Ούτε ο Βίλτσα έπαιξε αυτό που περιμέναμε.
2: Ο Ισακ ήταν ανέτοιμος. Μετά ο Κιτικέ που είχε πάρει μπρος χτύπησε. Ο Κιέζα όλο μουρμούραγε.
0: Γενικά το κλειδί του Κλοπ. Που είχε και αποτυχίες πολλές χρονιές, παιδί μου. Εντάξει, εννοώ ότι.
2: Έφτιαξε ομάδα.
0: Είχε δεμένα. Ποιο ήταν η Λίβερπουλ? Ότι ακόμα κι αν έχανε, ας πούμε, στο τσακ στόχους της. Είχε πολύ καλά αποδοτήρια.

0: Αυτό, αυτό. Που ο Ζουγανέλης πιστεύω τα χάσε. Γιατί εγώ έτσι τον έλεγα το Σιλό, δεν ξέρω, έτσι μου το έμοιαζε με το.
1: Την πρώτη χρονιά πήγε με τον αυτόματο.
2: Εντάξει, αυτόματο. Πρέπει να
1: έβαλε, έβαλε κάποια στοιχεία δικά του. Το πήρε δίκαια, όχι, πήγε λίγο με το.
2: Χωρίς μεταγραφές, ούτε μία μεταγραφή.
0: Το κλοπ. Α, μπράβο, η ομάδα το κλοπ πρέπει να.
1: Από εκεί και μετά.
2: Αλλά πήρε αγγλικό πρωτάθλημα, δεν πήρε τώρα.
1: Εκεί είναι η στόχευση. Δηλαδή, όταν λίγο ξεκίνησε να. Ξεκίνησε να αλλάξει.
2: Απέτυχε. Έριξε από το ολόκληρο.
1: Δηλαδή φαινόταν ότι δεν υπήρχε σωστή στόχευση στις μεταγραφές. Όχι ότι είναι κακή παίχτης αυτή που πήρε.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν είναι απλά κακή παίχτης αυτή που πήρε. Καμία σχέση.
2: Αλλά έφυγε ο Ντίας που ήταν στους τρεις καλύτερους παίχτες στον κόσμο.
1: Αυτό που,
2: φέτος.
1: Αυτό που έλεγα όλη τη χρονιά πέρσι για τον Ντίας, πέρα από αυτό. Νομίζω ότι και το θέμα του.
2: Αλλά και ο θάνατος του Ζώτα, ρε,
1: του Ζώτα έπαιξε πολύ.
2: Τώρα αυτό είναι αστάθμητος παράγοντας.
0: Ναι, το είχαμε ξαναπεί.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Το είχαμε ξαναπεί. Το είχαμε ξαναπεί αυτό, Κώστα, ναι. Mm-hmm. Αυτό το παλικαράκι είναι λογικό, είναι παιδιά σου, σε οποιονδήποτε σύλλογο να ήταν. Αν είχε αντίπα, αν είχε τώρα στην ομάδα σου ένα παίχτη και ξαφνικά από εκεί που τον έλεπε κάθε μέρα, τον έχανε με ένα τέτοιο απάνθρωπο τρόπο.
2: Εντάξει, είναι λογικό. Τώρα στα καλύτερα του, τώρα. Έγινε όλη η ομάδα.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, ελπίζω, δεν ξέρω, να βρεθεί κάποια χρυσή τομή. Λέω και δείξει.
2: Λίβερπουλ, δεν χάνει την Λίβερπουλ, μην ανησυχείς.
0: Καλά, όχι, ρε εσύ, κυρία Καποκλήτη, να χαθούμε, ρε φίλε. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι να βρεθεί.
2: Έχει βγάλει συναισθήματα μέσα στη χρονιά και συγκινήσεις.
0: Θέλω να γυρίσει.
2: Εγώ λέω να πάω να βρω ένα εισιτήριο που θέλω, που έχω βρει δύο καλούς φίλους που πάνε κάθε χρόνο και με έχουν βάλει τώρα στην πρίζα γιατί πήγανε πέρσι το μάτς με την Brighton στο Anfield. Και μου στείλανε βίντεο και φωτογραφίες τρεις μέρες που πήγανε και μου έχουν πάρει το καλό. Επειδή έχουν περάσει τα χρόνια και σκεφτόμουν από τη δεκαετία του 90 θα πήγαινα και δεν έχω πάει.
0: Κάτσε ρε κύριε, πόσο είσαι ρε μεγάλε, πόσο είσαι. για νέος φαίνεσαι γενικά ρε, θέλεις να είσαι
2: 45. 48.
0: Έλα ρε, είσαι τόσο. Ωραία φίλε. Λοιπόν, Μάγκες, αυτά καλή επιτυχία να προσέχομαι για τον Ολυμπιακό. Καλή επιτυχία να περάσει. Άντε, τα λέμε.
1: Πάμε. Χαίρετε.
2: Δεν είχα πάει στο τελικό ρε φίλε με την Μίλαν. Αν μου πεις εντάξει, που επικραθήκαμε. Πάμε, πάμε.
1: Χαίρετε.
3: Έλα, Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
3: Καλησπέρα και στον Κυριάκο. Έναν από τους συμπαθείς Ολυμπιακούς. Το έχω ξαναπεί μαζί με Ηρακλή και Ζέρβα, από τους πιο συμπαθείς. Λοιπόν, καλά, φίλε, πρώτη φορά περίμενα τόσο πολύ. Ο κόσμος δεν κοιμά, δεν δουλεύει. Απορώ. Πρέπει να περίμενα πάνω από μία ώρα, πρώτη φορά.
2: Θα κάνουμε μια συχνότητα για σένα, ρε, για να βγαίνεις μπροσί.
3: Όχι, ρε, και εγώ βγαίνω συνήθως στο τέταρτο, βγαίνω στο δεκάλεπτο.
2: Έχει ροή, ρε, φίλε, έχει ροή.
3: Τι γίνεται σήμερα, χαμός. Λοιπόν, μια και πέτυχα και τον Κυριάκο και σε ένα Κώστα που θα θίξω δύο θέματα. Ένα θέμα, ο οποίο ο Κυριάκος θέλει να με βοηθήσει, αν ξέρει, γιατί ξέρει, πιστεύω, αυτά οικονομικά του ποδοσφαίρου, αυτές τις εταιρείες
2: και αυτά. Γνωστός λογιστής με μεγάλες επιτυχίες στο καρνέ μου.
3: Πιστεύω, ξέρεις, ας πούμε, ξέρεις ποια εταιρεία έχει τη Μίλαν, π.χ.
2: Όχι, γιατί έχω μεγαλώσει. Όχι, ρε φίλε, γιατί έχω μεγαλώσει με Μίλαν που ήταν τώρα κολοσσός εγώ, παρότι δεν ήμουν υποστηρικτής της.
3: Ωραία. Όσο μπορείς βοηθάς. Εσένα Κώστα σε αφορά άμεσα το θέμα. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τι γίνεται τώρα, παιδιά. Να σας δώσω μερικά στοιχεία που τα διάβασα τώρα αυτές τις δύο μέρες. Λοιπόν, ξεκινάω από τη Μίλαν. Είναι ο Καρντινάλε ο πρόεδρος, άμα το ξέρετε.
2: Όχι, εμείς Μπερλουσκόνη και Γκαλιάνη μεγαλώσαμε.
3: Καρντινάλε τώρα είναι της Ρέμπερ Κάπιταλ.
2: Όχι, Κλαούντια, Θεός χωρίς, να φύγει και αυτή.
3: Κλαούντια πρέπει να το λένε γι' αυτό.
2: Όχι, Κλαούντια μας άφησε πρόπερση.
3: Ναι, άλλα. Κλαούντια σούπερ. Εντάξει, κάποτε στη Δύση ήταν
2: ταινία.
3: Έπος.
2: Έπος.
3: Λοιπόν, τώρα αυτός έχει κάνει πάνω από ένα δις προσφορά για να πάρει ομάδα στο Μιλάνο, στο LDA Euro.
2: Μάλιστα.
3: Στο Λονδίνο, το Δημόσιο Ταμείο του Παιδίσεων της Αραβίας έχει κάνει ένα δις 200 εκατομμύρια. Πρόσεξε και για την άκρη λέει αυτά. Τώρα το Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων του Κατάρ, αυτό έχει την Παρίσι Σεν-Ζερμέν, αυτό το ξέρω σίγουρα. Έχει κάνει ένα δις για ομάδα στο Παρίσι. Τώρα πάω και στη Βιλερμπάν που ακούγεται όλα αυτά. Η Βιλερμπάν, παιδιά, να μου το θυμάστε, η αδελφή Πάστους, έχετε ακουστά.
2: Όχι.
3: Τέλος πάντων, έχουν κάνει θα πάρουν τη Βιλερμπάν στο NBA Euro με προσφορά γύρω στα 800 εκατομμύρια. Γι' αυτό πάρει και κάνει αυτά τα περτύπια τώρα και δεν τον νοιάζει. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Γίνεται ένας πραγματικός πανικός. Υπάρχουν 120 προτάσεις αρχικές, μαζί μέσα και οι ΑΕΚ αυτές, από 500 έως 1 δις. Από αυτές τις 120 έχουν μείνει 25 τώρα, 20-25, και θα ξεδιαλύνουν 12 καλύτερες. Κώστα, δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, με αυτά τα ποσά που διαβάζω,
2: ρε φίλε, επειδή τα είπες και χθες και προχθές, γιατί φέρνεις την... Ρε φίλε, το παρουσιάζεις, συγγνώμη, λες μια άποψη, ωραία, δεκτή. Αλλά το παρουσιάζεις ότι πρέπει να μπούμε σε ένα πυρηνικό καφαλαφύγιο να κρυφτούμε και πω από ό,τι θα πάθουμε.
3: Δεν πάθεις.
2: Ρε φίλε, μπαρμπούτσαλα, φούσκες είναι όλα αυτά. Από όλα αυτά έχουν ξαναγίνει και στο παρελθόν. Μα έχουν ξαναγίνει αυτά και πολλές φορές. Και έχουν πάει άπατα όλα. Μιλάς τώρα για ένα πράγμα το οποίο είναι μηδέν. Και λες, πω, να κρυφτούμε, να κρυφτούμε, έρχονται τα αεροπλάνα μας, μάτσι το παρουσιάζεις.
3: Τι να κρυφτούμε, τι να κρυφτούμε.
2: Είσαι Παναθηναϊκός και έχεις 7 ευρωπαϊκά, καταλαβαίνεις τώρα. Είσαι Παναθηναϊκός και έχεις 7 ευρωπαϊκά και θα φοβηθείς αυτόν που δεν υπάρχει και θέλει να φτιάξει κάτι.
3: Και εγώ δεν φοβάμαι κανέναν.
2: Παιδί μου, ο Αρμάνι, αυτά που έχει βάλει κάθε χρόνο στο Μιλάνο, όσο ζούσε ο άνθρωπος.
3: Είναι ψίχουλα μπροστά σε αυτά τώρα που ακούγονται.
2: Ψίχουλα, αλλά στο μπάτζετ στο Θεό ήταν μια ζωή της Αρμάνι, ρε φίλε. Τι έκανε, τίποτα.
3: Μπαρμπούτσαλα. Τώρα, τι δουλειά εδώ έρχεται το NBA, ο Τέιτουμ, το NBA δεν είναι της πλάκας. Δεν μπορεί αυτά τα ποσά.
2: Στην Ευρώπη είναι της πλάκας, συγγνώμη. Στο NBA στην Αμερική είναι κολοσσός. Αλλά στην Ευρώπη είναι της πλάκας.
3: Μακάρι να έχεις δίκιο, μακάρι, αλλά.
2: Πρόσεχε. Φίλε, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα και η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα.
3: Συγγνώμη, αφιβάλλεις ότι έχει κάνει πρόταση 200 εκατομμύρια.
2: Τι 200 εκατομμύρια.
3: Πρόταση. Στο NBA Europe.
1: Ωραία, θα ξελαστούν ωραία και εσύ λες ότι δεν θα πει ΑΕΚ.
2: Αλλά μην κατέβεις το ελληνικό πρωτάθλημα, άλλος ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, το έχει πάρει ΑΕΚ το ελληνικό πρωτάθλημα.
3: Δε φίλε, για την ΑΕΚ σου λέω, έχει κάνει, ο Τσίμπος το είπε, ο οποίος είναι εγκεκριμένος δημοσιογράφος της ΑΕΚ. Έχει κάνει 200 εκατομμύρια, ρε Κυριάκο, αυτά
2: μακάρι
3: είναι
2: δεδομένα. Μακάρι να κάνει δυνατή ομάδα η ΑΕΚ να πάει καλά και να παίξει ωραίο μπάσκετ.
3: Μα που λες είναι παραμύθια, αυτά είναι δεδομένα.
2: Όχι, μου λες θα έρθουν και θα ρίξουν λεφτά. Εντάξει, σου λέω και άλλοι έχουν ρίξει λεφτά, αλλά άμα είναι άσχετοι και πάλι.
1: Εσύ λες ότι δεν θα μπει η ΑΕΚ.
3: Πρέπει να περιμένω. Όχι, είναι δύσκολο. Απλώς θέλω μια συμβουλή να δώσω. Μια γνώμη, έτσι. Στον κόσμο της ΑΕΚ, επειδή είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτές οι δύο μήνες, αν τα καταφέρει, θα είναι θαύμα για την ΑΕΚ κατά μένα. Και για τον Αγγελόπουλο και θα σωθεί η ΑΕΚ. Απλώς λίγο να κουλάρουν. Γιατί το NBA τα βλέπει αυτά. Συγγνώμη μου, έτσι και συμβουλή. Λίγο να κουλάρουνε με το γήπεδο και τα επεισόδια. Μην κάνουν τίποτα επεισόδια πριν βγει η απόφαση, γιατί μετά δεν θα έχει καμιά πιθανότητα η ΑΕΚ. Και τώρα πώς το Παναθηναϊκό. Εγώ εύχομαι, παιδιά, επειδή ακούγεται έντονα, και εδώ θα είμαστε Κυριάκο και θα τα δεις σε ένα χρόνο.
2: Ρε Γιάννη, να σου κάνω μια ερώτηση. Έλεγες στον καιρό θα έρθει ο Μπράντοβιτς. Ήρθε ο Μπράντοβιτς, σου λέγαμε θα έρθει, έλεγες δεν το πιστεύω. Ήρθε και αντί να βγεις στον δρόμο τώρα να με σαμπάνιες γιατί είναι χρόνια, προσωπικότητα, τώρα πάλι βρήκες κάτι πάλι να γκρινιάξεις.
3: Εγώ έλεγα δύο χρόνια στον Γιαννακόπουλο, πάει να κάνει πρόταση σοβαρή στον Μπράντοβιτς και θα έρθει. Τι λες τώρα. Εγώ έδιωξα τον. Εδώ με κατηγορούσαν ότι έκανα πόλεμο στον Αταμάν να το διώξω και πληρωνόμουν κιόλας.
2: Ναι, ρε, σε ακούω και χαρούμενο όμως μια φορά.
3: Εγώ για τον Μπράντοβιτς. Ναι. Μάλλον δεν μ' ακούστε τι γίνεται.
2: Ποιο NBA τώρα, έχεις τον Ομπράντοβιτς εσύ τώρα. Ποιο NBA τώρα.
3: Ρε, φίλε, άλλο το
2: και ποιο Ντουμπάι και ποιο Κατάρ.
3: Άκου να σου πω το, Κυριάκο.
2: Ναι.
3: Τα λεφτά είναι πολλά, Άρη, το έχεις ακούσει.
2: Και άλλες φορές ήτανε.
3: Ναι.
2: Και εμείς όταν παίξαμε με την Τζεσέκα στην Κωνσταντινούπολη και τον Κυριλέγκο και κερδίσαμε.
3: Εγώ εκεί καταλήγω. Δεν θέλω με τίποτα ο Παναθηναϊκός να φύγει από την Ευρωλίγκα. Και 500 εκατομμύρια να έρθει φαν και να του δώσει. Γιατί θέλω να περάσει τη Ρεάλ και τη Τσεσεκά στην Ευρωλίγκα. Μετά ας φύγει, ας πάει.
2: Ωραίος στόχος είναι αυτός.
3: Το λέω τώρα και κλείνω με αυτό, κλείνω και να μου το θυμηθείς σε ένα χρόνο. Υπάρχει έντονη φημολογία ότι πέντε ομάδες της Ευρωλίγκα, πέντε ομάδες από τις τωρινές, όσοι φέτος του χρόνου θα πάνε στο NBA Euro.
2: Ρε φίλε, δεν είχε γίνει και Ευρωλίγκα και ULEB κάποτε. Πόσο καιρό κράτησε. Δεν είναι κάτι το οποίο θα βγάλει πουθενά αυτό, ρε φίλε. Όλοι οι πόλεμοι και όλες οι χώρες.
3: Είναι σοβαρό να διασπαστεί η Ευρωλίγκα.
2: Όχι, δεν είναι σοβαρό. Αλλά ούτε θα βγάλει και πουθενά αυτό.
1: Θα δούμε.
2: Το ενδιαφέρον του κόσμου τα ορίζει όλα. Όχι το εγώ, ούτε εσύ.
3: Αυτό σου λέω. Άμα διασπαστεί, θυμάσαι τότε που διασπάστηκε.
2: Το ενδιαφέρον έπεσε κατά κόρυφα. Πόσο κράτησε.
3: Άλλο τώρα το NBA τότε, τότε ήταν μεταξύ τους.
2: Φίλε, το NBA είναι National Basketball Association, ωραία. Είναι αμερικάνικο πράγμα και στην Αμερική. Αεροπλάνα να πηγαίνουν από εδώ στην Αμερική δεν μπορούν.
3: Δεν είναι αεροπλάνα. Το NBA μυρίστηκε αίμα, μυρίστηκε αίμα. Το NBA πάνω απ' όλα κοιτάει να βγάλει χρήμα. Μπροστά στο
2: φίλε,
3: χρήμα,
2: θα παίζει. Οι Αμερικάνοι παίχτες παίζουν στο Βοστόνι, στο Σικάγο και στο Λος Άντζελες. Δεν θα έρθει παίχτης που παίζει στη Βοστόνη τώρα να παίξει στο Λονδίνο και στο Παρίσι.
3: Γι' αυτό τι θα. Γι' αυτό η άλλη ομάδα που έχει 500 εκατομμύρια, Καβάτζα, θα έρθει και θα πει στον Αν. 15 εκατομμύρια. Εκεί τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Θα δώσει 20.
2: Θα πάρει άλλον όπως παίρνει κάθε φορά που έφυγε κάποιος και από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι ομάδες.
3: Εδώ ψάχνει ο Ολυμπιακός 4-4 μήνες και δεν μπορεί να βρει. Τεσσάρι, εδώ ψάχναμε.
2: Θα ζήσουμε και εμείς και εσείς, θα ζήσουμε. Δεν θα πεθάνουμε, ρε Γιάννη. Θα ζήσουμε.
3: Βρε, αγόρι, εντάξει, συζητάμε.
2: Θα μας πάρουν τον Ναν. Χανόμαστε. Έχει συμβόλαιο, Ναν.
3: Εδώ συζητάμε ο άλλος αν κλώτσισε ξόφερτο και πήγε out. Γελία πράγματα.
2: Ναι, ρε παιδί, αλλά αυτό έγινε.
3: Δεν θα πεθάνουμε.
1: Έγινε, Γιάννη μου, έγινε. Να πάμε παρακάτω. Να πάμε παρακάτω.
2: Γιάννη μου. Έλα.
1: Χαίρετε.
4: Γεια σας παιδιά, Μάρκος.
1: Έλα Μάρκο, τι γίνεται.
2: Φίλε.
4: Τι κάνει, καλώς όρισες Κώστα.
1: Να είσαι καλά ρε φίλε, καλώς όρισες.
4: Καλησπέρα και στον Κυριάκο.
2: Γεια σου φίλε.
4: Λοιπόν παιδιά, θα σας πω, να μιλήσουμε έτσι κατευθείαν τώρα για την ΑΕΚ. Βλέπω ότι οι κινήσεις γίνονται σωστά, με ρυθμό ούτε αργό ούτε γρήγορο. Όταν πρέπει, ότι η ΑΕΚ συμπληρώνει τα όποια κενά, κατεβάζει το μέσο όρο ηλικίας, συμβαίνει μέχρι τώρα στις μεταγραφές κάτι για μένα πολύ θετικό, ότι οι παίκτες που αποκτά η ΑΕΚ δεν θα λείπουν από την ομάδα άκερα, παράδειγμα Παναφρικανικό ή Νότια Αμερική κτλ. Κτλ. Όποτε διακόπτεται τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα θα διακόπτεται και η παρουσία των παιχτών στην ΑΕΚ, δεν θα λείπουν Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιές κτλ. Που συμβαίνει, και μακάρι να συνεχιστεί αυτό, να αποκτήσουμε δηλαδή Ευρωπαίους που να απουσιάζουν όποτε διακόπτονται στην Ευρώπη τα πρωταθλήματα, όχι άλλες εποχές. Είναι πολύ θετικό για μένα, είναι σημαντική λεπτομέρεια αυτή για μια ομάδα, δεν θα απορριθμίζεται μια ομάδα ούτε ο παίχτης. Και από την άλλη, παράδειγμα που λένε για το κομμάτι στο κέντρο, το κομμάτι άμυνα. Ο Ούγκρος που θα πάρουμε νομίζω έχει περισσότερες χαρακτηριστικά εξαροχτάρι, όχι οχταροδεκάρι παράδειγμα. Και επειδή προσέχω τι λέει ο Νίκολης, ο οποίος μέχρι τώρα δεν είχε διαψευτεί ποτέ και μιλάει ορθά και κοφτά, είπε ότι μέχρι και τελευταία μέρα των μεταγραφών θα εκμεταλλευόμαστε κάθε ευκαιρία που θα μας παρουσιαστεί, και ότι εκτός από αυτές τις μεταγραφές που έχουν γίνει μέχρι τώρα θα γίνουν και άλλες 3-4 ίσως, που σημαίνει χρειάζεται υπομονή και ότι η ομάδα σιγά σιγά συμπληρώνει τα κενά που κατά τη γνώμη του προπονητή υπάρχουν. Και παρεμπιπτόντως ο Ούγκρος αυτός, Κώστα, αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω αν το έχεις μετρήσει, πρέπει να είναι ο 5ος Ούγκρος που έρχεται στην ΑΕΚ. Έτσι αν θυμάμαι από παλιά, αρχίζοντας από Εστερχάζη. Πρέπει να είναι ο 5ος.
1: Ο Βάρκας, θυμάμαι το Σεντερφόρ, Εστερχάζη.
2: Ο Τόζερ.
1: Ο Τόζερ.
4: Τρεις. Ο...
2: Ο τερματοφύλακας, όχι, Αυστριακός ήταν ο Μάχο, ε.
4: Όχι, όχι.
1: Ο Μάχο ήταν Αυστριακός.
4: Περίμενε. Ένας Εστερχάζη, δύο Τόζερ, τρεις ο Βάργα, τέσσερις αυτός που έρχεται.
2: Εσύ, η Μάρκο όμως ο Εστερχάζη είναι σημείο αναφοράς. Μα ξέρεις, επειδή ναι, εγώ σου έχω πει, ήταν ο μπαμπάς μου ΑΕΚ και είναι το πρώτο μάτς που με έχει πάει και έχει βάλει δύο γκολ και ξέρεις τώρα.
4: Με το εθνικό.
2: Όχι, ΑΕΚ, Γιάννενα. Όχι το πρώτο μάτς που έχει παίξει ο Εστερχάζη με την ΑΕΚ. Το πρώτο μάτς που έχω πάει εγώ σαν πόμπειρα στο γήπεδο.
4: Α, κατάλαβα.
2: Και έχει παίξει η ΑΕΚ.
4: Και ο πέμπτος το θυμήθηκα. Είναι αυτός που είχαμε πάρει δανεικό από τη Λίβερ, ο Νέμεθ. Πώς τον έλεγαν.
2: Με ο Νέμεθ που τον πήραμε εμείς μετά. Ο Κρίστιαν Νέμεθ.
1: Ναι, ο Νέμεθ.
2: Που μας έβαλε και κόσμο, 2-1.
4: Ο πέμπτος Ούγκρος. Και έτσι μια να το συμπληρώσουμε, και έχουν δουλέψει και δύο Ούγγροι προπονητές. Ο Τσάκναντι που ήταν Ούγγρος και μετά πήγε στη Γερμανία, αλλά Ούγγρος ήταν. Και ο Πούσκας.
2: Το Πούσκας, όχι, ναι. Το δωμάζω και το...
4: Ναι, είναι αυτό. Απλά, τώρα που το έφερε η κουβέντα, να το κάνω λίγο ρετρό. Μου είχε κάνει δύο βασικά, δεν ξέρω ο Κώστα αν το έχει διαβάσει στο ΝΑΕΚ και στον Κυριάκο. Ο Τσάκναντι πήρε δύο πρωταθλήματα στην ΝΑΕΚ. Σεζόν 62-63, φεύγει, 67-68, φεύγει. Γιατί αυτό... Δηλαδή, γιατί, για ποιο λόγο η Άγη δεν φρόντισε να κρατήσει ένα προπονητή που είχε πάρει πρωτάθλημα. Δηλαδή...
2: Εμένα μου το έχει πει ο κύριος Νίκος Κατσαρός. Με τυχερός. Ξέρεις, ποιος άλλος προπονητής το έχει κάνει αυτό πρόσφατα στον Ολυμπιακό. Να... Ποιος το έχει κάνει αυτό.
4: Να πάρει πρωτάθλημα και να φύγει.
2: Ναι.
4: Με μια χρονιά δηλαδή μόνο.
2: Ναι. Και,
4: και μετά να ξανάρθει να ξαναπάρει και
2: ναι,
4: να φύγει.
2: Ναι. Δύο έκατσε μετά. Ο Βαλβέρδε.
4: Α, ναι.
2: Το είχα πει εγώ στον κύριο Νίκο. Και μου λέει ο κύριος Νίκος έχει κάνει και ο Τσάκναντι, μου λέει.
4: Ναι.
1: Εγώ το μεταξύ είπα, είπα το Βάργα τώρα. Βάργα. Και σκεφτόμουν τον Νέμεθ. Σκεφτόμουν τον γκολ στο Περσέλ που είχα περιγράψει. Και είπα το Βάργα Νέμεθ. Τον Νέμεθ ήθελα να πω κι εγώ. Δεν θυμόμαι.
4: Α, κατάλαβα.
1: Ήθελα να πω.
4: Και στον Ολυμπιακό εκτός από
1: είπα το, είπα το Βάργα και σκεφτόμουν, επειδή δεν σκεφτόμουν τον πρόσφατο.
2: Ο Ήμπρε Κόμορα.
1: Ακούς, δεν σκεφτόμουν, δεν σκεφτόμουν τον τωρινό, σκεφτόμουν τον γκολ του Νέμεσο τέτοιο και τον είπα Βάργα. Μιλήθηκε το μυαλό μου. Αλλά σκεφτόμουν την ώρα που σου έλεγα, σκεφτόμουν τον γκολ που είχε βάλει στο Περιστέρι η Πρεμιέρα. Με τον Ατρόμητο.
2: Μάρκο.
4: Ναι, θέλω
2: να
4: ήταν
2: γρήγορο παίκτη. Τώρα που είπε για τον Τετάρι. Το Λάγιο στο Θεό, έτσι που εντάξει για μένα. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήρθε αυτό τότε στην Ελλάδα σε τέτοια ηλικία και έπαιξε δύο χρόνια μπαλάρα.
4: Ναι.
2: Ο μπαμπάς μου συγχωρεμένος είχε κάνει ένα εγχείρημα με είδη αθλητικών οργάνων το 87-88 κτλ. Και έχουμε πάει σε ένα μαγαζί πάλι να δώσει μια παραγγελία, να παραδώσει κάτι βάρη. Και βλέπουμε τον Μίλτο Παπαποστόλου που ήταν η χρονιά που είχε αναλάβει εκείνο το καλοκαίρι τον Ολυμπιακό.
4: Ναι.
2: Φίλε, και τον ερωτάω τότε και το μιλάω Μπόμπιρα. Τότε δεν νιώθα και δέος γιατί ήταν μετά τη θητεία του στην Εθνική. Ρε φίλε, είχε μια απόγνωση Θεός χωρέστονα τον άνθρωπο και μια στεναχώρια στο πρόσωπό του που καταλάβαινα ότι του είχε κάνει ο Τέταρτη τη ζωή πατίνη εκείνο το καλοκαίρι. Πραγματικά δηλαδή πρέπει να έχει υποφέρει πάρα πολύ και μετά έβαλε το Μπεθερό.
4: Κατάλαβα.
2: Με τον ανάργυρο πρόεδρο, με την τιμωρία Μητρόπουλου Αναστόπουλου που μετά πήγε ο ίδιος τον Τέταρτη και με στο Λιαρέλη ξαναφέρει τους πίσω.
4: Και τώρα ο άλλος Ούγκρος που μου ήρθε στο μυαλό, επειδή με αρχίσαν για Ούγκρος, ένα center for που έπαιζε στο Βόλο Κώστα.
1: Είχε, όχι, δεν πρόσεχε, τώρα ξαναθυμάμαι. Το γκολ εκείνο το βάζει ο Μπλάνκο, αλλά νομίζω έχει κάνει μια φοβερή ενέργεια ο Νέμεθ είναι στη φάση.
2: Είχε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά στην ΑΕΚ. Αλλά μετά τον είχαν πάρει στο Παγκόσμιο Συλλόγων με την Ουγγαρία και δεν είχε παίξει ένα μάτσο με τον Παναθηναϊκό που είχε στοιχεί στην ΑΕΚ. Είχε γίνει χαμός.
4: Στη Λίβερπουλ.
1: Αλλά σου λέω και πάλι, θυμόμουν το μάτσο Περιστέρι που, έχουν, που κάνουν εκείνη τη συνεργασία ο Νέμεθ με τον Μπλάνκο. Ναι. Που βάζουν τον γκολ.
2: Από τη Λίβερπουλ τον πήρε και τον Νέμεθ, όπως και μετά το λέει το Ολυμπιακός. Αλλά δεν είχαν παίξει στην πρώτη ομάδα της Λίβερπουλ. Δηλαδή ήταν τότε που είχαμε τον Μπενίτεθ, η Λίβερπουλ 50-60 παίκτες και ένα σαν τμήματα.
4: Τότε ήταν και πιτσιρικάς όταν τον είχαμε πάρει πιθανικό. Ήταν δηλαδή.
2: Ήταν Μπόμπιρας, ναι. Ήταν μικρός.
4: Αφού έπαιζε.
2: Μα ναι, ήταν παγκόσμιο συλλόγο νέων εφήβων τότε. Αλλά εμένα μου είχε κακοφανεί. Λέω καλά, έχει αρχίσει το πρωτάθλημά μας. Παίζει το πρωτάθλημα στην πρώτη ομάδα και φεύγει για να πάει σε παγκόσμιο εφήβο. Δηλαδή που ήταν Οκτώβρη κιόλα.
4: Είδες. Αυτό λέω, γι' αυτό χαίρομαι μέχρι τώρα που οι μεταγραφές της ΑΕΚ γενικά έχουν αυτή τη θετική για μένα λεπτομέρεια ότι δεν θα λείπουν οι παίκτες της ΑΕΚ άκερα. Αυτό είναι το καλό. Και να έχουμε υπομονή, συμπληρώματα θα υπάρχουν, όσο αν, επειδή ακούω μερικές σκέψεις για τον Κώστιτς, ότι είναι μεγάλος και ότι εν πάση περιπτώσει δεν είναι και προπονημένος επειδή είναι ελεύθερος από την Γιουβέντους τον Ιούνιο και αυτά. Αν υποθέσουμε ότι έρχεται αύριο μεθαύριο, η ΑΕΚ ούτως όλους δεν θα μπορούσε να παίξει. Έχει να παίξει δύο αγώνες ευρωπαϊκούς, δύο ελληνικούς και μετά το ελληνικό πρωτάθλημα κάνει τρεις εβδομάδες διακοπή. Οπότε μέσα αυτές τις πέντε εβδομάδες, αν υποθέσουμε ότι έρχεται αυτές τις μέρες, έχει όλο τον καιρό να προετοιμαστεί, να έρθει στη φυσική κατάσταση που πρέπει, γιατί δεν ήταν έξω λόγω τραυματισμού. Είναι έξω επειδή απλά έχει μείνει ελεύθερος και ψάχνεται. Και θα έρθει στη φυσική κατάσταση που χρειάζεται μετά από τη διακοπή του προαθλήματος. Σε όλα χρειάζεται υπομονή και προγραμματισμός. Προγραμματισμός βλέπω ότι ΣΝΑΚ υπάρχει και ότι σιγά σιγά γίνονται κινήσεις που πρέπει.
1: Και να σου πω και, και κάτι που το επισήμανε στην άρθρο, αλλά έχει πολύ δίκιο.
4: Ναι.
1: Εγώ θα πω, έγραψε κάτι σχετικό ο Αγγίνος Ανανατόγλου και είχε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
4: Ναι.
1: Ορισμένα πράγματα, δεν το είπε με αυτόν τον τρόπο, αλλά θέλω να το πω με την ευκαιρία αυτό που διάβασα, που έγραψε και συμφωνώ απόλυτα. Αυτή τη στιγμή ό,τι γίνεται, δεν γίνεται με μπακαλιστικό τρόπο που γινόταν από την προηγούμενη διοίκηση. Δηλαδή, αν είναι να φύγει, ξέρω εγώ, ο Πεντράης, και μην λέω τον Πεντράης τώρα συγκεκριμένα, οποιοσδήποτε ναι. παίχτης, π.χ. είναι και ο Ηλίας σε μια κατάσταση, ας πούμε, ψηλό τέτοια. Αυτή τη ναι. στιγμή, είπε και ο Νίκολης και συνέντευξη, έχω σου λέει ναι. υπολογίζω κανονικά τον Ηλίασον. Το αν έρθει μια ναι. πρόταση αύριο μεθαύριο και τα λοιπά, στο ποδόσφαιρο, παιδιά, αυτά.
4: Αυτό, κοιτάξτε, δεν είναι και μόνο για τον Ηλίασον, είναι για οποιοδήποτε. Εγώ σου λέω ότι έρχεται για τον Γιώβιτς.
1: Επειδή λοιπόν. Ακριβώς. Εγώ σου λέω για οποιοδήποτε, για το. Ακόμα και για το Μαρίν, για παίκτες που. Για τον Γιώβιτς.
4: Για τον Γιώβιτς.
1: Δηλαδή για το Μάρτιν δεν το ζητάω. Αν έρχονταν ομάδα τώρα και να σου πούνε τέσσερα, ενώ τον πήρε ένα, φυσικά θα τον δώσει και σε αυτήν την ηλικία. Π.χ. πέσω, τρελαίνετε μια ομάδα και να τον δώσει. Όλοι δίνονται.
4: Αλλά απλά, μου αρέσει ότι γίνεται σε όλα, και με βάση
1: σε όλα τα πράγματα. Υπάρχει προγραμματισμό με ποια έννοια. Ότι μια σοβαρή ομάδα, αν θες μια πρόταση, ακόμα και για παίχτη, ξέρω εγώ που είναι το πρώτο βιολί, υπολογίζεται ως το πρώτο βιολί, θα τον δώσει. Δεν μπορεί να μην τον δώσει.
4: Έτσι,
1: και
4: νο,
1: θα πάρει με αυτά τα λεφτά, θα πάρει άλλον. Αυτή...
4: Απλά στην ΑΕΚ,
1: απλά στην ΑΕΚ αυτό συνέβη, αρχίζει και συμβαίνει τον τελευταίο, για να είμαστε σοβαροί, τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Και μας φαίνεται ότι γίνεται κάτι, ας πούμε, τραγικό. Ότι έφυγε ο Πινέδα, ξέρω εγώ, καταστροφή. Τέτοιο.
4: Όχι, επιχειρηματικά το θεωρώ.
1: Οι ομάδες είναι εταιρείες, ρε παιδιά. Αλλά δηλαδή, αν έφυγε ο άλλος και σου δώσει τα λεφτά του για να πάρει τον τάδε παίχτη. Και σε συμφέρει εσένα αυτή η πρόταση. Μετοχές είναι εκεί πέστερ, παιδιά. Δείτε το έτσι. Έτσι είναι. Το ότι δεν το, το, ότι δεν το βλέπαμε στην ΑΕΚ αυτό, γιατί είχε μια άλλη αντίληψη για την ΑΕΚ η προηγούμενη διοίκηση, δεν σημαίνει ότι δεν θα λειτουργήσει με τα πρότυπα που ισχύουν τώρα. Τώρα το αν μας αρέσει ή όχι, σε αυτήν την εποχή ζούμε.
4: Όσο για το σύστημα που λένε ότι είναι ο προσιλωμένος ο Νίκολης ένα συγκεκριμένο, εχθές όμως είπε. Γιατί πρέπει να προσέχουμε τι λέει ο άνθρωπος αυτός. Ότι είναι μετρημένοι στα δάχτυλα οι προπονητές που δεν αλλάζουν σύστημα ποτέ. Δηλαδή, έχει στο μυαλό του, όπως το έκανε και πέρσι μερικές φορές, ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες κάποιου αγώνα και τον αντίπαλο, θα αλλάξει και το σύστημά του. Μπορεί να παίξει και 4-5.
1: Εσένα από τις τοποθετήσεις των παιχτών, σου φαίνεται πάντα ότι παίζουμε αυτό το σύστημα?
4: Όχι. Διότι υπάρχει, να σας θυμίσω, πέρσι όταν παίξαμε τη Φιωρεντίνα, δεν είχαμε άλλο.
1: Υπήρχαν στιγμές, για παράδειγμα, από όταν πήραμε το Βάργκα που έπαιζε αναγκαστικά σε ένα περίεργο ρόλο.
4: Ναι.
1: Ειδικά όταν αμυνόταν η ΑΕΚ, ο Βάργκα γινόταν κάτι σαν αριστερό εξτρέμ, ας πούμε στη θέση του αριστερού χαφ, και ναι. αμυνόμασταν σε 4-5-1. Κάποιες στιγμές γινότανε και αυτό. Υπήρχαν παιχνίδια που γινότανε και αυτό.
4: Δηλαδή, όπως αναγκαστικά. Και την αρχή, η διάταξη, ας πούμε,
1: οι τοποθετήσεις των παιχτών.
4: Είχε με ένα επιθετικό και
1: ναι, οι τοποθετήσεις των παιχτών, λοιπόν, το πώς τοποθετούνται μέσα, άλλο το τι δίνεται σε ένα γράφημα για να έχει μια εικόνα ο άλλος
4: που δεν μιλάει και τα λοιπά.
1: Το πώς τοποθετούνται οι παίχτες όμως ακόμα και στις στιγμές του ίδιου αγώνα είναι τελείως διαφορετικό με αυτό που. Ναι. Με το γενικό που λέμε
4: αυτό. Αν έτσι ο Νίκολης πέρσι να αλλάξει τη διάταξη την ώρα του αγώνα. Αλλιώς να ξεκινήσει και στο 20-25 λεπτό άλλαζε τη διάταξη.
1: Είναι και φλάτ παίξαμε άλλες φορές. Παίξαμε και 4-4-2 ναι. φλάτ κάποιες φορές.
4: Το θυμάμαι. Δηλαδή είναι προπονητής ευέλικτος. Ναι, μεν έχει σαν κεντρική φιλοσοφία αυτό το σύστημα που παίζει, αλλά δεν είναι αιμονικός. Εγώ θα
1: και πολλές φορές, ας πούμε, και αυτό το 4-2-2-2 είναι και παραλλαγή του. Το παίζει με παραλλαγή όταν τραβάει το Γιώβιτς πιο πίσω. Τι είναι, 4-2-2-2 είναι.
4: Όχι.
1: Όταν τραβιέται ο Γιώβιτς, ας πούμε, και παίζει.
4: Λίγες καλές μπάλες έχει.
1: Κατεβαίνει, ας πούμε, στη μέσα γραμμή για να πάρει μπάλα. Ακριβώς. Μα. Γι' αυτό σου λέω, αυτό με τους σχηματισμούς είναι τελείως. Δηλαδή, όταν ρωτάς προπονητές για συστήματα κτλ. Καμιά φορά. Το κάναμε κι εμείς, ας πούμε, πιο παλιά όταν πιάσαμε. Πολλοί προπονητές ενοχλούνται κιόλας. Δηλαδή, οκ. Okay.
4: Ναι, ξεκινάω έτσι και βλέπουμε.
1: Ναι, ξεκινάω έτσι.
4: Ναι, και βλέπουμε. Έτσι είναι το πράγμα. Τέλος πάντων, Τώρα πριν κλείσω θέλω να συλληπιθώ τον Νίκο από την ανάκασα, διότι το πολύ κακό 24 για μέρα που ξέρεις Κώστα γιατί, έκλεισε, γιατί και εγώ έχω την ίδια εμπειρία με τον Νίκο, έχασα και εγώ το σκύλο μου, μου είχαν τύχει όλα τα κακά της μοίρας μου το 24, χάσαμε το πρωτάθλημα όπως το χάσαμε, με θέμα σοβαρότητα του υγείας, έχασα και το σκύλο μου στο τέλος. Οπότε τον Νίκο το καταλαβαίνω απόλυτα, Νίκο υπομονή, το κενό που σου άφησε το σκυλάκι σου είναι δυσαναπλήρωτο.
1: Να είσαι καλά. Είναι... Να είσαι καλά, Μάρκο, μου σε
2: ευχαριστώ. Εμείς καταλαβαίνουμε εσένα, ναι, και χαιρόμαστε που είσαι καλά. Αυτό, αυτό θέλουμε. Θέλουμε να είσαι πάντα καλά.
4: Σε όλα
2: καλά,
4: θα λέμε
2: ακούμε...
4: προς το παρόν. Παιδιά, σε όλα θα λέμε προς το παρόν.
2: Όλα είναι προς το παρόν, Μάρκο μου. Μάρκο μου, όλη η ζωή προς το παρόν είναι. Αλλά το χαιρόμαστε το ρημάδι. Το χαιρόμαστε.
1: Να είσαι καλά, Μάρκο. Να είσαι καλά, Μάρκο μου.
4: Λοιπόν, τα λέμε.
2: Να είσαι καλά, ρε Μάρκο, πάντα. Γεια σου, φίλε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό break και συνεχίζουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: Bwin Sport FM 94,6.

0: Μπήκος Πορεφέμου 94,6. Με κυρία Κωνσταντερόπουλο στον ήχο και στην παρέα πάντα. 21 στο μικρόφωνο και πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Γεια σου Κώστα, εγώ μιλάω.
0: Έλα φίλε μου, τι κάνεις τα εξάρχη μου.
1: Εγώ μιλάω Κώστα.
0: Καλά, καλά, ναι, μια χαρά.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά, καλά, μια χαρά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, μπράβο. Λοιπόν, μ' ακούς.
0: Μια χαρά σ' ακούω, καμπάνα. Εσύ δεν μας ακούς.
1: Νομίζω ότι μιλάμε με καθυστέρηση. Δεν παίρνω και ορκό, αλλά νομίζω ότι μιλάμε... Νομίζω μιλάμε με καθυστέρηση. Ένα, δύο... Ναι, μιλάμε με καθυστέρηση. Να ξαναπάρω.
0: Τώρα, αν προλάβεις, καλώς. Αλλιώς θα λέμε... Πέντε πάλι. Αν δεν μπορεί να μας ακούσει και...
1: Ωραία, να πω ένα-δυο πράγματα και να κλείσω. Να πω ένα-δυο. Κάτσε ξανά.
0: Το θέμα είναι ότι
2: θα... Δεν τον ήθελε ρε γάμο, το κρύβω.
0: Αν σε ενοχλεί εσένα, εγώ μια χαρά σε άκουγα.
2: Ναι, απλά το θέμα
0: είναι ότι εσύ προφανώς ακούς τον αυτό σου και επαναλαμβάνονται αυτά που λες, οπότε μπερδεύεσαι και λογικό είναι. Δεν είναι το καλύτερο αυτό που μπορεί να τύχει. Πάμε, χαίρετε.
3: Έλα Κώστα, καλημέρα.
0: Έλα Ριστάνα, τι έγινε.
3: Γεια σου Κυριάκο, τι κάνεις.
2: Γεια σου ρε δεκαθλητή Τιτάνα.
3: Τι κάνεις, καλά παιδιά.
2: Καλά.
3: Να πούμε λίγο για τις ομάδες όπως βλέπω εγώ. Καταρχήν είμαι συγχωρημένος με Ολυμπιακό, είμαι προβληματισμένος πολύ. Και με το Μεντιλίπαρ πιο πολύ, δηλαδή που δεν του έχω ταμεία μεγάλη, δεν πρόκειται να τον βρίσω ποτέ και τέτοια, αλλά είμαι προβληματισμένος. Δηλαδή ο άνθρωπος, δεν ξέρω, δηλαδή είχε Γιάρετσουκ, τον έδιωξε. Είχε Άντρε Λουί, δεν του έκανε δεξιμάκες. Είχε ευκαιρία να πάει τον Αθανασίου δεξί μπακ.
0: Αριστερό.
3: Αριστερό μπακ. Δεν του κάνει. Δεν ξέρω δηλαδή. Και φοβάμαι αύριο μη τραγώσει το μπακ και θα έχουμε τίποτα γιούχα. Γιατί θα ξεκινήσει με Έσε και ποιον άλλο. Θα κάνει το...
0: Ο Έσε δεν παίζει. Είναι εκτός. Είναι εκτός ο Έσε.
2: Φάγε κλώτσα στο τελευταίο φιλικό.
3: Μουζακίνη και τέτοιο. Τον άλλο
2: που... Ντάνι
0: Γκαρθία.
3: Ναι, γι' αυτό λέω, δηλαδή πριν τραγώσει από το μάτι και έχουμε τίποτα, γιατί κρίμα δεν ξέρω, τώρα πάμε στον Παναθηναϊκό. Δεν μπορώ να το ψυχολογήσω τον Παναθηναϊκό, τον έχω δει δηλαδή και... Δηλαδή ο Τσάπαρας που λένε και τέτοια τον Ιταλίδα και δύο, επιθετικά είναι, αλλά αμυντικά το παιδί παίχει πολύ δηλαδή. Για την πλευρά του γίνονται... με μεγάλη που είχες εκεί και τέτοια... Δεν μπορώ να το ψυχολογήσω Μπαχνάκο τώρα. Πώς θα είναι, τι θα είναι... Την άλλη της δέσμευε, θα είναι... Δηλαδή, θα είναι σοβαρή... Και αυτός που μου έκανε εντύπωση και που δεν τον περίμενα... που έχει παίξει καλά είναι ο Πάουκ. Που δεν τον περίμενα. Είναι αψυχολόγητος ο Μπράδος, δηλαδή εγώ... Προ αυτό το...
0: Είναι νωρίς ακόμα, αρισί. Δουλεύουνε... Κοίτα, και εμένα... Ειδικά στο πρώτο παιχνίδι που το είδα πιο συγκεντρωμένα και τα λοιπά, το ένα ημίχρονο, γιατί μετά ξεκινούσε ο Παναθηναϊκός και έβλεπε ο Παναθηναϊκό. Επειδή ήμουν σπίτι, ξέρω εγώ, και εντάξει, έχω και τη σύζυγο τώρα, εντάξει, μου λέει τι πάω και τα λοιπά. Καταλαβαίνεις τώρα ότι έπρεπε να αλλάξω. Στο πρώτο παιχνίδι, η αντίδραση που έβγαλε και τα λοιπά, αλλά και κάποια πράγματα. Το δεύτερο, το πρώτο ημίχρονο που είδα, μ' άρεσε λιγότερο. Αλλά στο πρώτο παιχνίδι, η αντίδραση που έβγαλε ο Πάο ήταν πολύ καλή, φίλε.
3: Ναι, αυτό λέω, ναι.
0: Φαίνεται ότι κάνει δουλίτσα, άλλως...
3: Ναι, αυτός είπα. Φαίνεται ναι, ότι...
0: Και με λιγότερα, πρόσεξε, με λιγότερα πράγματα σε σύγκριση με τους άλλους, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι.
3: Γι' αυτό σου είπα, ακριβώς.
0: Τουλάχιστον λέμε τις δύο ομάδες που είδαμε να παίζουν. Τώρα δεν θέλω να κρίνω από τα φιλικά τώρα, ούτε τον Ολυμπιακό, ούτε την ΑΕΚ.
3: Τι άλλα τα φιλικά, εγώ δεν κρίνω, σου λέω, γι' αυτό... Αλλά αυτό που είναι οι σημαντικές εταιρείες τώρα, 2-5,5 από τον Ολυμπιακό.
0: Λέμε από τα επίσημα παιχνίδια που είδαμε από τους δύο.
3: 2,5 Ολυμπιακό, 2,70 την ΑΕΚ, 2,80 και 4,5 τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω από πού. Την ΑΕΚ να πω, είναι πρωταθλήτρια, έχει και μια σταθερή, πήρε και τον Ολυμπιακό τώρα 2,5 φορές. Δεν ξέρω γιατί το δίνουν και τέτοια. Αυτά ήθελα να πω. Έτσι, καμιά καλημέρα, καταρχήν στον Κυριάκο και επειδή ήταν ο Κυριάκο.
0: Η Ιρλανδία πήγε τρένο σήμερα, ε.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλα over, ε.
3: Όλα over, ε. Και να πήγε και να πέντε και έχασα τη γκολ τη Δανία, τη. Το. Διοντέσαι. Με γκολ γκολ με Σεραφέλ. Στον Μουντιάλη πήγα πάρα πολύ καλά. Στον Μουντιάλη δηλαδή πήγα, δεν το περίμενα. Δηλαδή έπιασα και το Αργεντινή που σου είχα πει Αργεντινή, Ισπανία, Γαλλία και Πορτογαλία για το τελικό. Και είχα πιάσει κι άλλα, τώρα δούμε. Και θέλω, εγώ παίρνω μακροχρόνια, γι' αυτό σου λέω. Και θα πάει το χέρι μου στο μακροχρόνιο.
2: Μην τα φας όλα ρε, μην τα φας, κράτα και τίποτα ρε, Αύγουστος είναι.
3: Όχι ρε, απέξω όλα τα λεφτά σε μακροχρόνια και τέτοια ρε. Έχουμε πανηγύρια τώρα, έχουμε χαρά.
2: Μπράβο, μπράβο, πήγαινε στα πανηγύρια και εντάξει.
0: Έχεις πολύ ψωμί.
2: Έχεις εσύ, δεκαθλητήσεις εσύ, αθλείσαι παντού.
0: Έγινε Χριστάρα μου, να είσαι καλά.
2: Έλα Χριστάρα, να είσαι καλά, γεια.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
4: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, φίλε.
4: Άκη Σάεκ από Πετρούπολη είμαι.
0: Γεια σου Άκη, να είσαι καλά, ρε φίλε.
4: Καλησπέρα, παιδιά, δεν ξέρω, έχετε φύγει καθόλου, έχετε...
0: Εγώ είχα άδεια, εδώ ήμουν, δεν έφυγα από Αθήνα, αλλά εντάξει.
4: Ό,τι τύχει ρε παιδί μου, εντάξει. Εύχομαι να ο καθένας να
0: σου πει μπορεί. Εσύ έφυγες, θα πάω στενά.
4: Τώρα αυτές τις πέρες ετοιμάζουμε σιγά σιγά. Φύγουμε καμιά εβδομάδα, εντάξει. Τρέχουν και τα γεγονότα γιατί και με αυτά που γίνονται, εντάξει, είναι λίγο... Τα μέρη που πάμε είναι λίγο επικίνδυνα, οπότε... Τέλος πάντων. Εύχομαι όλα τα καλύτερα, λοιπόν. Για την ομάδα θα μιλήσω πολύ, για την ΑΕΚ. Έτσι θα σχολιάσω λίγο τις μεταγραφές. Θεωρώ ότι εντάξει, έχει γίνει μια σωστή δουλειά. Μας το έχει αποδείξει ο Νίκολιτς ότι δουλεύει όπως πρέπει. Εντάξει, για το Πενράις π.χ. ας πούμε είναι ο μοναδικό έτσι το... μια αποτυχημένη κίνηση που χρεώνεται στο Ριμπάλτα, αλλά πιστεύω θα πάρει κάτι καλύτερο φέτος.
0: Εντάξει, δεν μπορούμε να σου βγαίνουν και όλα.
4: Καλά.
0: Και εγώ περίμενα να σου πω την αλήθεια από το παιδί περισσότερα πράγματα. Έχει στοιχεία, ναι. Αλλά προφανώς δεν μπορεί να προσαρμοστεί εδώ. Μπορεί να ναι. Τον δεις, ας πούμε, να πάει κάπου έξω και να παίξει. Okay, δεν...
4: Ναι, εντάξει, καλά. Είναι και το διασυγκασία του ποδοσφαιριστή. Είναι και ο ποδοσφαιριστής που έρχεται από ένα εντελώς διαφορετικό πρωτάθλημα από το δικό μας. Δηλαδή, και άμα δεις και στο παρελθόν, δύσκολα τέτοιοι παίχτες πιάνουν σε άλλες χώρες.
0: Κοίτα, εγώ θα σου πω κάτι. Τη λογική του Νίκολιτς που. Πολλοί την παρεξυπνά, ας πούμε, και λένε παίρνει τους ίδιους τους συμπατριώτες, ξέρω, ή Κροάτες ή, ξέρω, Βαλκάνιους γενικά ή αυτούς που είναι κεντρική Ευρώπη. Θα σου πω κάτι. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι στην ΑΕΚ, θα μου πεις δεν μπορεί να έχεις όλους από τις γύρω χώρες γειτονικές και τα λοιπά. Φτιάχνει μια ομάδα που δέχουν πιο πολύ ιδιοσυγκρασία. Βαλκανική παύλα κεντροευρωπαϊκή, δηλαδή. Σκληροί παίχτες, μαχητές και τα λοιπά. Θα μου πεις δεν είναι οι Latin μαχητές. Απλά η αντίληψη δική μου είναι ότι...
4: Το έχει αποδείξει ότι δεν θα παίξει το φανταζί ποδόσφαιρο.
0: Ότι η ΑΕΚ, ας πούμε, πρέπει, μπορεί να γίνει μια ομάδα σημείο αναφοράς, ας πούμε, για τα Βαλκάνια και να είναι και το ποδόσφαιρο που παίζει σήμα κατά δεθέν. Δηλαδή αυτό, χωρίς να το έχω συζητήσει με κανένα και τα λοιπά, στο μυαλό μου έτσι όπως το έχω, ας πούμε, και σκέφτομαι. Και στα βράδια ξέρω για την ΑΕΚ πώς θα πάνε τα πράγματα κτλ. Βλέπω ότι αυτή την ταυτότητα θέλει να δώσει ο Νίκολιτς.
4: Κοίτα, πέρσι δεν το ξέραμε τον Νίκολιτς. Φέτος που το ξέρουμε και το δείχνει και με τις μεταγραφές που κάνει φέτος η ΑΕΚ. Δηλαδή όταν παίρνεις ας πούμε Κροάτι παίκτη, Ούγγρο παίκτη, Ουκρανό, ξέρεις, σκληρούς, έτσι λίγο παγωμένους, λίγο το ένα το άλλο, θέλει να χτίσει πάνω σε αυτό το στοιχείο.
0: Σε αυτή την νοοτροπία, ρε παιδί.
4: Η καψούρα μας, εντάξει, ο Πινέτα, εντάξει, δυστυχώς έφυγε και εντάξει, ήταν μια τεράστια απώλεια την ομάδα. Αλλά θεωρώ ότι, δεν ξέρω, θα τα καταφέρει ο Νίκολης κάτι, δεν... Ξέρεις, εμείς όλοι απ' έξω συζητάμε τώρα, δεν έχουμε ένα δεύτερο δεξί μπακ. Λείπουν επέκτησε εδώ, λείπουν εκεί. Δεν νομίζω ότι δεν τα βλέπει. Γιατί... Αλλά τα έχει κάπως σκεφτεί αλλιώς, έτσι. Πάντως έχει κάνει έτσι μια μίξη.
0: Θα γίνουν κινήσεις και μετά πάντως, παιδιά. Δηλαδή,
4: ναι,
0: δεν θέλω να πω ανάλογα με το αν θα περάσει ο Γιάννης, γιατί και το Σουγείο πάνω να παίξει θα χρειαστεί σε επέκταση.
4: Εγώ πιστεύω ειλικρινά
0: στο τελευταίο σενάριο.
4: Σίγουρα,
5: Ναι, θεωρώ ότι θα γίνουν 2-3 κινήσεις σίγουρα μετά. Ειδικά αν έχει περάσει η ΑΕΚ, δηλαδή θα είναι.
6: Ναι, ναι, ναι. Αυτό θέλω να σου πω ότι σίγουρα η ΑΕΚ δεν υπάρχει περίπτωση. Γίνει δεν γίνει, πιστεύω. Περάσουμε δεν περάσουμε, δεν θα κάνει και ο πρόεδρος μια έκπληξη. Αυτό είναι συνήθες. Δεν γίνεται να μην το κάνει. Εγώ το πιστεύω σίγουρα. Άλλο που αν θα βγει, όχι, δεν, όχι π.χ. Μαρσιάλ, ας πούμε, αλλά πιστεύω θα κάνει μια έτσι.
5: Και θα σας πω κάτι τώρα, τη γνώμη μου γενικά για το πρωτάθλημα μας. Επειδή έχω, ας πούμε, προσέξει πάρα πολύ, ιδιαίτερα φέτος και καθημερινά εδώ όταν είμαι και σπαταλάω αρκετές ώρες να βλέπω τις μεταγραφές όλων των ομάδων και τις έχω και σημειωμένες μπροστά μου, θα σου πω ότι οι ορισμένες ομάδες μεταγραφικά έχουν κάνει πολύ ψαγμένες κινήσεις.
6: Ναι.
5: Θα είναι δύσκολο το πρωτάθλημα φέτος.
6: Αν εξαιρέσουμε,
5: δύσκολο για τους μεγάλους, θα είναι γενικά πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ καλό πρωτάθλημα. Έχουν γίνει ωραίες κινήσεις από όλες τις ομάδες. Βλέπω τον Αστέρα, ας πούμε, να έχει κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά.
6: Ναι, ναι, ναι. Έχει πάρει καλούς παίκτες.
5: Έχει πάρει καλούς
6: παίκτες. Και έμπειρα παιδιά.
5: Βλέπω επίσης. Εντάξει, ο Ηρακλής έχει πολύ πράγμα. Θα δούμε πώς θα του βγει αυτό. Γενικά όμως βλέπω ότι γίνονται προσεκτικές κινήσεις από όλους. Α, και ο Λεβαδιακός επίσης. Θα φτιάξει μια άλλη ομάδα, αλλά με ένα πολύ καλό προπονητή, το Χαραλάμπους που έχει.
6: Έχει κάνει έργο στη ΣΤΕΑΟ, έχει δείξει έργο.
5: Καταθέσει τα διαπιστευτήρια που λέμε.
6: Εγώ για κατ' εμέ αλήθεια σου μιλάω, ειλικρινά, μέχρι αυτά που έχω δει μέχρι στιγμής, έτσι. Η μοναδική ομάδα που πιστεύω έχει ενισχυθεί έτσι λίγο πιο καλά από τους μεγάλους τέσσερις είναι ο Παναθηναϊκός. Αντικειμενικά δηλαδή.
5: Ναι,
6: ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή με αυτά. Έχει χάσει πολύ βασικά στελέχη από την ομάδα και με αυτά που δεν έχει πάρει, σύν ότι όλοι οι παίχτες αυτοί και ο προπονητής δυστυχώς τον βλέπω ότι φέτος δεν θα την βγάλει τη χρονιά. Δηλαδή, εντάξει, κρατάω μικρό καλάθι για τον Ολυμπιακό, αλήθεια, γιατί χωρίς να έχω κάποια εμπάθεια, έτσι, δεν το λέω με αυτό, δεν τον βλέπω. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτή την νεανικότητα, αυτά τα νέα παιδάκια δηλαδή που θα παίξουν, θα παλέψουν, θα κάνουν, αλλά είναι στάσιμος. Δηλαδή θα φτάσει μέχρι έχει ένα ταβάνι πολύ τέτοιο.
5: Ο ΠΑΟΚ θέλει ποσοτικά πολλούς παίκτες. Δηλαδή,
6: δεν εντάξει, έχει παίκτες, ναι. Δηλαδή μπροστά αρχή, το μόνο.
5: Αλλά δεν μπορείς να την βγάλεις. Δηλαδή θέλει ποσοτικά να βρει παίκτες.
6: Λείπουν κέραιοι παίκτες στον τέτοιο. Εντάξει, πάντως έχει βρει ένα καλό μόνο τη δείχνει. Έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο αυτά τα δύο μάτς. Δηλαδή, ωραίο ποδόσφαιρο. Εντάξει, ο Κωνσταντέλιας τώρα είναι όλη διαφορά. Και αυτός άμα μετά από λίγο αρχίζει και δεν πίνει τις πορτοκαλάδες εκεί ψηλά εκεί στη Θεσσαλονίκη, κάνει και λίγο παραπάνω κρύο, αρρωσταίνει, κάνει ράνι, οπότε δηλαδή αν σου λείπει αυτός ο παίκτης θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι γυμνός, αλήθεια. Δηλαδή μπροστά δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα. Εντάξει, ο Τάισον δεν είναι κακός παίκτης, ας πούμε, αλλά είναι μια ηλικία πολύ προχωρημένη. Όλοι αυτοί είναι κορεσμένοι παίκτες, τέλος πάντων, να μην ταλαιπωρώ τη γραμμή. Παναθηναϊκός είναι έκπληξη φέτος για μένα. Δεν ξέρω τι θα κάνει, μπορεί να κάνει τα καλύτερα και τα χειρότερα φέτος, αλήθεια. Αλλά νομίζω ότι δεν θα έχει καθόλου σταθερότητα. Αυτό θα πιστεύω μέχρι στιγμής. Χωρίς να έχει, ας πούμε, να έχουμε δει ακόμα το έργο, έτσι είναι πολύ νωρίς ακόμα. Λοιπόν, για την ομάδα μου, το ήθελα να πω μόνο αυτό, για τη μεταγραφή του Ζούμκοφ, αυτόν τον παίχτη δεν θεωρώ ότι είναι ακραίος μέσο επιθετικός κατά με. Δηλαδή μου θυμίζει πάρα πολύ το Λιβάη. Πάρα πολύ. Δηλαδή είναι ένας παίχτης...
5: Έχετε περισσότερο μπροστά μέσα.
6: Αν το βάλεις μπροστά επιθετικό, είναι και έχει σκαρί, έτσι είναι και ψηλό παιδί και αυτά. Είναι και θηριάκι, δηλαδή μου θυμίζει δες και βλέπω τον Λιβάη πάλι. Δεν θα αποδώσει σαν εξτρέμ. Καθόλου. Δηλαδή δεν νομίζω να κάνει καλή χρονιά σε αυτή τη θέση. Άμα το βάλουν μπροστά, σαν δεύτερο επιθετικό, πιστεύω
5: μπορεί
6: θα
5: να
6: κάνει...
5: Μπορεί να κάνει πράγματα.
6: Ναι, χίλιες φορές. Δηλαδή ο Ελίασον, ας πούμε, που είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση αυτή τη στιγμή, τώρα ψυχολογική δεν ξέρω τι παίζει όλο αυτό, αλλά βλέπεις ότι το σκαρί του είναι το εξτρέμ. Δηλαδή βλέπεις ότι μπορεί να το κάνει κοϊτά, δεξιά, αριστερά, συγκρίνουν αλλιώς, ενώ ο άλλος είναι πολύ βαρύσκαρη για να παίξει αυτή την πλευρά. Αυτά παιδιά.
5: Να είσαι καλά φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις άλλη γραμμή.
7: Να είσαι καλά, χαμός γίνεται.
5: Προάντε προλάβουμε μαγιά, πάμε.
7: Ό,τι προλάβουμε.
5: Χαίρετε.
7: Πάμε, μείνετε όσοι είστε στην αμονή και ό,τι προλάβουμε. Ναι.
5: Ναι φίλε μου.
8: Ναι.
5: Έλα φίλε.
8: Έλα Κώστα, τώρα εγώ είμαι, μ' ακούς τώρα.
5: Ναι, ταξιάρχη.
8: Λοιπόν, καλά είσαι.
5: Καλά, μια χαρά.
8: Μπράβο, λοιπόν. Εντάξει, εγώ θέλω να πω κάποια πράγματα που κρατάω από την προετοιμασία της ομάδας. Καταρχάς, Νομίζω ότι στα δικά μου μάτια ο Μάγερ είναι η καλύτερη μεταγραφή μέχρι τώρα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή έχει ένα πακέτο που καταρχάς μπορεί να παίξει σε πάρα πολλές θέσεις, αλλά έχει ένα πακέτο πολύ δυνατό. Δηλαδή ο τύπος τώρα με δύο προπονήσεις χθες είδες πως άλλαζε την μπάλα με τον Μαρίν και τον Κάιρ, είναι κάτι τριγωνάκια που κάναν και με τον Ρώτα έχει καλές συνεργασίες.
0: Ευελπιστώ ότι θα δούμε ωραία πράγματα φέτος, δηλαδή αφήνουν υποσχέσεις για ωραία πράγματα.
8: Ναι, ναι, είναι εκπληκτικός παίχτης και τον παρακολουθούσα, τον ήξερα δηλαδή, είναι πολύ καλή περίπτωση. Λοιπόν, για τον Ζουμπκόφ που λέγατε πριν, επίσης θεωρώ ότι είναι παιχτάρα. Είναι βαρύς, αλλά βλέπω ώρες-ώρες τα αγγίγματά του σε επαφές του με την μπάλα. Θεωρώ ότι αυτός σε ένα μήνα δεν θα πιάνεται. Mm-hmm. Δεν θα πιάνεται, θεωρώ ότι είναι παιχτάρα. Και τώρα και ο Κάιρινεν μου αρέσει πάρα πολύ. Τον Κάιρινεν δεν τον ήξερα από αυτό που βλέπω. Βλέπω έναν παίκτη ο οποίος δεν θυμάμαι να έχει δώσει λάθος πάσα. Ούτε μακρινή, ούτε κοντινή, δεν θυμάμαι να έχει δώσει λάθος πάσα. Και σιγά σιγά αρχίζει να το βρίσκει κιόλας και στις εντάσεις και αυτά. Εντάξει, δεν είναι σαν τον Πινέδα, αλλά είναι πιο εγκεφαλικός παίχτης ο Κάιρινεν. Στην υπερβολή μπορεί να γίνει ο Ρόντρι της ΑΕΚ ο Κάιρινεν, για μένα. Στην υπερβολή, κατάλαβες τι λέω. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα εντάξει, θεωρώ ότι η ομάδα είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή, εντάξει, τώρα για την κλήρωση είναι πολύ πονηρή. Για μένα δεν μου λέει κάτι ότι είναι η μία από το Καζακστάν και η άλλη από τη... που είναι από τη Βουλγαρία. Γιατί είναι καλοκαίρι, είναι ανέτοιμες οι ομάδες. Αυτές οι ομάδες είναι έτοιμες. Εμείς ήμασταν έτοιμοι, αυτοί έχουν πρωτάθλημα νομίζω, ειδικά οι Καζάκοι. Σοβαρότητα θέλει. Το πρώτο είναι έξω.
0: Ναι, πρώτα έξω.
8: Καλό είναι αυτό. Να πάρει ένα αποτέλεσμα έξω και μετά να το φέρει στη Φιλαδέλφια και να το πάει εκεί που θέλει. Εντάξει, δεν τη φοβάμαι την ομάδα. Πιστεύω ότι τέτοιο, ότι έχει κάνει πολύ καλές προσθήκες. Γενικότερα νομίζω ότι είναι ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο καλοκαίρι που έχει κάνει η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή βλέπω μια ομάδα η οποία ενισχύεται πραγματικά εκεί που πονάει, δουλεύει σωστά. Δεν υπάρχει, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό, δεν υπάρχει συναισθηματισμός. Δηλαδή πέρυσι ο Περέιρα έκανε...
0: Σωστά, σωστά ακούγεται.
8: Αλλά η ΑΕΚ έπρεπε να πάρει μια σκληρή απόφαση και να πάει σε κάτι πιο καλό στον Περέιρα. Φαίνεται ότι αυτός είναι ο Μάγερ. Θα μου πεις εξιά παίζει ο Μάγερ, αλλά περίπου πάνω κάτω τα ίδια χαρακτηριστικά έχουν. Περίπου. Επίσης το είδαμε αυτό... πώς το λένε... Το έχουμε δει λοιπόν, τέλος πάντων, έχει κολλήσει το μυαλό μου τώρα. Α, το βλέπουμε με τον Μπεν Ράις τώρα. Μπεν Ράις στα play-off ήταν πάρα πολύ καλός. Αλλά βλέπεις ότι η ομάδα θέλει κάτι καλύτερο εκεί. Βέβαια με τον Κώστιτς, αν πάρει ΑΕΚ τον Κώστιτς, εγώ πιστεύω ότι ο Μπεν Ράις δεν θα φύγει, αν με ρωτάς. Βλέπω για παράδειγμα στην Ευρώπη ΑΕΚ να παίζει με Πίλιο και Κώστιτς. Γιατί ο Κώστιτς μπορεί να παίξει και εξτρέμ, είναι φοβερή περίπτωση. Τι 34, τον παίρνω εγώ με κλειστά τα μάτια. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου για τη γνώμη έχεις εσύ.
0: Εφόσον κάνει προπονητή, φίλε, να σου.
8: Ναι. Λοιπόν, τώρα από το χτεσινό φιλικό, εντάξει, θεωρώ ότι ο πιο βελτιωμένος παίκτης επί Νικολίτ για μένα είναι ο Πίλιος, χωρίς να λέω ότι είναι το καλύτερο αριστερό μπακ και φυσικά η ΑΕΚ θέλει βασικό μπακ στη θέση του, αλλά βλέπω ένα παιδί το οποίο είχε λίγα προσόντα και έχει δουλέψει πάρα πολύ. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στην άμυνα. Χτες τον είδαμε να παίζει όλη την πλευρά σαν εξτρέμ. Δηλαδή πρέπει να έχει ρίξει πάρα πολύ δουλειά αυτό το παιδί και δείχνει να βαδίζει στα χνάρια του Ρώτα ο Πίλιος. Επίσης βλέπω το Μαρίν να παίρνει σε εισαγωγικά το ρόλο του Πινέδα, δηλαδή να έρχεται να παίρνει την πρώτη πάσα, να μπαίνει ανάμεσα στις γραμμές, να πρεσάρει ώρες-ώρες. Δηλαδή βλέπω το Μαρίν να κάνει τέτοιες δουλειές. Γενικότερα μου δείχνει σε πολύ καλό δρόμο η ομάδα. Και βλέπω και κέρδη στην προετοιμασία, όπως για μένα
0: εγώ,
8: μεγάλο κέρδος.
0: Εγώ για το Μαρίν, επειδή το έχω παρακολουθήσει και την καριέρα του και πριν έρθει στην ΑΕΚ πολύ, είναι παίκτης που μου άρεσε πάρα πολύ. Έχω κάποιους παίκτες γενικά, ρε παιδί μου.
8: Καλά, ρε, που έπαιζε.
9: έχω κάποιους παίκτες γενικά που δεν είναι πολύ στον κόσμο. Ξέρεις, εμένα ο αγαπημένος παίκτης όλων των εποχών από τότε που παρακολουθώ ποδόσφαιρο, για να δεις ο γούστο μου περίπου, είναι ο Ματέους. Όλο το Ματέους που ήταν ο αρχηγός της Γερμανίας και πολύ σπουδαίος παίκτης. Δηλαδή, θα σου πω κάτι. Έλεγα ότι πέρυσι, μέχρι ένα σημείο δεν είχε παίξει ούτε το 50% από το Δεκέμβρη και μετά. Ήταν στο 65-70-75% αυτό που μπορούσε να παίξει όσο πήγαινε ανέβαινε. Εγώ πιστεύω ότι φέτος μπορεί να είναι ακόμα καλύτερος.
10: Ναι, ναι, και εγώ το πιστεύω. Ναι, έκανε ένα εκπληκτικό μάτς με την Anderlecht. Μετά του βγήκε το ότι δεν έκανε προετοιμασία και από το Samsung Sporaki και μετά.
9: Από τη Φιωρεντίνα και στη Φιωρεντίνα είχε κάνει.
10: Από τη Φιωρεντίνα, ναι, βέβαια.
9: Λοιπόν, δεν μας παίρνει άλλο χρόνος, θα ξέρουμε ότι πρέπει να κλείσουμε.
10: Να σε καλά, Κώστα, χάρηκα που σ'
9: άκουσα. Να σε καλά.
10: Να σε καλά.
9: Λοιπόν, ανανούμε το ραντεβού για Πέμπτη βράδυ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.